0: το επιτελικό κράτος, ενώ λειτουργήσε στην αρχή γιατί έπρεπε να πάρει πραγματικές αποφάσεις λόγω του 1915-19, στη συνέχεια έφερε και άλλες αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε σήμερα ένα απόλυτο άρχοντα. Ποιος είναι αυτός ο Πρωθυπουργός? Αυτός διορίζει, αυτός κάνει, αυτός δείχνει, βάζει υπουργούς, βγάζει υπουργούς, αποφασίζει το ένα, αποφασίζει το άλλο, τελεία παύλα. Θες λοιπόν να κάνεις μια παρέμβαση με θεσμικά αντίβαρα, βάλε περιορισμό στον εαυτό σου. Πεις κύριε ότι εγώ Πρωθυπουργός δεν μπορεί να είμαι πάνω από 3 φορές. Αυτό θα έχει νόημα. Το να μου πεις εμένα ότι ο Δασούλας θα κάτσει 6 χρόνια, έχει λοιπόν τι έγινε τώρα, κάτσει 15. Άμα δεν κάνει τίποτα, είναι αδιάφορο. Και μετά να βάλεις,
1: όπως... Το άλλος βουλευτής, άλλος υπουργός.
0: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είπαμε, αυτά είναι άλλα μοντέλα.
1: Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε ή όχι?
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Να συζητηθούν τα πάντα. Απλώς να ξέρουμε γιατί μοντέλα

0: ότι έχεις ανθρώπους που σου έρχονται να τους εξυπηρετήσεις και λες παιδιά να εξυπηρετηθούν.
1: Λοιπόν, για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί το πολιτικό σύστημα.
0: Σε άκουσα να λες ένα βράδυ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Με τον Ρενάτο Λέκα, που είναι και εξαιρετικός,
1: ναι.
0: ότι είχες ένα σύστημα αυτό προσωπικού, δηλαδή συνεργάτες σου, οι ναι. οποίοι τους έλεγες εξυπηρετούμε κάθε έναν που περνάει, που διαβαίνει την πόρτα μας.
1: Βεβαίως. Και αδίκησα για κόσμο. Έτσι, ναι. Βοήθησα εσένα, γιατί, κάποιον άλλο αδίκησα.
0: Γιατί προκάλεσες παρακάμψεις στην προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Όμως πρόσεξε τώρα. Για να μπορέσεις να απεγκλωβίσεις το πολιτικό σύστημα από το Ρουσφέτη, πρέπει να φτιάξεις το κράτος. Δηλαδή, όταν ο Άρης Πορδοσάλτερ θέλοντας να κάνει μια εργασία.
0: Κατά μη μου λες παραδείγματο, για να φτιάξει το κράτος πρέπει να κάνεις πρώτα αξιολόγηση.
1: Όταν λοιπόν δεν το κάνεις.
0: Η αξιολόγηση
1: αυτό,
0: λέει ο Πρωθυπουργός να γραφτεί στο Σύνταγμα. Είναι θέμα συντάγματος η αξιολόγηση ή θέμα κυβερνητικής απόφασης.
1: Όχι. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Δηλαδή εφαρμόζει αξιολόγηση.
1: Βεβαίως.
0: Κανονική αξιολόγηση. Υποχρεωτική αξιολόγηση. Προς όλους και όλα.
1: Προς όλους και όλα και να πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Και με κάποια συνέπεια βέβαια. Δεν μπορεί να μην έχει κάποια συνέπεια η αξιολόγηση.
1: Γυρίζουν την πλάτη στα σχολεία οι καθηγητές.
0: Ορίστε, ναι, αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ναι.
1: Να πω ένα άλλο πρωτοσέλιδο που θα μπορούσε να μπει δυνητικά.
0: Επίσης, όταν να το εξηγήσουμε αυτό,
1: ναι,
0: φέτος οι αιτήσεις για πρόσληψη στον δημόσιο τομέα, στον κλάδο της εκπαιδεύσεως, είναι κατά 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι, προτιμούν να κοιτάξουν ως επαγγελματικό προσανατολισμό την ιδιωτική εκπαίδευση, ναι. η οποία και αυτή είναι σε ανθοφορία.
1: Ναι.
0: Ανθή.
1: Λοιπόν, κάνουν τη γέφυρα με αυτό που θέλω να πω. Σωστό είναι αυτό, κάνουν τη γέφυρα. Τελειώνουν, παιδιά, καθηγητικές σχολές. Και δεν σημαίνει άριμο αυτό. Όποιος τελειώσει μαθηματικός μπορεί να πάει να μπει σε μια άλλη εντάξει μαθηματικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να πάει να γίνει φιλολόγος.
0: Δεν το ξέρουμε αν έχει δυνατότητες να μεταδώσει γνώση. Συμφωνώ, βέβαια.
1: Εμένα, εγώ στέλνω το παιδί μου για να μάθει. Δεν το στέλνω για να μου κάνει
0: τίποτα. Άρα η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια θέλει. Πρέπει να κρυθεί.
1: Φτάνω σε αυτό που είπες.
0: Εννοείται. Πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα πια στην τριτοβάθμια. Σε πολλά χοντρά ζητήματα κατανόησης κειμένου, αντιληπτικότητας, επίδυσης πράξεων αριθμητικής.
1: Ρε φίλε, είσαι έξυπνος άνθρωπος και με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μπορείς να σε παρακολουθείς.
0: Όχι. Κόβω δρόμο. Κόβω δρόμο για να τα πούμε όλα μαζί.
1: Το πάω γρήγορα. Με εκπλήσεις. Με εκπλήσεις θετικά όμως. Λοιπόν, κοίτα. Παλιότερα, η μέση και η βασική εκπαίδευση είχαν ένα στοίχημα να μεταφέρουν γνώσεις. Το στοίχημα της σημερινής κοινωνίας δεν είναι να μεταφέρει τις γνώσεις. Υπάρχουν εκατομμύρια. Το θέμα είναι
0: να καταλάβουμε τις γνώσεις.
1: Να τις διαχειριστείς τις γνώσεις. Κάποια στιγμή θα κάνω μια εκπομπή δυο μας. Γιατί οι Έλληνες λατρεύουν να μισούν. Γιατί σε μισούν εσένα. Γιατί σου στέλνουν υβριστικά μηνύματα εμένα τον καθένα. Γιατί υπάρχει εξήγηση κοινωνιολογική σε αυτό. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να μάθει να ξεκαθαρίζει την ιερά που στάχει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει δημοκρατικό ήθος. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Εμείς έχουμε μάθει ένα σχολείο όπου λέει: πες μου, παιδί μου, τι λέει το κεφάλαιο τάδε. Και λες, το κεφάλαιο τάδε λέει. Πάρε 20. Everybody happy. Λάθος. Τι να το κάνω εγώ το παιδί αυτό. Το παιδί αυτό είναι κουτί. Είναι κονσέρβα. Θυμάστε τα σβάν που είχαμε εμείς. Τα σβάν. Είναι ένα παιδί με κεφάλι σβάν. Εμένα αυτό το παιδί δεν μου αρέσει.
0: Βγάλανε.
1: Και εκεί οφείλω να δώσω τα εύσημα στο αμερικάνικο σχολοσύστημα. Το αμερικάνικο σου λέει: θα κάνεις δύο εργασίες. Και θέλω να τις κάνεις πρωτότυπα. Και σε βάζει. Λοιπόν,
0: να
1: σου
0: καταλάβω
1: λέει,
0: αν κατάλαβες.
1: Όχι, και εσύ να μάθεις, γιατί όταν κάνεις την εργασία.
0: Πάρε πρώτα και πέντε βιβλία να διαβάσεις και να δω τι καταλάβει να διαβάσεις τα πέντε βιβλία.
1: Επομένως, λοιπόν, το δικό μας σύστημα δεν είναι ένα σύστημα που.
0: Άρα, περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Εγώ προκαλώ κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό να μας πει γιατί πρέπει να τον ψηφίσω την επόμενη τετραετία.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εσύ, αρετή, αν ξέρεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα, ρε, πέρα κάτι να τον προκαλέσουμε να κάνουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, θα τα κάνουμε διάλειμμα κατευθείαν. Αυτό δεν μας. Αυτό δεν θέλει κανένα σχόλιο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επίσης.

0: επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθες.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Το έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, μετά από αυτήν την ατάκα που έδωσε Γιώργο Βουγκαράκη, δεν έχει νόημα να πρέπει να τον πιέσουμε τώρα να του πούμε τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει. Στον Πρωθυπουργό είμαι. Πιέζουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, η μέση εκπαίδευση έχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ζήτημα Ζαχαράκη ή ζήτημα Κεραμέως. Κάνουν τις προσπάθειες τους. Ναι. Αλλά εδώ θέλει κάτι μεγαλύτερο. Θέλει. Δεν πρόκειται να έρθει η αντιπολίτευση, γιατί οι άνθρωποι είναι κωμωδία. Αλλά εδώ τώρα το κομμάτι αυτό του 40% που λέμε της κοινωνίας που βγάζει Πρωθυπουργό. Έναντι του 60, πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει πράγματα. Εσύ φανταζόσουν, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μέσα στην ίδια τη ζωή μας, ότι θα έβγαινε το πρόβλημα από τα λάθη που έγιναν στο τέλος του 70 και στις αρχές του 80 με τα αρχαία ελληνικά και με τη μέση εκπαίδευση. Ναι. Έγιναν λάθη. Το Πασόκ έκανε στην περίφημη, σε όλο αυτό το λέμε, το υποτιθέμενο αυτό, τον προοδευτισμό. Κάναμε λάθη. Τα είπες, την περασμένη εβδομάδα τα είπες. Πάει ο επιθεωρητής, έφυγε η διοίκηση δημόσια, ξεκαρβαλώθηκε στο όνομα των Μπαρσινοφρουρών. Μετά ήρθαν οι Γαλλοζεοφρουροί. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μπήκε στο λούκι του πασοκισμού. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξαναφτιάξουμε τώρα.
12: Λοιπόν,
11: τι όχι.
12: Πάμε τρεις παραγράφους πίσω, ναι, τώρα. Σου είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Το καλό για μας που είμαστε, ας πούμε, δεξιούλιδες, είναι ότι θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία μας επιβραβεύεται.
11: Έχεις πάρει τον όρο δεξιούλης, μου αρέσει πάρα πολύ.
12: Εγώ πάντα δεξιός είμαι. Δεξιός.
11: Όχι, το δεξιούλης είναι.
12: Το λέω για να μην τρομάζει ο κόσμος.
11: Εγώ δεν είναι άλλοι χρειάζονται, γιατί υπάρχει ο δεξιούλης όπως υπάρχει και ο αριστερούλης.
12: Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι ουλής, εγώ είμαι κανονικός. Λοιπόν, με θύρα 13. Τέλος πάντων, να πούμε και κανένα Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία. ορολογία αυτή που μας όσο εμείς κάποιοι πιστεύαμε επιβεβαιώνεται εν της πράγμασης και θα πω μετά γιατί. Το κακό είναι ότι επειδή δεν υπάρχει πίεση, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, το σύστημα χαλαρώνει και όταν χαλαρώνει το σύστημα κάνει και λάθη. Και αυτά τα λάθη πολλές φορές εκλαμβάνονται ως αμετροέπεια, εκλαμβάνονται ως αλαζονία, εκλαμβάνοντας αδιαφορία. Και αυτό δεν ενεργοποιεί κόσμο υπέρ κάποιου, ενεργοποιεί κόσμο υπέρ του αντισυστημισμού. Το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής στην Ελλάδα είναι ότι επειδή δεν λειτουργεί μια πολιτική ισορροπία ανάμεσα σε δύο πόλους, υπάρχει ο ένας πόλος που είναι σταθερός, σίγουρος και δεδομένος και ευτυχώς, και υπάρχει ένα χήμα ακροατήριο το οποίο είναι πρόθυμο να ακολουθήσει τη κυρία Καρισιανού, για παράδειγμα, η οποία τι είπε προχθές, Άρη μου, το λέω σήμερα στο άρθρο στο Liberal, ότι το όνειρό μου είναι να κάνω ένα debate με τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείς, είναι όνειρο ενός πολιτικού αρχηγού να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι τι. Και στο debate, τι θα τη ρωτήσεις, λέει ο δημοσιογράφος, θα τον ρωτήσω, λέει, πόσο κοστίζει το αμαξί μου. Πρέπει κάποιος να πει στην κυρία Καρισιανό.
11: Αν τη διάβγαινε, να
12: δει. Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι για να απαντάνε, δεν είναι για να ρωτάνε. Εγώ πρέπει να ρωτάω, που είμαι άνθρωπος κανονικός. Όχι ο πολιτικός αρχηγός. Πρέπει να πει, κύριε, ξέρεις, το αμαξί μου κοστίζει τόσο, εγώ θα το κάνω τόσο. Αυτός για μένα είναι πολιτικός αρχηγός. Αν έχει διαφωνία, κύριε Καρισιανό, να πει, το αμαξί μου κοστίζει 2.000 ευρώ το μήνα. Εγώ θα το κάνω 1,5. Πώς θα το κάνει, κυρία μου, έτσι. Είσαι πολιτικός αρχηγός, σε αντιλαμβάνομαι. Το να με ρωτάς εμένα, που με καλεί να σε ψηφίσω, δηλαδή η ψήφος θα είναι με ερωταπαντήσεις, πώς θα γίνει αυτό.
11: Η Καρισιανό όμως εκπροσωπεί ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, το οποίο το συναντούμε εκεί που μας αρέσει να πίνουμε τον καφέ μας. Κάνει μου πρωθυπουργός ένα 24ωρο, τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εκεί, αυτή είναι η προσέγγιση της.
12: Είναι πάρα πιο απλοϊκή.
11: Πάρα πολύ απλοϊκή. Βέβαια το απλοϊκό επίσης έχει πελατεία. Δεν το υποτιμώ εγώ το απλοϊκό καθόλου, μα καθόλου. Έχει πελατεία το απλοϊκό.
12: Άρη Μάξε.
11: Και εδώ τελειώσαμε. Τώρα εσύ με υποχρεώνεις να ξανασου πω ότι έλα ξανά την άλλη Παρασκευή, γιατί δεν έχουμε πει τα θέματα.
12: Πήγε πολύ γρήγορα.
11: Σε γυροφέρνω από Καραβαλή και Σαμαράκι μου σε κλειστά σχέδια.
12: Πολύ ακορέδο με έχεις.
11: Δύο βιβλία έχω να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Του Σωτήρη Ριζά, Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, από τις εκδόσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Ριζάς είναι από τους εξαίρετους ιστορικούς μας και έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Μας παρουσιάζει τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τον αείμνηστο. Και ήρθε τώρα το ολόφρεσκο βιβλίο από τον Γιώργο, από τις εκδόσεις που έχει ο Γιώργος Μουρούτης, στις εκδόσεις Athens Bookstores Publications. Είναι το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα. Πάλι από τον τραπεζικό χώρο, και ο Σάλας ήταν για χρόνια δεν λέω κεντρικός τραπεζής, για να μην παρεξηγηθεί με την έννοια του κεντρικού πραγματικά, όπως είναι η θέση του κυρίου Στουρνάλα, αλλά ήταν από τους βασικούς τραπεζίτες και πολύ προβεβλημένος, και ο ίδιος ήθελε και την προβολή, με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Το πιθανότερο είναι ότι θα καλέσω τον κύριο Σάλα ένα πρωί.
12: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
11: Το βιβλίο είναι ογκώδες. Πρέπει στοιχειοδός να του ρίξω μια ματιά. Δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω συζητήσεις αν δεν ξέρω τι έχει υποθεί μέσα. Οπότε,
12: επειδή μου το έδωσε ο Γιώργος και το ρίξα μια ματιά, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο. Κυρίως για αυτού που αναζητούν εξηγήσεις σε ορισμένα οικονομικά προβλήματα, πώς προέκυψαν.
11: Λοιπόν, στις 9 την άλλη Παρασκευή. Δεν γλιτώνεις, δεν παίζεις σχέλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη στις 9 το πρωί και συζητούμε τα διεθνή, και την Κυριακή με τον Ζήνο Ναζαμπακίδη, το τρίτο μέρος της ιστορίας 19ου αιώνα στα οικονομικά, βασισμένη η αφήγηση πάνω στις χρεοκοπίες της Ελλάδος. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας στην τηλεόραση 12 παρατέταρτο. Γεια σας.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
14: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
18: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
19: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
20: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
21: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
22: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
21: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
22: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
24: Στο παλαιό Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλασος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμό. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο οίκο.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στούντιος. Ηχογραφούσαν αυτό το άλμπουμ, το «Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Wish you were here». Και για την ακρίβεια, ηχογραφούσαν ένα τραγούδι που είχαν αφιερώσει στον Sid Barrett, έναν από τους Pink Floyd, από τους, τον ιδρυτή μάλλον τον Pink Floyd, ο οποίος χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιον Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή, διότι η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν τη δεσμεύει, δεν την αναγνωρίζει, τη θεωρεί ήττα και δεν πρόκειται να την τηρήσει. Οπότε οι μάχες ξαναφούντωσαν, η εκεχηρία τελείωσε και οι συζητήσεις Τεχεράνης Ουάσιγκτον παραμένουν παγωμένες και οι εξελίξεις εξίσου σκοτεινές όπως και πριν. Αντιθέτως είχαμε κάτι καινούριο στην Ουκρανία και κάτι ξαφνικό. Μια ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρόεδρου της Ουκρανίας, προς τον πρόεδρο Πούτιν, τον καλεί να συναντηθούν οι δυο τους, τέτα τέτ, σε μια τρίτη χώρα, να ξεκινήσουν συζητήσεις οι δυο τους, παίρνοντας ως βάση τη σημερινή γραμμή του μετόπου. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση και ομολογώ ότι είναι και μια έκπληξη, γιατί κανένας δεν το είχε προαισθανθεί ή κανένας δεν είχε νιώσει ότι έρχεται. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Προφανώς η Ουκρανία πιέζεται. Πιέζεται από τις εξελίξεις, από τα 4,5 χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο, από τις ανταποκρίσεις όλων των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι είναι η Ουκρανία που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο. Αντιθέτως, η Ρωσία, ο Πούτιν, πιέζεται πολύ πολύ περισσότερο. Πιέζεται γιατί, ξαναλέω, την πρωτοβουλία των κινήσεων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να την έχει πάρει η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία κάνει σχεδόν κάθε μέρα χτυπήματα βαθιά μέσα στις γραμμές της Ρωσίας και αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε προχτές, όταν ξεκινούσαν οι εργασίες του περίφημου ρωσικού Νταβός, του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τίναξαν στον αέρα τις εγκαταστάσεις ενός δηληστηρίου, με αποτέλεσμα οι ξένοι προσκεκλημένοι του Πούτιν να γίνονται δεκτοί κάτω από καπνούς και φωτιές. Και όσες ανταποκρίσεις μπορεί κανείς να εμπιστευτεί από το εσωτερικό της Ρωσίας, λένε ότι επίσης έχει αρχίσει πια μετά από 4,5 χρόνια αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως εξακολουθούν να ονομάζουν τον πόλεμο, να προκαλεί αντιδράσεις, να υπάρχουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό και δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να περάσει ένας καινούριος νόμος που απαγορεύει τούτο, το άλλο. Το ίντερνετ λειτουργεί προβληματικά και οι άνθρωποι γενικώς είναι στριμωγμένοι. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό, ποιος ξέρει. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Ζελένσκι στην επιστολή του λέει ότι θα ήθελε να αναμειχθεί η Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία. Με το επιχείρημα ότι η Αμερική είναι ήδη μπλεγμένη στο Ιράν. Η Ευρώπη προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να μπει σε αυτή τη συζήτηση και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις με τη Ρωσία, να αποκαταστήσει επαφή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Ας κρατήσουμε μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας. εξελίξεις και σε εσωτερικά πολιτικές. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα με ποιον θα πάμε. Θα πάμε μόνοι μας στις εκλογές ή θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα? Και αν πάμε μόνοι μας, θα πάμε τελείως μόνοι μας ή θα συναντηθούμε με άλλους, δηλαδή με το υπόλοιπο της Νέας Αριστεράς και το Μέρα 25 για παράδειγμα? Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σήμερα στην Κρήτη και περιμένουμε τι θα πει. Και έχουμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις. Μία χτες στο Μέγκα από τη Μέτρων, μία σήμερα στην Ελληνική Εφημερίδα Συντακτών από την ΠΡΟΡΑΤΑ. Πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Πάνος Σταθόπουλος στην Καθημερινή γράφει: η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή πάντως δεν είναι οριστική. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής πια. Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
1: Είχαμε μιλήσει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και εσείς πρόκειτο να αναλάβετε την ευθύνη του. Μιλάμε τώρα που το εγχείρημα τελειώνει στο τέλος του κύκλου ή στην αρχή ενός άλλου.
2: Ναι, εντάξει, πάντα οι κύκλοι κλείνουν για να ανοίξει κάποιος άλλος, κύκλος.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι επόμενος κύκλος? Ναι.
2: Αυτό μένει να το δούμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι με την αριστερά ο κύκλος έκλεισε, για μας τουλάχιστον. Σέβομαι την απόφαση των συντρόφων και των συντροφισών μας που θέλουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέσα από αυτόν τον πολιτικό φορέα. Θεωρώ όμως ότι επειδή στην πολιτική βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, για να υπηρετούμε πολιτικά σχέδια, συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια, για εμάς, και το είπαμε αυτό και στη δήλωση της αποχώρησής μας, η παραμονή στο κόμμα της Νέας Αριστεράς δεν μας έδινε τη δυνατότητα ακριβώς να εργαστούμε για το σχέδιο στο οποίο εμείς πιστεύουμε.
1: Όταν ξεκινούσατε πριν 2,5 χρόνια,
2: ναι.
1: Ποιο ήταν το σχέδιο? Τώρα πια που, όπως λέτε, ο κύκλος τελειώνει.
2: Είχαμε πει και τότε, πριν από 2,5 χρόνια όπως λέτε, ότι είχαμε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να βάλουμε ένα φρένο στον εκφυλισμό και στην απαξίωση, όχι απλώς μόνο ενός κόμματος, αλλά θα έλεγα μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης της αριστεράς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις που υπήρχαν.
1: Ναι, ήταν η εποχή Βαρουφάκη. Βαρουφάκη, λέω, Κασελάκη. Ναι.
2: Ναι, με την εκλογή Κασελάκη και όσα ακολούθησαν. Ο στόχος αυτός νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, γιατί νομίζω ότι στη συνέχεια και πολλοί άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε διαπίστωσαν του λόγου του αληθές. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει, θεωρώ, εγκαίρως. Ο δεύτερος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, η δεύτερη αν θέλετε προοπτική την οποία προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, ήταν ακριβώς η αριστερά στη χώρα μας με αξιοπιστία να ξαναχτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, με τους μικρομεσαίους, με την νεολαία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ευθύς. Σε αυτόν τον δεύτερο στόχο δεν τα καταφέραμε. Γιατί παρότι θεωρώ ότι δώσαμε πολλές μάχες και εντός και εκτός Βουλής, και ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές από πολιτικούς μας αντιπάλους και μέσα στη Βουλή, ότι και η δουλειά η οποία έγινε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν μια δουλειά η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της και στα κοινοβουλευτικά πράγματα, με θέσεις καθαρές και πολύ σαφείς και επεξεργασμένες σε μια σειρά από ζητήματα. Τελικά αποδείχθηκε ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας, και το λέω πρώτος εγώ και αφορά και εμένα τον ίδιο αυτό, ότι δεν αρκεί να δίνεις τιμίες μάχες, δεν αρκεί να έχεις καλές θέσεις. Το βασικό, το κρίσιμο τελικά και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με μια κοινωνία η οποία έχει δείξει να στρέφει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, το βασικό, το κρίσιμο είναι πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το οποίο λέμε σχηματικά κοινωνική υγείωση. Το πώς δηλαδή μπορεί ο κόσμος να σε ακούσει και το μπορείς να εδραιώσεις τις θέσεις σου μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολα σε ένα βεβαίως πολιτικό περιβάλλον πάρα πολύ
1: δυσμενές. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή η κριτική που ακούω για σας είναι ότι φεύγετε από τη Νέα Αριστερά για να πάτε κάπου που δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο υπό ποιους όρους μπορεί να συμμετέχετε εκεί, ενώ το εγχείρημα του κ. Τσίπρα.
2: Ναι. είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσίμα, και το είχα πει και εγώ όταν παραιτήθηκα από πρόεδρο της Αριστεράς πριν από λίγους μήνες, ότι η απόφαση μας σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του κόμματος από την πλειοψηφία των οργάνων δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με αυτή την έννοια η απόφαση μας είναι αυτοτελής. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για το οποίο έχεις παλέψει πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα σου αλλά και ευρύτερα και μέσα στην κοινωνία, ένα σχέδιο το οποίο το πιστεύεις και για, κατά τη γνώμη μου στις σημερινές συνθήκες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το μόνο σχέδιο το οποίο έχει νόημα και το μόνο σχέδιο το οποίο πραγματικά απαντάει στις σημερινές κοινωνικές αναγκαιότητες είναι το σχέδιο της ενότητας της αριστεράς, της σύγκλησης δυνάμεων και της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αντιπαραθετικού στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να το υλοποιήσεις, νομίζω ότι το έντιμο και το πολιτικά ορθό είναι να χωρίσεις τους δρόμους με όσους επιλέγουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Λέτε για το νέο κύκλο ο οποίος ανοίγει. Εμείς, κύριε Τσίμα, φύγαμε από την αριστερά ακριβώς γιατί θέλουμε, και το είπαμε και στη δήλωσή μας, να αγωνιστούμε για αυτό το σχέδιο. Για αυτό το σχέδιο της ενότητας, της σύγκλησης δυνάμεων, της συμπόρευσης με πολλούς και πολλούς άλλους και άλλες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό.
1: Όταν λέτε και με πολλούς άλλους, εννοείται και πέραν των δυνάμεων που φαίνεται ότι συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα, πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσπάθεια αξιοσημείωτη. Είναι μια προσπάθεια που ήδη παράγει αποτελέσματα πολιτικά πολύ σημαντικά, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από όσα θα περίμενε κανείς στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια περίοδο όπως αυτή την οποία περιέγραψα πριν, απαξίωσης γενικότερα της πολιτικής και θα έλεγα απαξίωσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Έτσι, να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός και κατευθείαν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι και ως αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι για να φτάσουμε στο ποθητό που είναι αυτό για το οποίο και εμείς και εγώ μιλάμε εδώ και 2,5 χρόνια, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια αναγκαία συνθήκη αυτό το οποίο έχει ήδη πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ικανή συνθήκη απαιτεί πολλά περισσότερα να γίνουν από αυτό. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, της ενότητας και ευρύτερων δυνάμεων, άρα της προγραμματικής σύγκλησης, άρα της διαμόρφωσης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό και το οποίο θα βάζει μέσα του τις εκφάνσεις της πληθυντικής αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου.
1: Περιμένουμε να το δούμε.
2: Συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Σε αυτό είναι ενδεχόμενο, δεν ξέρω τι αποφάσεις, τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ενδεχόμενο να ξαναβρεθείτε με τους συντρόφους σας που είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ δεν είχατε καταφέρει τον προηγούμενο καιρό να βρεθείτε μαζί τους. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε αυτό που περιγράφετε. Αν οι αποφάσεις είναι αυτές.
2: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και στους ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω να.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ναι, δεν θα σας το ρωτήσω.
2: Στους ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
1: Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω όμως είναι να απαντήσετε σε μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Έχει ακουστεί και από αυτή τη συχνότητα τώρα. Φίλοι τη λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην εποχή Κασελάκη, ακριβώς καταγγέλλοντας τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς σε ένα προσωποκεντρικό σχήμα και πάτε σε ένα σχήμα που είναι ίσως και πιο προσωποκεντρικό από ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Τσίμα, καταρχάς να το επαναλάβω και πάλι. Δεν πάμε κάπου. Φύγαμε από τη Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή φύγαμε από τη Νέα Αριστερά για τους λόγους για τους οποίους τους εξήγησα. Γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι απλώς και μόνο μια αποχώρηση. Κάνουμε την εκτίμηση ότι ο κύκλος αυτός της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει και δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από αυτό το χώρο το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν σε ένα τόσο ρευστό τοπίο, το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το επόμενο βήμα και το ποιος ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και προφανώς δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του πλέον, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια πορεία. Αλλά μιλήσατε πριν και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνολικά, εγώ θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς ή τον προοδευτικό χώρο, να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Τσίμα, ότι στην πορεία προς τις εκλογές τα πράγματα θα μείνουν στατικά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαβλέπω ευρύτερες εξελίξεις και διεργασίες. Και εμείς αυτό που είπαμε και κατά την αποχώρησή μας από την αριστερά είναι ότι εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται συλλογικές διαδικασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται ένα στίγμα προγραμματικό και πολιτικό το οποίο θα είναι σαφές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά στοιχήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αν θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, για να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο, στην κοινωνία, η οποία έχει την ελπίδα, έχει την βούληση, φαίνεται αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έχει τη βούληση να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει κάτι, εφόσον όμως δει ότι αυτό μπορεί πραγματικά να έχει μια προοπτική αλλαγή των σχετισμών.
3: Άρα θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή σας ότι πολλά θα αλλάξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλέτση. Καλή σας ημέρα.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σου.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
9: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
10: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
11: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
12: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
13: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Που σας ενδιαφέρουν μάλλον. Πρώτο, ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια, τα οποία τώρα γίνονται απλούστερα, ευκολότερα και πιο φιλικά. Δηλαδή, από το πρώτο βήμα έχετε την καθοδήγηση ενός προσωπικού συμβούλου που σας προστηρίζει μέχρι το τέλος. Προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση των χρημάτων είναι 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το δεύτερο είναι το μήνυμα της Κοσμοτέ για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, δηλαδή τον τρόπο να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που δεν φτάνουν τα καλώδια, ακόμη και εκεί που δεν φτάνει η οπτική ίνα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσετε να έχετε το 5G Wi-Fi. Το σωστά 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Αν διαβάζω σωστά το ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Αυτή που ακούμε είναι η μεγάλη φωνή της Μποσανόβα, η Αστρούδ Ζιλμπέρτο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι αφενός αυτή η επιστολή, συγγνώμη, όχι αποστολή. Επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Είναι μια επιστολή 1.800 λέξεων που κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί εντύπωση. Η απάντηση Πούτιν καταρχήν ήταν αρκετά ανοιχτή. Είπε ότι ναι, βεβαίως, δεν έχει καμία αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι τετ-α-τετ. Και μάλιστα είπε ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι απασχολημένος με το Ιράν, αν κάποιος μπορεί να ανακατευθεί, είναι οι Ευρωπαίοι. Κατά σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Ζελένσκι. Οπότε μοιάζει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός τόπος για να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει παρακάτω. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, η μεγάλη είδηση βέβαια είναι η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης του Αριού Πάγου για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, έτσι ώστε η δόση να είναι αρκετά μικρότερη. Η απόφαση περιμένουμε το σκεπτικό της να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και σήμερα. Αλλά στο μεταξύ υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση. Δηλαδή, ποιον αφορά αυτή η απόφαση? Μόνον όποιον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη? Και το δεύτερο ερώτημα, έχει αναδρομική ισχύ? Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που πλήρωσαν σε μεγαλύτερες δόσεις επειδή οι τράπεζες υπολόγιζαν αλλιώς τα χρεωστούμενα? Πολιτικά, όπως σας έλεγα, είμαστε σε φάση κομματογένεσης. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Είπε ότι το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει πολύ δουλίτσα το επόμενο διάστημα. Προηγουμένως έχει το μεευτήριο των κομμάτων. Είχαμε δύο την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε άλλο ένα. Ποιος ξέρει, ίσως. Σήμερα πάντως ο Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη. Έχουμε και δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις PALS, είχαμε τις GPO για το STAR, έχουμε τις Metron για το MEGA και τις ProRata για την ελευθεροτυπία. Όλες το ίδιο δείχνουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν χάνει, αλλά δεν κερδίζει και τίποτε σημαντικό. Δηλαδή, η συσπήρωσή της αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το PASOK χάνει αρκετά. Στην πραγματικότητα, όλοι χάνουν. Δηλαδή, ακόμη περισσότερο χάνει ο Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι προκύπτει, συν μια μετακίνηση από την ζώνη των αναποφάσιστων, η δεύτερη θέση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το η ελληνική αριστερή συσπήρωση Ελλάς. Και η τέταρτη θέση, πολύ κοντά, λιγότερο από 1% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ έχει, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Καλός αναλυτής των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, ο Πάνος Σταθόπουλος, γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή δεν είναι οριστική. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αλλά και ανάλογα με τη στρατηγική που θα αναπτύξουν τα παλιά. Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς έκπληξη, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί έχει ένα δεδομένο ακροατήριο, το 17% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό το κοινό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να το κάνει. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό του χέρι, αλλά ο Πάνος Σταθόπουλος γράφει ότι μέχρι στιγμής δεν πείθει για την ψυχραιμία του να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, και η Μαρία Καριστιανού προς το παρόν φαίνεται απλώς να μην πιέζει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ό,τι παίρνει από άλλα κόμματα, τα πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει, αλλά μάλλον έχουμε μια ανακατανομή δυνάμεων στον αντισυστημικό χώρο παρά μια μείζωνα αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Μένει να δούμε αν και πότε και πώς θα εμφανιστεί άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα που αποδίδεται στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε συνεπώς, μαλή να ξάνουμε που έλεγε και μια φίλη, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα διαφημίσεων πρώτα και μετά γυρίζουμε στην κουβέντα.
17: Τάκης και Μπούκης. Εθνικής.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
18: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
23: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
23: Hey.
22: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
26: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας?

0: είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Λοιπόν, ημερολόγιο. Καλεσμένο σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Φίλιππος Σταχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Σταχινίδη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Επιτρέψτε μου, αφού πω καλημέρα, να σας συγχαρώ για την αναγόρευσή σας σήμερα ως επίτιμο

0: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβεται. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πορείας.
1: Ναι, εγώ το παίρνω περισσότερο ότι επειδή είναι εντελώς ασυνήθιστο να τιμώνται δημοσιογράφοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εγώ νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση ότι η ελληνική δημοσιογραφία, της οποίας τη σούρνουμε κάθε μέρα τα μύρια όσα, εν πάση περιπτώσει αξίζει κάποιες αναγνώρισης συνολικά εννοώ το.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω και την ιδιότητα του συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab, να σας πω ότι η μάχη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη έρευνά μας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις προκλήσεις για τη δημοκρατία.
1: Αυτό απαιτεί να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως για να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα πολιτικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και αφορά και το χώρο σας. Δηλαδή, εκεί που είναι τοποθετημένο και το Progressive Lab, το οποίο διευθύνεται, ενώ το χώρο τον ευρύτερο αυτόν, το λεγόμενο προοδευτικό, το κέντρο και αριστερά του κέντρου. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο τα ζύγια πάλι.
0: Να ξεκινήσουμε λιγάκι έχοντας ως σημείο αναφορά σε ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα για το αν πρόκειται να ξαναζήσουμε ένα 2012. Κάνατε μια περιγραφή πως διαλύθηκε ο δικοματικός διπολισμός που είχε δρεωθεί ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 1977 και έρχονται οι εκλογές του 2012 και διαλύουν αυτή την αρχιτεκτονική του δικοματικού διπολισμού. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που βάζετε, αφού διατρέξει κάποιος όλο το άρθρο, είναι εάν θα πάμε σε ένα νέο διπολικό σχήμα. Και επιτρέψτε μου λοιπόν την ανάγνωση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας να την κάνω μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο εσείς θέσετε στο άρθρο. Θεωρώ ότι μία από τις κεντρικές, αν θέλετε, στοχεύσεις του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν εδραιώθηκε στη θέση αυτή που απέκτησε με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, ήταν να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Τακτικά να το εξαφανίσει, αλλά να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση και να είναι αυτό.
1: Πάντως να πάρει τη θέση του σίγουρα.
0: Να πάρει τη θέση, να είναι αυτός ο ηγέτης του άλλου πόλου, δηλαδή της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, απέναντι στον πόλο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 μέχρι και το 23-24, προέκυψε ότι αυτό στάθηκε αδύνατο και απέτυχε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όχι μόνο απέτυχε, αλλά από το πολιτικό σχήμα που το 2012 αναδείχθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέκυψαν 6 ή 7 πολιτικά σχήματα, άρα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Εύλογα λοιπόν εσείς λέτε, αν οι εκλογές του 2026 ή του 2027, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα μας οδηγήσουν σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, αλλά έχετε δύο ειδικές αναφορές που με ενδιαφέρουν. Είναι αυτές που χρησιμοποιείτε για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα και την αρχιτεκτονική του 2019, οπότε εκεί μιλάτε για τελείδη κομματισμό, και για τα αποτελέσματα του 2023 που χρησιμοποιείτε την έκφραση κυρίαρχο μονοκομματικό, αν θέλετε.
1: Το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή πολύ, ότι αυτό είναι το μέλλον μας.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν εγώ να κάνω μια αναδιατύπωση. Την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία και πολλές φορές συγκρίνω τα όσα βιώνουμε από το 2019 και μετά με την ιστορική εμπειρία. Ξέρω ότι οι ιστορικοί παραλληλισμοί δεν είναι πάντοτε χρήσιμοι, αλλά με αυτό που ζήσαμε από το 52 μέχρι το 63. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που προϋποθέτει για να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι όταν είναι στο πλαίσιο του δικοματικού διπολισμού, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα δύο κόμματα που διεκδικούν εντολή προσέρχονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις. Από το 19 και μετά αυτό δεν υφίσταται. Η ιδέα αρχιτεκτονική της περίοδου 12-19 ήταν και αυτή ατελής και προβληματική, αφού στηριζόταν κυρίως σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάμε τώρα λοιπόν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, η έλευση νέων κομμάτων και η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εγώ πάλι κάνω την υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ως ιστορική και θεσμική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον δικοματικό διπολισμό που βιώσαμε από το 1977 μέχρι το 2012 και παρά τις όποιες αδυναμίες του ήταν ένας, αν θέλετε, σχηματισμός, μια αρχιτεκτονική που βοήθησε στην Ελλάδα να κάνει βήματα πρόοδου χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λάθη ή πισωγυρίσματα. Αυτή είναι η ιστορική του υποχρέωση.
1: Αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή έχει και την ανάγνωση ότι ακριβώς αυτό το σχήμα με τις αδυναμίες του οδήγησε στην κρίση.

0: απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 23 188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 81.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω κινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμαρμαρού. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με προφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί οι 13 ληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Η συλλήψη των φαινόμενων ενός μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλσος Βεϊκού. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Απόπειρα διάρρηξη μειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για τις πρώτες βοηθείες. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Συνολικά 354 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν εχθές σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από τις ΗΠΑ, την Νότια Αφρική και την Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις. Ο 62χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες σε περιοχές των βορειών προαστίων με Παπάγου, Χολεργό και Χαλάνδρη να αναφέρουν προβλήματα έπειτα από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες στην περιοχή του Παπάγου και 2 κλήσεις στο Χαλάνδρη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά. αναμετεωρολογικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12:00-12:05. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 του Ιούνιου, και εμείς έχουμε τη χαρά στο πρώτο μέρος της εκπομπής να φιλοξενούμε το έμπειρο στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, με τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση αναλυτική για την πολιτική επικαιρότητα, για τα ζητήματα που αφορούν και το πολιτικό υποκείμενο της Νέας Αριστεράς, αλλά και για θέματα που άπτονται και της επόμενης μέρας. Είμαστε άλλωστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο εργοθεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, έτσι ώστε να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας ζητήματα εδώ από τα μικρόφωνα του Prisma. Άλλωστε προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας. Λοιπόν, είπαμε πολλά εισαγωγικά. Ο κύριος Σκουρλέτης πρέπει να βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Σκουρλέτη, αναφορικά με τις εξελίξεις τόσο στον πολιτικό φορέα της Νέας Αριστεράς. Και όταν λέω εξελίξεις, εννοώ προφανώς και τις διαδικασίες με την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αυτό που νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία είναι και ένα σχόλιο και με την εμπειρία σας σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Ναι, νομίζω ότι η εξελίξη στη Νέα Αριστερά είναι ένα μέρος των γενικότερων εξελίξεων στον χώρο της Ανατολικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που βλέπουμε με έναν δραματικό και επιταχυνόμενο τρόπο τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι δηλαδή η κορύφωση και τα όσα συμβαίνουν στην αριστερά αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, όλων αυτών των καταστάσεων που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολυκρίση αυτού του χώρου. Και το ερώτημα νομίζω που απασχολεί όσους έχουμε θητεύσει, όσους παρακολουθούν και όσους πονάνε, όσους νοιάζονται για αυτόν τον χώρο, είναι αν ήταν νομοτελειακό να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα ή τι οδήγησε τελικά μέχρι εδώ. Ποιες ήταν οι αιτίες. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη μέχρι και το 19, παρόλο ότι είχε ιτηθεί τότε και είχε χάσει την κυβέρνηση, να υφίσταται μια μεγάλη εκλογική το 23 και το 26 να είναι στα όρια της εξεφάνισης. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, και δεν μιλάω σε ατομική βάση, γιατί ο καθένας μπορεί σε ατομική βάση να έχει τις απόψεις του, δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή την κατάσταση αν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο χώρος. Και δεν το λέω ρητορικά, γιατί θεωρώ ότι ορισμένοι πλέον υποτιμούν την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτό το διακριτό ιδεολογικο-πολιτικό ρεύμα που παρεμβαίνει στα πράγματα, που καταθέτει προτάσεις, γιατί δεν έχει αξία μόνο οι ιδεολογικές αναζητήσεις, έχει αξία να τα δοκιμάσεις αυτά και μέσα στο σήμερα, αν θα πρέπει αυτό να υπάρχει, να έχει τη δικιά του παρουσία και να δράμε στα πράγματα. Διότι νομίζω ότι οι επιλογές που γίνονται το τελευταίο διάστημα υποτιμούν αυτή τη διάσταση. Και πρώτα απ' όλα αυτός που την υποτιμά είναι ο πρώην πρόεδρος του χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συγκροτεί ένα κόμμα που θα λέει κανείς ότι είναι ένα κόμμα μεταριστερό πια πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ως γενικό σχόλιο. Από εκεί πέρα ξέρω ότι υπάρχουν πολλά κεφάλαια σε αυτή την...
0: Ξέρετε, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση τότε που έμπαινε και στα πολιτικά πράγματα και στην πολιτική ζωή ο κύριος Κασελάκης. Πολλοί και διανοούμενοι και άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο μιλάγανε για το φαινόμενο Κασελάκη. Αλλά ουσιαστικά αυτό από πολιτική σκοπιά και μεριά που μετράει, νομίζω, ήταν η άποψη ότι μπαίνουμε σε έναν γκρίζο τοπίο μεταπολιτικής. η ίδρυση της Ελλάς, αυτού του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μας βγάζει από αυτήν τη διαδικασία ή μας βάζει ακόμα πιο έντονα στην φάση αυτή της μεταπολιτικής? Και το ρωτώ αυτό γιατί πάλι εδώ βλέπουμε ότι η συγκρότηση αυτού του πολιτικού φορέα προκύπτει από την κοινωνική κινητικότητα, από τα κινήματα, από τους αγώνες ή εν πάση περιπτώσει από μια αναγκαιότητα και μια ανασύνθεση της αριστεράς, είτε της σοσιαλδημοκρατίας είτε της πολιτικής οικολογίας, αλλά προκύπτει λίγο από τα πάνω.
1: Εντελώς από τα πάνω προκύπτει και δεν θεωρώ ότι αποτελεί ανάγχωμα ότι είναι μια εξέλιξη ανάσχεσης αυτών των φαινομένων που περιγράψατε ίσα ίσα. Είναι εκδήλωση κρίσης της έννοιας της πολιτικής της εκπροσώπησης και αυτό το καινούριο κόμμα καλαμπουτάει στο χώρο της μεταπολιτικής και της αντιπολιτικής. Διότι για παράδειγμα η επιχειρηματολογία του Αλέξη του Τσίπρα όταν παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα, αλλά και η στάση του ότι εγώ δεν θέλω στο κόμμα ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν βουλευτική ιδιότητα, πού παραπέμπει αυτό το πράγμα στο να υποβαθμίζει την αξία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της κοινοβουλευτικής παρουσίας? Εγώ δεν θεωρώ ότι η πολιτική αρχίζει και τελειώνει μέσα στο κοινοβούλιο, κάθε άλλο. Αλλά θα έχει όμως και έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αλίμονο και να τα ισοπεδώσουμε όλα, αλίμονο και να καλλιεργήσουμε την εντύπωση ότι και οι 300 είναι ίδιοι μέσα εκεί και ότι εν πάση περιπτώσει μόνο νοιάζονται για το ατομικό του συμφέρον. Αυτό θυμίζει άλλου είδους επιχειρηματολογία. Άρα φλερτάρει με αυτές τις απόψεις. Και θα σας έλεγα ότι το φαινόμενο Κασελάκη πάτησε ουσιαστικά και η εκλογή του τελικά σε μια έτσι επιχειρηματολογία και περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε πριν από αυτόν εντός του ΣΥΡΙΖΑ και είχε καλλιεργηθεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα και το περιβάλλον του. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η αδιαμεσολάβητη σχέση με τον ηγέτη, η απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών ως ξεπερασμένων. Θυμόσαστε μια συζήτηση που τότε μιλάγανε για το κόμμα το οποίο θα έχει ας πούμε ηλεκτρονικά μέλη. Είχα κάνει τότε και μία δήλωση, θυμάμαι, ότι έχουμε ανάγκη από ουσιαστικά και πολλά μέλη και όχι από followers. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα ίδρυσε ένα κόμμα μόνο με followers, με οπαδούς. Δεν είναι κόμμα μελών αυτό. Ο ίδιος θα διορίσει μαθαίνω τα όργανα, δεν υπάρχει ούτε τους συνεργάτες, δεν υπάρχει ούτε καν μια διαδικασία. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την παράδοση της αριστεράς, όπου είναι μια συμμετοχική, συλλογική παράδοση, μια ανάγκη για δημοκρατικές λειτουργίες που θα ενθαρρύνει ας πούμε την συμμετοχή του κόσμου και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα τον ανυψώνει πια και ως πολίτη. Όλα αυτά είναι μπροστά μας δυστυχώς.
0: Μάλιστα, σαφής. Έχει έρθει ένα ερώτημα εδώ από φιλοκράτη και επειδή εμείς προσπαθούμε να είμαστε λίγο διαδραστικοί και να βάζουμε και τα ερωτήματα στους καλεσμένους μας, κύριε Σκορτλέτη, σχετίζεται με το παρελθόν το ερώτημα, αλλά σχετίζεται και με την επόμενη μέρα και μου δίνει μια καλή αφορμή για να το συνδιαμορφώσω και από πλευράς μου και να σας ρωτήσω τι γίνεται όμως και με την επόμενη μέρα. Δηλαδή, λέει εδώ ο φίλος Σωκρατής, σωστές οι επενσημάσεις, σωστή και η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όμως ζούμε 7 χρόνια με μια κυβέρνηση η οποία ενδεχομένως είναι η χειρότερη της μεταπολίτευσης. Το ρεύμα, το πολιτικό, το ιδεολογικό, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν παραμείνει στη νέα αριστερά, τι προτείνουν στον κόσμο της εργασίας, στους νέους, στους ανθρώπους του μόχθου, για αυτήν την κατάσταση που βιώνουν σήμερα? Η πολιτική ανατροπή είναι ένα αίτημα που πρέπει να βάζουν ακόμα και πιο μικροί πολιτικοί σχηματισμοί, θεωρείτε?
1: Νομίζω καταρχήν ότι οι επισημάνσεις με τις αναλύσεις, τις ιδεολογικές αναζητήσεις πρέπει να πηγαίνουν μαζί με τις προτάσεις για το σήμερα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι από τη μία υπάρχει ο χώρος της πολιτικής για τους διανοούμενους, για τους επαΐοντες, όπου γενικώς συζητάνε περί στρατηγικής, όταν αυτά δεν δοκιμάζονται στο σήμερα και δεν καταλήγουν τελικά σε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώνουν τη ζωή των περισσότερων και να ανοίγουν μια διαφορετική προοπτική. Mm. Αυτό θα το έλεγα ως ένα γενικό σχόλιο. Άρα, πέρα από το ρεύμα το ιδεολογικό πολιτικό, θα έλεγα εγώ, υπάρχει και το ρεύμα που πληρώνουμε όλοι σήμερα, το οποίο είναι πανάκριβο, που είναι ένας βραχνάς. Άρα με ενδιαφέρει εμένα μια αριστερά που θα μπορέσει να απαντήσει πώς μπορεί να γίνει σήμερα το ρεύμα πιο προσιτό και φθηνότερο για τους πολίτες αυτής της χώρας. Mm-hmm. Και απάντηση υπάρχει. Με το να ανακτήσει το δημόσιο το 51% της ΔΕΗ και να παρέμβουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή στην αγορά που διαμορφώνεται η τιμή της χονδρικής και στην λογική της οριακής τιμολόγησης. Θα θέλει πολύ συζήτηση για να τα αναλύσουμε αυτά, αλλά τα βάζω ως τίτλους. Άρα το να λέμε ναι, δημόσιο αγαθό, το ρεύμα, κοινό αγαθό, πρέπει να έχουν όλη πρόσβαση, και αυτό μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Πάνω εκεί που συγκροτούνται συμμαχίες. Πάνω εκεί λοιπόν πρέπει όλοι εμείς που αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο από αυτή την εφταετή εφαρμογή αυτής της πολιτικής, να καταθέσουμε τέτοιου είδους προτάσεις συγκεκριμένες και να οικοδομηθούν κοινωνικά και πολιτικά μπλοκ. Μπορούμε. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ κινείται στην λογική, επί του συγκεκριμένου τώρα το λέω, θα μπορούσα να το πω και για άλλα, έτσι, για άλλους τομείς ας πούμε και για άλλα θέματα, κινείται σε μια παρεμφερή λογική με αυτή της κυβέρνησης, όλα να καταγγείλει την ακρίβεια. Αλλά από εκεί πέρα τι προτείνεις? Ο δε Αλέξης ο Τσίπρας και αυτός αποσιωπεί αυτά τα ζητήματα που σας είπα, παρόλο ότι παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν ως απόψεις. Άρα πώς μπαίνει το θέμα τελικά της ανατροπής των συσχετισμών και της προώθησης κάποιων ριζοσπαστικών προτάσεων? Εκεί λοιπόν να οικοδομήσουμε συμμαχίες, εκεί να συζητήσουμε, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει κόσμος, λίγος πολλής, θα το δούμε, που μπορεί να συντονίσει τον βηματισμό του και από συγκεκριμένους χώρους.
0: Μας δίνετε το στίγμα. Θεωρείτε ότι και από τα αριστερά σας μπορεί να βρεθεί, αριστερά σας σχηματικά, γιατί εντάξει, μπορεί να...
1: Σχηματικά πάντοτε, βέβαια, γιατί όλα αυτά έχουν
0: ακριβώς μια σχετική έννοια. Μπορεί να βρεθεί, μπορεί να βρεθούν και πολιτικές συλλογικότητες και σημερινές στον πολιτικό χάρτη και μικρότερες και εκτός κοινοβουλίου ή και μεμονωμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την κοινή γραμμή, σε αυτή την προσπάθεια μαζί σας, όπως το περιγράψατε το στίγμα, ναι. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο το πολιτικό.
1: Ναι, αν προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε αυτόν τον ενδυνάμει χώρο, εν πάση περιπτώσει δυνάμεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα τέτοιο διάλογο και να συντονίσουν τον βηματισμό τους, θα σας έλεγα ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το χώρο της πολιτικής οικολογίας, mm-hmm. και για το χώρο του Μέρα 25 και για την ανένταχτη αριστερά, τη νέα αριστερά, ακόμη και κάποιες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα επιλέξουν να πάνε και να ενσωματωθούν, να διαχειριστούν στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά με μια προϋπόθεση, ότι δεν θα επιδιώκει ο καθένας την ατομική του δικαίωση, το ότι θα ξεκολλήσουμε από την ιστορία του 15 και ποιος το ερμηνεύει, πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Mm-hmm. Όχι γιατί υποτιμώ αυτή την συζήτηση, αλλά αυτή όμως έχει κρυθεί στη συνείδηση του κόσμου, έχει βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Δεν λέω να το θάψουμε, ας το κρατήσουμε ως μια εμπειρία, που διαφορετικά θα πούμε και σε 20 χρόνια ήρθε η εμπειρία, διαφορετικά το λέμε 10 χρόνια μετά, αλλά αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον χώρο ζωντανό, πρέπει να συζητήσουμε τι λέμε από εδώ και μπρος.
0: Μάλιστα.
1: Για να διατηρηθεί αυτό το πολύμορφο ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα.
0: Χρόνος υπάρχει, ένα τελευταίο ερώτημα. Χρόνος υπάρχει, γιατί οι εκλογές και χθες υπήρχαν κάποιες συζητήσεις και σε κεντρικά μέσα. Σήμερα πάλι διαβάζω αρθρογραφία συναδέλφων που λένε ότι ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το OK για πρόωρες κάλπες στον φθινόπωρο. Είπα εισαγωγικά πριν τη συζήτησή μας ότι μπαίνουμε και είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Χρόνος υπάρχει για να υλοποιηθεί έστω και στο ελάχιστο αυτή η προσπάθεια, αυτός ο σχεδιασμός? Αυτός ο διάλογος.
1: Νομίζω ότι ζούμε σε μια περίοδο που ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουν αλλάξει τον χάρτη και την εικόνα. Ή να το πούμε και αλλιώς, όσα θα φέρνει ο χρόνος θα φέρνει στιγμή. Και ναι και όχι λοιπόν. Υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος και εμπειρία υπάρχει. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε λοιπόν και τον τρόπο του διαλόγου και της συνάντησης αυτών των δυνάμεων που σας περιέγραψα πριν. Δεν είμαι αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Θεωρώ όμως ότι αντικειμενικά υπάρχουν οι δυνατότητες.
0: Μάλιστα, σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Είχαμε καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πάντα όταν σας αποστέλνουμε την πρόσκλησή μας, αποδέχεστε να συζητήσουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πρίσμα.
1: Νομίζω ότι καλύτερες συζητήσεις είναι αυτές που γίνονται δημόσια και όχι κάτω από το άγχος, ξέρετε, κάποιον έτσι αντιαστατή αντιπαράθεσης που συνήθως χαρακτηρίζει το δημόσιο λόγο, που βγαίνει και δημιουργεί την εντύπωση μιας κοκορομαχίας εκπροσώπων των κομμάτων που παραλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια. Αυτή η μορφή της συζήτησης βοηθάει νομίζω και αυτούς που μας ακούνε τουλάχιστον να μας καταλαβαίνουν ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή όχι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Σκουρλέτη.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο πρώην Υπουργός και στέλεχος της Νέας Αριστεράς, ο Πάνος Σκουρλέτης. Πάμε εμείς τώρα σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 με τη δεύτερη κουβέντα μας για σήμερα. Θα υποδεχτούμε στο στούντιο τον Βυσάρη Μίχα, στέλεχος, μέλος πλέον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένας άνθρωπος με πολλές εμπειρίες σε τοπικό επίπεδο, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το νέο εγχείρημα υπό την σκέπη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μας.
2: prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουτιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είμαστε περίπου 22 λεπτά πριν τις 12 και όπως σας είπαμε λίγο πριν, πάμε για το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο της εκπομπής ένα έμπειρο στέλεχος της ευρύτερης αριστεράς με μακρά πορεία και παρουσία, πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και νυν μέλος του νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο λόγος για τον κύριο Βυσάρ Μίχα, ο οποίος έχει πάρει και θέση απέναντί μου. Να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επίσης καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές που δείχνουν ενδιαφέρον και έχουν και την υπομονή να μας ακούσουν.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο μαζί με άλλα δύο άτομα από την περιοχή, από τον νομό της Πρέβεζας, υπογράψατε, είστε μέσα στις 300 πρώτες υπογραφές για αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα, δηλώνετε παρόν επομένως. Θέλω να ξεκινήσουμε μια προσωπική ερώτηση. Τι σας οδήγησε σε αυτήν την πράξη που φανερώνει και μια στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα, και κατά πόσον αισθάνεστε και αισιόδοξος, γιατί έχετε και μια εμπειρία πολιτική μακρά, από την εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, να το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από την αισιοδοξία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και όχι μένοντας μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εικόνα της στιγμής, και να μην ξεχνάμε ότι άλλες φορές κόμματα τις υιοθετούν, άλλες τις καταγγέλουν, εγώ θα μιλήσω από την εμπειρία μου εδώ τοπικά, τουλάχιστον όσο ξέρω την περιοχή στην οποία τόσα χρόνια απευθυνόμαστε. Η αποδοχή της διακήρυξης, ιδρυτικής διακήρυξης της νέας προσπάθειας που κάνει η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά στην περιοχή μας, φαίνεται να είναι πραγματικά εκρηκτική. Εκρηκτική με την έννοια ότι σαν έτοιμος από καιρό ο κόσμος της αριστεράς περίμενε αυτή την κίνηση, κάτι το οποίο είχε διαπιστωθεί και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Αλέξη Τσίπρα του βιβλίου του για την Ιθάκη. Έγινε στην Αθήνα, έγινε στα Γιάννενα, έγινε στη Λάρισα, έγινε σε μια σειρά πόλεις της Ελλάδας και εδώ στην περιοχή μας, και εκεί αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της έναρξης αυτού του εγχειρήματος, του νέου εγχειρήματος του συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα, με την καθοδήγηση του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, και να μην ξεχνά, ο οποίος από ήδη τον Ιούνιο, πότε ήταν ακριβώς, τώρα δεν θυμάμαι, του 23 μετά τις εκλογές, είχε ανακοινώσει τότε ότι ο ιστορικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε είχε κλείσει. Το αναφέρω αυτό για να περάσουμε στο επόμενο σκέλος της ερώτησής σου, γιατί και πώς έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία και τι συνέβη στο ενδιάμεσο χρόνο από το 23 μέχρι σήμερα. Συνέβηκαν πολλά, αγαπητέ Χρήστο. Πρώτα απ' όλα ήταν η αποχώρηση από την Προεδρία τότε του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που έφτανε περίπου το 20% τότε στις εκλογές, μετά την ήττα αυτή των εκλογών όμως, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος. Τότε είχε πει ότι πρέπει να ανοίξει να δώσει χώρο στο νέο ρεύμα, σε νέους ανθρώπους. Τελικά έγιναν αυτά τα οποία έγιναν. Περάσαμε ένα τραγικό διάστημα, η περίφημη Κασελακιάδα. Τότε και εγώ προσωπικά είχα πάρει τις αποστάσεις μου, ειδικά μετά το συνέδριο του Φλεβάρη του 24, το οποίο ήταν μια ρωμαϊκή αρένα και μόνο πολιτική συζήτηση δεν είχε γίνει τότε. Αριστερή πολιτική συζήτηση.
0: Σας πλήγωσε αυτήν η περίοδος?
1: Φυσικά. Και τότε παραμείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Νοέμβριο που είχαν ξεκινήσει όλα, με την προοπτική του συνεδρίου ότι εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Θα γίνει κάποια προσπάθεια. Τελικά δεν υιοθετήθηκε και η πρόταση τότε του Αλέξη του Τσίπρα από τη μεγάλη πλειοψηφία των συνέδρων και έγιναν και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Δυστυχώς βγήκαμε πολύ τραυματισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πολύ τραυματισμένος και δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Mm-hmm. Η κοινωνία στη γωνία να υποφέρει από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται τώρα από το 20, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί και έχουν ενταθεί. Η κοινωνία στη γωνία με την ακρίβεια, με την κατάργηση του κράτους δικαίου και δημοκρατίας στην Ελλάδα, φαινόμενα παρακολουθήσεων, φαινόμενα σκανδάλων ΟΠΚΕΠΕ και όλα αυτά. Εμείς έπρεπε, η αριστερά θα πρέπει να δώσει μια απάντηση, ο κόσμος περιμένει και η απάντηση νομίζω είναι ήρθε ο χρόνος και όπως λέγαμε τις 24 είναι νωρίς, τις 26 αργά, άρα πρέπει να το κάνουμε τις 25, ήρθε ο χρόνος. Ήρθε ο χρόνος να ανακοινωθεί αυτή η καινούργια προσπάθεια η οποία ξεκινάει από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν είναι μόνο μια προσωπική πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι η απάντηση της κοινωνίας σε αυτό το αδιέξοδο που ζήσαμε. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και αυτό φαινόταν και από τη δημοσκοπική εικόνα του, αλλά και από τις και από τον τρόπο που λειτουργούσε τα τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Έτσι θεωρώ ότι ήταν αναγκαιότητα η δημιουργία ενός καινούριου πολιτικού φορέα. Ενός πολιτικού φορέα που θα συνδυάζονται, θα συνεργάζονται οι τρεις κύριες δυνάμεις, οι τρεις κύριες ιδεολογικοπολιτικές κατευθύνσεις της αριστεράς. Η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική αριστερά και η οικολογία. Και αυτό φάνηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτή τη νέα πρωτοβουλία που παίρνουμε.
0: Μάλιστα, σαφής. Ερώτηση. Σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα, ο άνθρωπος που τραβάει τα βλέμματα σε αυτό το νέο εγχείρημα, αλλά και στη συζήτηση και που είχε προηγηθεί και που θα ακολουθήσει προφανώς, γιατί ζούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Όμως η αριστερά έχει μάθει και με την βοήθεια των ανθρώπων της, της πάλε ποτέ συλλογικότητας. Θεωρείτε ότι θα δρομολογηθούν γρήγορα οι ομάδες, οι επιτροπές, υπάρχει έτσι προθυμία από τον κόσμο να δουλέψει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ή έχουμε μπει σε μια νέα φάση όχι μόνο στο πολιτικό αυτό υποκείμενο που συγκροτείται τώρα, αλλά γενικά στην πολιτική ζωή του τόπου, όπου οι πολίτες αναθέτουν στα πρόσωπα ή στο πρόσωπο να τραβήξει το μεγάλο κουπί αυτής της ιστορίας, αυτής της διαδικασίας.
1: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, όπως λένε, αγαπητέ Χρήστο. Πραγματικά, πρώτος μας στόχος θα πρέπει να είναι αυτό να σηκωθεί ο πολίτης από τον καναπέ και να δραστηριοποιηθεί. Mm-hmm. Έτσι. Να σταματήσει αυτή η παθητικότητα έτσι, που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά το πετυχαίνουμε. Παίρνοντας τώρα υπόψη μας και τι συνέβη και όλη αυτή την περίοδο που άρχισε με τις παρουσιάσεις της Ιθάκης, mm-hmm. η μόνιμη πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα για αυτοοργάνωση, για κίνηση από κάτω, είναι χαρακτηριστική. Όπου στέκονταν και όπου βρίσκονταν, συνεχείς αναφορές ως προς την αυτοοργάνωση, ως προς την προσπάθεια της κοινωνίας από κάτω να συμμετέχει σε κάτι νέο. Και πραγματικά έχουν γίνει αρκετές τέτοιες κινήσεις και νομίζω ότι ο κόσμος της αριστεράς και γενικότερα ο κόσμος που υποφέρει από αυτή την πολιτική της τωρινής της κυβέρνησης από το 20 και μετά δραστηριοποιήθηκε και θα δραστηριοποιηθεί ακόμα πιο πολύ. Και είναι γεγονός ότι η αριστερά θέλει συλλογικότητες. Πάντοτε βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το δίπολο της προσωπικότητας και της μάζας. Το ένα δεν πάει ξεχωριστά από το άλλο. Είναι περίοδες που η προσωπικότητα και το σύνολο και η συλλογικότητα ισορροπούν. Είναι άλλες περιόδες που είναι πιο μπροστά, αλλά είναι ένα δίπολο το οποίο δεν μπορεί να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Χρειαζόμαστε και τον ηγέτη, χρειαζόμαστε και την συλλογικότητα. Και αυτό μπορώ να έχω την πεποίθηση ότι σήμερα μέσα στο νέο πολιτικό φορέα που δημιουργούμε μπορεί να υλοποιηθεί και να γίνει αυτή η παράταξη τώρα, αυτή η συμπαράταξη, η έκφραση της κυβερνώσεως αριστεράς. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας όχι γενικά να γίνει πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιονδήποτε σχήμα. Με οποιοδήποτε σχήμα. Πάντως, ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, αλλά με αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής και αυτό θα επιδιώξει η Ελλάς.
0: Φαντάζει πολύ όσο πιο, πώς να το πω, πιο κοντά από ό,τι ποτέ το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει θυμός, υπάρχει κριτική προς την σημερινή κυβέρνηση. Είναι και πολλά τα χρόνια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ στην Πρέβεζα έχετε προσπαθήσει να συγκροτηθείτε, είστε σε μια διαδικασία πρωτόλια προφανώς αυτό το διάστημα, αλλά βλέπετε μια κινητικότητα. Θα δούμε και εμείς οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι, οι Πρεβεζάνοι, οι Πρεβεζάνες στο επόμενο διάστημα αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο να παίρνει περισσότερο σάρκα και οστά και οργανωτικά.
1: Αυτό ακριβώς περιμένουμε και εμείς που ασχοληθήκαμε λίγο πιο πολύ. Βέβαια κάνουμε τις επαφές μας μεταξύ μας, έτσι κουβεντιάζουμε, συζητάμε, προωθούμε τη διακήρυξη να την υπογράψουν όσο γίνεται περισσότεροι, περισσότεροι πολίτες. Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν, η παραπέρα οργάνωση και λειτουργία θα εξαρτηθεί και από τη συνεννόηση που κάνουμε και με την, και με την Αθήνα, έτσι, και, με τα και με τα κεντρικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε και εμείς τις οδηγίες. Από ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, τις ξέρεις, τις διαβάζεις κι εσύ, οι εκλογικές επιτροπές που θα γίνουν κατά τόπους. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η Πρέβεζα προχώρησε και βρίσκεται αρκετά μπροστά σε σχέση και με άλλους νομούς. Ο νομός Πρέβεζας προχώρησε.
0: Τώρα, βρεθήκατε εσείς πάντως στο Θησίο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια. Βέβαια, έπρεπε να πάω, έπρεπε να πάω λίγο πιο νωρίς. Μια μέρα πιο νωρίς στην Αθήνα.
0: Τι κλίμα εισπράξατε εκεί, τι είδατε?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε τα εναρκτήρια, οι εναρκτήριες διαδικασίες
0: έχουν ενθουσιασμό.
1: Έχουν ενθουσιασμό. Mm-hmm. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι περίμεναν οι οργανωτές, έτσι, με τους εθελοντές, με όλα αυτά, πιθανά να περίμεναν και λιγότερο κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ήταν αυτοί που ήταν πιο στις άκρες, έτσι, πιο πίσω, δεν είχαν και καλή ακουστική, δεν άκουγαν και καλά, δεν είχαν προνοήσει ότι θα είναι ο κόσμος τόσο πολύ ώστε να βάλουν και αρκετά μεγάφωνα. Ήταν μια ένεση, τονωτική ένεση για μας, έτσι, να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάντα σε συνεννόηση με τα κεντρικά της Αθήνας. Θα δούμε τώρα εδώ και στην περιοχή μας τι θα γίνει.
0: Θα έχουμε εκδηλώσει το επόμενο διάστημα.
1: Περιμένουμε να γίνουν χρεώσεις, αναπεριφέρειες, φυσικά θα έχουμε εκδηλώσεις. Φυσικά θα έχουμε εκδηλώσεις και θεματικές και γενικές πολιτικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε άλλωστε, εγώ προσωπικά είμαι από το χώρο της υγείας, ένας χώρος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται, έτσι, της δημόσιας υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας.
0: Εσείς έχετε και μια συσσωρευμένη εμπειρία, έχετε θητεύσει και διοικητή στο νοσοκομείο της Λευκάδας, υπηρετεί το δημόσιο νοσοκομείο Πρέβεζας δεκαετίες, χρόνια ολόκληρα.
1: Είναι και αυτό βέβαια, έχουμε και τα προσωπικά. Και πραγματικά όταν πήγα τώρα στην Αθήνα και βρήκα με συνοδοιπόρους παλιούς, συντρόφους καινούριους και όλα αυτά, οι οποίοι είχαν και αυτοί διατελέσει σε διοικητικές θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα πράγμα κουβεντιάζαμε, ένα πράγμα συζητήσαμε, έτσι, ένα ουσιαστικό πράγμα που συζητήσαμε, ήταν τα χρέη των νοσοκομείων. Κανένα σήμερα δεν μιλάει γι' αυτό. Όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε αφήσει 300-250 χιλιάδες ευρώ 250 με 300 εκατομμύρια, όχι ευρώ, χιλιάδες ευρώ, 250 με 300 εκατομμύρια ανεξόφλητα. Σήμερα έχουν φτάσει 1,5 εκατομμύριο. Και όταν είχε έρθει η κυβέρνηση το 16, το 15, τα είχε παραλάβει πάλι στο 1,5 εκατομμύριο. Και σήμερα εκτός μνημονίων πάλι τα χρέη αυξάνονται. Αυτό δείχνει κάτι για το τι θα παραλάβει η νέα κυβέρνηση που θα προσπαθήσει να ανορθώσει ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να ανορθώσει ξανά την
0: παιδεία. Και δείχνει και κάτι και για την πολιτική.
1: Και για το πόσο καλά τα χειρίστηκαν.
0: Και την πολιτική τους κατεύθυνση.
1: Πόσο καλά τα χειρίστηκαν μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε στο τέλος της συζήτησής μας. Να ευχηθώ σιδηροκέφαλο σε αυτό το νέο πολιτικό.
1: Σε όλους μας σιδηροκέφαλοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Να καλύπτουμε προφανώς και τις δράσεις και τις κινήσεις του νέου πολιτικού αυτού φορέα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρέμβαση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που μας δόθηκε, που μου έδωσες τη δυνατότητα να παρουσιάσω.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: έχουμε δρόμο. Η πρώτη μας τώρα, το πρώτο μας μέλημα είναι να στήσουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, το νέο κόμμα στα πόδια του και να προχωρήσει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί όχι γιατί το θέλουμε εμείς, γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Μένει μία επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος, όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μία χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν

0: Καλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδίτου και στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, κατά μήκος της άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών, οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
3: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2, αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική και συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
12: Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Κουλίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: λέει και τέταρτο η ώρα ή και 20. Γιατί όχι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η οποία θέλει να ξεκινήσει δίνοντας ένα βραβείο αισιοδοξίας, παιδιά. Ένα βραβείο αισιοδοξίας σε ποιον? Στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μεγάλο στέλεχος πια, τώρα που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν γίνεται και χαμός από στελέχη, το σύντροφο Χριστοδουλάκη, ο οποίος αφού σταμάτησε το ψάξιμο των τριών βαγονιών που είχε που είχαν εξαφανιστεί, αν θυμάστε, στα Τέμπη, τώρα έχει πάει σε σενάρια ακόμα πιο, πώς να το πούμε, οργιάζουσας φαντασίας. Αισιόδοξα πάντα.
1: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν σύντροφο, αλλά το ΠΑΣΟΚ πλέον εμφανίζεται τρίτο και τέταρτο, όχι μόνο τρίτο και τέταρτο πια, και έτσι όπως πάνε οι σύντροφοι με τα μυαλά που κουβαλάνε και τις χαζομάρες που κάνουν, μπορεί να πάμε και πέντε. Αλλά λίγη αισιοδοξία δεν έβλαψε κανέναν. Ή τώρα που το σκέφτομαι, λίγο έβλαψε. Θυμάστε αυτήν την αισιοδοξία?
3: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ανοίξανε χαρούμενα γραφεία, τώρα δεν έχουν στελέχη όμως. Γιατί και ψηφοφόρους δεν έχουν, τίποτα, τους μείναν τα χαρούμενα γραφεία. Ήταν μέσα στη χαρά τα γραφεία. Αλλά ο κόσμος φεύγει και θα φύγει και ο Φάμελος και θα πάνε γονατιστοί να παρακαλέσουν τον Αλέξη να τους πάρει στο κοινούριο του μαγαζί, μη και μείνουν χωρίς δουλειά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει και συνεδρίαση, η γραμματεία, η πολιτική του γραμματεία συνεδριάζει, φαντάζομαι, σε κάποια από τα χαρούμενα γραφεία του κόμματος. Είναι ωραίο να δείτε την ώρα που ο Φάμελος λέει για τα χαρούμενα γραφεία, δίπλα του είναι ο Πολάκης και ο Παπάς, που είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να τους έχουν... σαν να τους έχουν διαρρήξει το σπίτι, πήγα να πω, και μου έρχεται και σκέφτομαι αμέσως τον συμπολίτη εκείνον που, εντάξει, δεν έπρεπε μεν, αλλά δεν νομίζω και πολύ να στεναχωρηθήκαμε που τον είδαμε με το μπαστούνι του μπέιζμπολ να κοπανάει τους ληστές. Όσο για τους ληστές, υπάρχει, παιδιά, ένας απλός κανόνας. Άμα δεν θέλεις να σε κοπανάνε με μπαστούνι του μπέιζμπολ, μην μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Είναι απλό, επειδή καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πώς έγινε αυτό και γιατί, το οποίο, διότι αποφεύγεται, παιδιά, είναι πολύ εύκολο, έτσι. Δεν μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και γερό. Τώρα άμα μπουκάρεις, καμιά φορά μπορεί κανείς να νευριάσει λίγο περισσότερο, να είναι και λίγο πιο δυνατός και να στην ανοίξει την κούφια, την κεφάλα. Την κούφια, και πολύ επικίνδυνη για τους γύρω σου. Για σένα δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Είναι πολύ κακό όταν οι πολίτες αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όσο η πολιτεία είναι με κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στο έγκλημα, όσο περισσότερο η έγνοια του νομοθέτη είναι το πώς και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα θα απελευθερωθεί ο εγκληματίας, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος που του μπουκάρουν στο σπίτι να τα πάρει τόσο πολύ ώστε να πάρει ένα ρόπαλο και να αρχίσει να κοπανάει.

0: πράγματα είναι έτσι, παιδιά. Εκτός αν παίζει τίποτα άλλο και να τέτοιο, αλλάζουν τα πράγματα. Μιλάμε για αυτά που βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια και μιλήσαμε για πολιτεία με κατεβασμένα τα βραγιά, να πούμε ότι τα πράγματα δουλεύουν σε κάποιους τομείς και ένας από αυτούς, το ξέρουμε, όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα καιρό, είναι οι κάμερες. Οι κάμερες, στις οποίες κάναμε, αν θυμάστε, προχτές τον υπολογισμό και βρήκαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Παπαστεργίου, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα, η καθεμία. Είναι λίγο τεμπέλες. Έξυπνες αλλά τεμπέλες. Για να θυμηθούμε πόσες είχε πει προχθές στο Βασίλη το Χιώτη ο Υπουργός Παπαστεργίου ότι λειτουργούν.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.

0: Σήμερα στους ατέριους τους ο υπουργός αφαίρεσε τις κάμερες της Αττικής Οδού και έτσι οι κάμερες έγιναν...
1: Κάμερες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις κάμερες?
2: Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν.
3: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη.
1: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο, ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών.
2: Ναι.
1: Σε λεωφορεία.
0: Της Αττικής Οδού δεν τις μετράμε πια. Εντάξει, δεν τις μετράμε τις Αττικής Οδού. Οπότε πόσες είναι οι κάμερες, είπε? 10 και 7, 10 και 8, 18. Οπότε είναι. Αλλάζει, αλλάζει. Γιατί είχαμε βγάλει να κάνουμε ξανά τη διαίρεση. Γιατί βγάζει μέσα από μέσα κάμερες, μπας και ανέβει ο μέσος όρος. Για να δούμε λοιπόν. 2.500 κλήσεις σε 2 μήνες είναι 2.500 διά 60. Διά αυτή τη φορά 18. Ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάμερα. Βρε, βρε, βρε. Η ερώτηση μια παραμένει. Πού διάολο τις έχουν βάλει στα βουνά? Ρε πείτε, δεν θέλουμε να βάλουμε τις κάτω. Λέει ο άνθρωπος, έτσι το λέει ο Παπαστεργίου στη φράση που ακούσαμε. Λέει δεν είναι, δεν θέλουμε να γράφουνε, δεν είναι για να γράφουνε, είναι για να μην περνάνε με κόκκινο. Και πώς δεν θα περνάνε με κόκκινο μα δεν γράφουν οι κάμερες? Για να γράφουν πρέπει να είναι εκεί οι κάμερες. Το γράψιμο των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο, είναι μια μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί θέλουν να προσφέρουν στους εαυτούς τους. Οπότε, να και η κοινωνία, παρεπιπτόντως, καμιά φορά κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Αλλά αυτό το παραμύθι ότι όχι, δεν είναι πρακτικά, όχι, δεν θέλουμε να γράφουμε, που κανονικά θα πρέπει να σε λίγο να αρχίσει να συνοδεύεται με δάκρυα που θα κυλούν από τα μάτια του Παπαστεργίου, έχει αρχίσει και να γίνεται κάπως, λέω λίγο τόσο δα, εξοργιστικό. Δεν είναι κακό να γράφουν τον παράνομο οι κάμερες και δεν είναι κακό να ξεπαραδιάζεται αυτός που περνάει με κόκκινο. Τα λεφτά πάνε στο κοινό μας ταμείο, προκειμένου συνήθως πάνε στους δήμους, πάλι είναι το κοινό μας ταμείο, κερδίζουμε όλοι από αυτό και ταυτοχρόνως αυτοί που είναι, το έχουν εύκολο να περνούν με κόκκινο, αρχίζουν και φοβούνται. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο γράψιμο από τις κάμερες και στις κλήσεις για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κοινωνία. Υπάρχει για τον παραβάτη. Εντάξει, εμένα σε αντίθεση με τον υπουργό με νοιάζει λίγο περισσότερο η κοινωνία. Δεν μπορεί να μας νοιάζει όλοι το ίδιο πράγμα. Εδώ διαβάζω, μου στείλανε τώρα, ότι αυτούς που ξυλοφόρτισε ο οδοντίατρος δεν ήταν διαρρήκτες. Ήταν απ' έξω από το σπίτι. Μήπως πεζότανε τελικά όντως κάτι άλλο. Ισχύει το άλλο που είπα για τους διαρρήκτες. Έτσι. Ό,τι έχω πει για διαρρήκτες ισχύει. Απλώς φαίνεται δεν αφορά, μάλλον δεν ξέρουμε κιόλας, δεν αφορά αυτούς τους δύο που τις φάγαν από τον οδοντίατρο. Εάν δεν πρόκειται για εγκληματίες, πρέπει να αγωθεί βαθιά μέσα ο οδοντίατρος λοιπόν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Όταν οι παραβατικοί και εγκληματίες, όποιος, από όποια πλευρά κι αν είναι, χώνονται μέσα, τα πράγματα αμέσως γίνονται καλύτερα. So hold me tight. I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. Ο Θοδωρής, οι κάμερες έχουν ήδη προσαρμοστεί στους ξέφρενους ρυθμούς παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Η αισιοδοξία κάνει καλό. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Χριστοδουλάκη?
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ να.
0: Βρε καημένοι, κοιτάξτε να έρθετε Τρίτη και αφήστε τις νίκες. Θα μπορούσε αυτός ο στόχος να είναι εφικτός αν το Πασόκ δεν ήθελε να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι Πασόκοι δεν ήθελαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΕΙ στη θέση των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Γιατί ήρθε ο Original ΣΥΡΙΖΕΟΣ και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και πριν να έρθει ο Original ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μεταξύ Φθοράς και Αφθαρσίας ήταν οι φουκαράδες. Τρία, πόσα χρόνια είναι ο Ανδρουλάκης? 4-5 χρόνια είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι το 12-13 με το ζόρι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν ο Τσίπρας που τους γκρεμίζει. Ο Τσίπρας, ας πούμε, του δίνει τη χαριστική βολή. Μόνοι τους τα καταφέρανε από την αχρηστία και τη χαζομάρα τους. Και μπράβο τους. θα λέει ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος ευεργετημένος από την Προεδρία Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Μαζί με τα άλλα στελέχη. Δεν ήταν ότι διαφωνούσαν και πολύ τα υπόλοιπα στελέχη. Ίσως η Διαμαντοπούλου λίγο να διαφωνούσε, αλλά το κράτησε και για τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά. Αλλά οι υπόλοιποι δεν φάνηκαν και πολύ αρνητικοί στην ιδέα να γίνει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πάμε στο διαγωνισμό μας. Δύο από εσάς, ένας από εσάς μάλλον, συγγνώμη, και σήμερα θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets. Της C-Jets, της εταιρείας χάρη στην οποία φεύγετε από το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καθημερινά, ας πούμε, στις 2:20 από τη Ραφίνα σαλπάρετε για Κυκλάδες με το ταχύπλοο της E-Jets και κάνετε μόλις μία ώρα να πάτε στην Άνδρο με 24,5 ευρώ, μόλις δύο ώρες για να πάτε στην Τίνο με 33,70 ευρώ και πολύ πολύ γρήγορα για να πάτε Μύκονο και Πάρο. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή, σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, τηλεφωνείτε στο 48 00 170 έως 4, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στην Ελένη τη Μπουλιέρη. Μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω μόνο ότι μπορείτε να πάτε οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε προορισμό της E-Jets, δύο άτομα χωρίς γιοταχή και όχι στις ημερομηνίες ανάμεσα στις 9 και στις 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Πεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυπο Θέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά, στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει στο ρημανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκρηξη δεν προκάλεσε θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το θαλάσσιο ντρόουν ήταν τύπο που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανήκα της Γαβδού, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμενών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
22: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
24: Λίγο και ζουρούλι μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
25: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
26: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
27: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
28: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
29: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Κορέα. Πάμε Πασό Κορέα χρόνια. Πάμε Πασό Κορέα χρόνια. Πασό και αισιοδοξία.
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασό?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Πάμε τώρα στη βασική αιτία που αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλλον αλλάζει κάπως, γίνεται. Να τερματίσουμε τέταρτη, παιδιά. Καλά, εγώ έλεγα χτες τρίτη, αλλά βλέπω ότι και το τέταρτη θα θέλει λίγη μάχη. Η βασική αιτία είναι ο Νίκος. Ο Νίκος, ο οποίος μίλησε χτες στη Νέα Ιωνία μπροστά σε ένα πλήθος. Μπορεί να ήταν και 80 άτομα, 90. Εντάξει, 100 δεν είναι. Αλλά ήταν πολλοί κόσμοι. Δεκάδες κόσμου. Όχι αστεία. Και μίλησε, ήταν μια πολιτική ομιλία σε κάθε περίπτωση. Μίλησε για το ενεργειακό πουχού.
3: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ή αυτοί. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό κάρβουνο? Τι κακό έχει το κάρβουνο? Αλλά κυρίως ο Νίκος γκρίνιαζε. Τι να κάνουμε, σε αυτό είναι καλός. Πού είναι καλός ο Ανδρουλάκης? Γιατί λένε δεν είναι, για τίποτα δεν είναι, πουθενά δεν είναι καλός. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός στην γκρίνια, παιδιά. Σε λίγο θα κυκλοφορούν παιχνίδια Φιδάκη και Ανδρουλάκης. Κάπως, παραδείγματος χάρη, άρχισε το γνωστό, τον καημό του.
3: Βλέπετε τα παιχνίδια των media καθημερινά. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Και μας μαυρίζουν την ψυχή. Όλα δημοσκοπήσεις. Πείτε βρε και κάτι ευχάριστο λίγο. Είναι πρόβλημα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ο οποίος, παιδιά, ακούστε, δώστε λίγο σημασία στα ελληνικά του. Δώστε σημασία στις, λίγο προσοχή μάλλον, στις λέξεις που χρησιμοποιεί για να καλοπιάσει τους ψηφοφόρους.
3: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή, την αναγνωρίζουμε.
0: Τι, η κρίση εμπιστοσύνης, τι είπε, είναι δίκαιη επιλογή? Δίκαιη. Τι σχέση έχει με τη δικαιοσύνη και αν επιλογή και η στάση? Χρησιμοποιεί λέξεις για να πει έχετε δίκιο που δεν εμπιστευόσαστε. Δεν μπορεί, λέμε το παιδί, δεν μπορεί. Εκτός αν είναι να γκρινιάσει, να γκρινιάξει και να επιτεθεί στα συμφέροντα, χωρίς μη.
3: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά, εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβατζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον να το έχασα, έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Έχω χάσει τη δεύτερη θέση, καλέ. Δεν έχουν τα βατζίδες, δεν έχουν και ψηφοφόρους από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν τίποτα. Με λίγα λόγια οι σύντροφοι και μπράβο τους. Είναι όμως αγαπημένοι. Είναι αγαπημένοι. Εντάξει, όχι και εντελώς. Ας πούμε κάπως με το Δούκα να έχουν βάλει τελευταία. Να, εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης.
4: Ο κύριος Δούκας, ναι, έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
0: Και αν συνεχίσει,
4: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
5: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
4: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
5: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
4: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Αν τη σκέφτεται, ο κορόιδο είναι την παραμονή στο κόμμα. Εδώ που τα λέμε όλοι οι Πασόκοι την σκέφτονται την παραμονή στο κόμμα, εκτός από αυτούς που δεν μπορούν να φύγουν από το κόμμα ή μάλλον δεν έχουν που να πάνε. Αλλιώς όλοι οι άλλοι μια χαρά τη σκέφτονται την παραμονή τους στο κόμμα.
6: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα και άστοχες και άκερες δηλώσεις δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του Πασόκ.
0: Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ήταν στις δηλώσεις ο βουλευτής του Πασόκ. Συγγνώμη, εμάς τους δημότες μας ρωτήσατε? Α, όχι, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα δικά σας, δεν θα τα πληρώσουν οι δημότες. Με το Πασόκ θα ασχοληθεί ο Δούκας. Αισιοδοξία, αισιοδοξία στο Πασόκ.
1: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψει πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Και σίγουρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: πάμε και λίγο στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Πάμε στην Ελλάς, όπου η βασική εκπρόσωπος είναι, έχουν εκπρόσωπο της Ελλάς, όχι τη Δημοκλίδου, είναι η άλλη, είναι η Κουφονικολάκου. Η Δημοκλίδου, πήγα να πω, του Τσίπρα. Η Δημοκλίδου του Τσίπρα, η Κουφονικολάκου, και έχει και 4 αναπληρωτές. Τόσο σπουδαία είναι. Χρειάζεται 4 να την αναπληρώνουν. Δεν επεξεγέλασε και μιλάει για το Χατζιαβάτη. Εννοώ το σύντροφο Νιφούδη που τον λέμε Χατζιαβάτη, διότι ο ίδιος είπε ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, άρα αυτός που είναι μαζί του είναι, δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Μιλάει λοιπόν για τον σύντροφο Χατζιαβάτη και βρίσκει έναν πολύ ωραίο τρόπο να περιγράψει την Κολοτούμπα. Γιατί Κολοτούμπα δεν ακούγεται ωραίο τώρα. Κολοτούμπα ακούγεται, ενώ προσωπική ορίμανση.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε ψώνια, έχουμε ψώνιο εννοώ, θέλουμε να χωθούμε στην πολιτική, δεν υπάρχει πια το ποτάμι, φύγαμε από το Πασόκ, φύγαμε, έχουμε ανάγκες. Λοιπόν, αυτά για το σύντροφο Νιφούδη, το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής τέλεχος της Ελλάς. Τι είναι, σύντροφε?
2: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Κωνσταντίνος με ρωτάει, όντως λέγεται Τραμπάκουλας με αυτή τη φωνή ή κάνεις πλάκα? Είμαι στο τσάκ να πω ότι όντως λέγεται Τραμπάκουλας, αλλά όχι, είναι ο σύντροφος Μιχαηλίδης. Αλλά ήταν, ακούγοντας σαν τον Τραμπάκουλα, οπότε... Αρχοφιλελεύθερος Μάνο, κάτι ακούστηκε για ενδεχόμενη μετακίνηση Στέφανου με κολλητά ρούχα στο Πασόκ. Στηρίζει σαν τρελός, αλλά δυστυχώς διαψεύστηκε χτες, παιδιά. Άσχημα τα νέα. Εντάξει, μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να κάνουμε εικόνες, μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να φανταζόμαστε τον Στέφανο κάτω από τον ήλιο του Πασόκ. Να είναι σαν Απόλλωνας και να είναι το Στεφάνι του, ο ήλιος, ο Θεός ήλιος. Ωραίες εικόνες, σύντροφοι. Από τον Ανδρουλάκη καλύτερος θα είναι πάντως. Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα ανακοινώσουμε, θα κάνουμε την κλήρωσή μας φυσικά και για τον νικητή του διαγωνισμού της C-Jets.
3: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κονσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ρωμαίος,
13: Γιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Πένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο

0: Μεγάλη Ακρόπολης.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
0: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Και φεύγουν και στο καλό να πάνε οι συμπολίτες μας για το Σαββατοκυριακό, παρόλο που δεν βοηθάει και πολύ ο καιρός από ό,τι βλέπω.
3: Γιατί τι έχει ο καιρός, μια χαρά είναι.
4: Αέρα, σύννεφα.
3: Αέρα είναι ωραίο πράγμα, ρε.
4: Ωραίο και τα σύννεφα, ωραίο πράγμα. Δεν μας
3: κάνει. Να μην κάνει ζέστη, τι λες τώρα.
4: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό φεύγουν λοιπόν. Και έτσι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, παρακαλώ, προς τα έξω. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο και η άνοδος της Κηφισού με πυκνή ροή από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και ανατμήματα μποτιλιαρίσματα. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Όχι, δεν κλείνουμε το κέντρο, γιατί έχω την παραλιακιά. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, άνοδος Αρδιτού γεμάτη αυτοκίνητα, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή το ίδιο και η Βασιλής Σαμαλίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άλλη μου έχει μποτιλιάρισμα. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Είναι 52 σήμερα. Είστε 52 ή προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο. Τα έχω όλα έτοιμα, η τεχνολογία είναι έτοιμη, το app είναι έτοιμο, η διαφήμιση έχει παίξει, δεν θα μας διακόψει. Get random. Πατάω. 46. Και είναι ο Ίων Καζούλης. Ίωνα, καλό ταξίδι. Κέρδισε το... ένα εισιτήριο για δύο άτομα για οποιοδήποτε προορισμό της Sitges. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να προλάβουμε με τα πολύ σημαντικά. Καμένος Πάνος, ο συνέτερος του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη φορά αριστερά, δίνει για αρχή συμβουλές στον παλιό του συνεταίρο.
5: Εγώ το θεωρώ λάθος του, ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
3: Σωστό είναι, γιατί είναι πάρα πολύ που δεν γουστάρω την αστυνομία. Μπάτσους, μπασκίνες και δεν λένε διάφορα τέτοια. Οπότε δεν είναι ωραίο να λες η Ελλάς, το κόμμα σου και να. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να προσελκύσει τους πιο νομοταγείς, ρε παιδί μου, τους πιο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν του αρέσει του Πάνου. Δεν του αρέσει του Πάνου πολύ το όνομα. Τρελαίνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε όλους μας νομίζω αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, παιδιά. Το σημαντικό είναι η χαρμόσυνη είδηση που έδωσε. Διότι θα είναι μάλλον στις εκλογές, είναι πολύ πιθανό να είναι. Όλος ο θείασος επισκηνής, όχι, δηλαδή έχουμε ήδη Καριστιανού και Αλέξη, έρχεται Αντώνης ο Μητσοτακοφάγος Σαμαράς και μπορεί να έχουμε και Καμένο Πάνο.
5: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπω, είναι υποσκοπήσεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα. Εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα.
3: Θα δω δηλαδή ποιος είναι κοντά έτσι ψιλοπρότος και τα λοιπά, ώστε να φτιάξω μια διαφήμιση και να λέω ψηφίστε με να πάω με αυτόν. Δεν μπορούμε να κατέβει στις πρώτες γιατί δεν ξέρει ποιος θα είναι πρώτος ώστε να... Όλοι ξέρουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές αν γίνουν. Ο Καμένος ο Πάνος, μακάρι Παναγία μου. Τώρα με ποιον θα... ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
5: Στη Νέα Δημοκρατία. Εάν πάρει κάτι ένα ποσοστό μικρότερο, ίσως πήγε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τον οποίον αυτόν παλεύουν περισσότερο. Προσωπικά τον παλεύουν. Μπορεί να γίνει λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία μια αλλαγή εξουσίας. Να αναλάβει κάποιος αρχηγός ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί.
4: Όπως.
5: Υπάρχουν υποψήφοι πολλοί. Είναι ο Νίκος Οδένδιας. Είναι ο Νίκος Οδένδιας αυτή τη στιγμή.
3: Υπάρχουν υποψήφοι. Είναι ο Νίκος Οδένδιας. Ο Νίκος Οδένδιας και ο Νίκος Οδένδιας. Είναι λίγοι. Όλα τα κόμματα έχουν τον Ισνογκούτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον Νικόλα. Χαρά χαρούμενα γραφεία όμως έχουν.
6: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
3: Μα ποιος τους γράφει τα κείμενα όλων αυτών των τύπων? Πώς κάποιος είναι πολιτικός και είναι χρόνια πολιτικός αυτός τώρα? Δεν είναι, αν πεις, άμα δεν τα παίρνει τα γράμματα όσα χρόνια και... Αλλά θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Είπε για πολιτικό κόμμα ότι θέλει να ανοίξει χαρούμενα γραφεία. Αν ακούει ο Αλέξης μας, πάρ τον αρέ, σε παρακαλώ. Πάρτε ένα στο κόμμα, έτσι λίγο. Κάποιον πρέπει να έρχεται, να έχετε να φέρει τους καφέδες. Δεν θέλετε ένα να φέρει τους καφέδες? Πάρτε τον Φάμελο, σας παρακαλώ πολύ. Μην τον αφήσετε έτσι. Δεν πρέπει να χαθεί. Χαρούμενα, χαρούμενα γραφεία, μπράβο. Τι ώρα δίνω? 55, προλαβαίνουμε. Καριστιανού, παιδί, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Βγήκε ο σύντροφος. Δεν ξέρουμε τι είναι η Καριστιανού. Είναι δεξιά ή είναι ακροδεξιά? Ξέρουμε, είναι απευθύνεται μάλλον. Είναι κβαντική ιατρός, να το πούμε πιο σωστά. Είναι κβαντική ιατρός και νομίζω αυτό τα περιγράφει όλα. Αλλά πώς κατατάσσεται στο πολιτικό φάσμα? Έτσι δεν το λένε, έτσι δεν το λένε. Ενώ ότι το πολιτικό φάσμα που είναι για να δει. Τι είναι, απαντάει ο... Δεν ξέρω τι είναι στο κόμμα ο Αυγερινό. Είναι κάτι, ο Αυγερινός, ο δημοσιογράφος.
7: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
8: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
3: Άρα είναι αριστερή ή ακροδεξιά ή πολύ δεξιά ή αγανακτισμένη ή... Δεν είμαστε πάλι με σαφήνεια, δεν... Θέλω να πω, δεν είναι κεντρώα. Δεν είναι κεντροδεξιά, δεν είναι κεντροαριστερά, μπορεί να είναι όλα τα άλλα. Πάνω απ' όλα όμως, είναι κβαντική ιατρός. Και κάπως έτσι τελείωσα και σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έχουμε το βράδυ εκπομπή στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε αύριο δίωρο σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
10: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.

0: στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Belmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Belmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόντης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Belmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρ Μαρό. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Βασιλίση Αμαλίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρθιτού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 249.000 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε σχεδόν 508.000 άτομα. Ένα θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το λιμάνι εκενώνεται. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχών και άλλων ντρόουν. Ιστότοπος ανέφερε ότι ακόμη τρία μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα στην πληροφορική κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων

0: εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Οι Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Αυστηρότερους κανόνες στις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους ζητούν 11 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή τους προς την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Στην επιστολή τους, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτηρίζουν τρέλα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Ρώσοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη ενώ Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης. Η ρωσική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνι.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: δίστασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά, Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή.
0: Μα...
1: γιατί Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός. Ένα δεύτερο είναι οι πρόορες εκλογές. Ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Τώρα το τράβηξες.
0: Κάτσε,
1: το
0: κάνες, περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή?
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύριζε. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Θα μυρίζει, έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδεια σε αυτό που είπα. Ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε.
1: Φεύγεις, δεν τους λες, φεύγεις. Τι θα κάνουν.
0: Μπέζω με τον πόνο τους. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο, όπως είναι αυτό των μεταφορών που χειρίζεται τα τρένα, τα λεωφορεία, το ένα, το άλλο, την
1: οδηγική σχολεία. Είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, είναι νεοδημοκράτης βέρος, είναι νέο παιδί, ναι. Δηλαδή...
0: Δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή, λέω ότι δημιουργείται ένα κενό που προστίθεται στα άλλα
1: σωστό.
0: Κενά που ήδη υπάρχουν.
1: Πρέπει να το καλύψει.
0: Έχουμε χάσει τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου έχει δημιουργήσει ορισμένες αριθμίες του Μαξίμου που πρέπει
1: προφανώς.
0: Να
1: χρησιμοποιηθούν.
0: Έλεγα χθες ότι έρχεται η ελληνική προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα... Έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν, σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για κανένα μεγάλο ανασχηματισμό. Μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν ξέρεις, Γιάννη, τι λες.
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σου φωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη κλείδωσε από ό,τι πληροφορούμε εγώ την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
0: Ναι.
2: Πριν 2 μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί? Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα. Ενεργεία βουλευτής, και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες του, είπε «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε, πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός αποσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. Ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος, δεν το απαγορεύει κανένας, μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Σωστό. Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάζει τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα
0: κοπλίο.
2: Πιθανότατα την Πέμπτη θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώσεως. Την Παρασκευή ξέχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, γιατί λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί,
2: γιατί πρώτον το κλείνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τους ορκίσει πέντε απόγευμα.
2: Ακριβώς, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής και έχει πολύ καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία στην ουσία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμνης του Νίκου Ταγαρά, αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονδύ.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.
2: Θα σου πω ότι ίσως οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν 2 ή 3 υφυπουργούς.
0: Μάλιστα.
2: 2 ή 3
0: υφυπουργούς
2: να βγουν.
0: 2, 5.
2: 2 ή 3 υφυπουργοί να βγουν.
0: Αυτό είναι
2: 2 ή 3 υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία, από τα κρίσιμα υπουργεία. Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό. Μου λένε
0: ότι δεν θα συμβεί.
2: Και από τις δύο πλευρές.
0: Ότι δεν θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει.
0: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
2: Η συνεισφορά θα υπάρξει. Χωρίς τη μετακίνηση.
0: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Μπορεί στην κυβέρνηση οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
2: Μπούν δεν μπούν. Καραμαλή Σαμαράς δεν θα αλλάξουν στάση.
1: Σωστό.
2: Θα ξεκινήσουμε από το βασικό.
1: Και θα έρθει εξάλλου σήμερα στην ημέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαράς.
0: Θα τα πούμε στην
1: ημέρα. Όχι, θέλω να πω για αυτό που λέει.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις, το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
2: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
0: Και ο Στέλιος Κουτνατζής.
2: Και ο κύριος Κουτνατζής σε ένα κομμάτι στα νομικά.
0: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
2: Ούτως ή άλλως, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και έχουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
2: Σίγουρα όχι.
0: Ή ας πούμε,
2: εννοείται.
0: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης, ή μπορεί να πει, τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτόν, αδερφέ.
2: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι. Ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις.
0: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
2: Για ποιο?
0: Ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν τον Μάιο του 2027.
0: Ωραία.
2: Αλλά, να στο ολοκληρώσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
2: Γι' αυτό που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
0: τι
2: έχεις
0: σιγάρε,
2: δίκιο.
0: Βασίλη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Είναι τελείως πρόσχημα.
0: Γιατί είναι
1: δεν υπάρχει τίποτα η συνταγματική επιθεώρηση.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Θα προβάλλει 30 πέντε πράγματα. Μα δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα? Κανένας.
0: Όχι, έτσι, μπράβο. Ήρθε στα λόγια
2: μου. Βασίλη, αυτό που λέει έχει δίκιο όμως.
0: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόωρες εκλογές.
1: Το πω, η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει.
2: Έχει δίκιο ο Βασίλης. Το ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
2: Του δίνει την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
0: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
1: Επίσης, ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
0: Κάτσε να τον ακούσει.
2: Πάει με την εμπειρία του. Ναι. Πληροφόρηση. Ναι. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσει με τον Σαμαρά.
1: Εγώ πάμε, είμαι βέβαιος τι έχει.
0: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλάει 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το Μαξίμου, η πληροφόρηση του μεγάλου Μαξίμου λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
1: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Να το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασίας, γιατί φαίνεται, ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι να διαφορετικό.
2: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση. Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε οι συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλης.
0: Και εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
2: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
2: Που και εκεί θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
0: Και να μην περιμένει να δώσει τη ράκη.
1: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν πει.
2: Αυτό λέω. Νομίζω όμως.
0: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
2: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
0: Ναι,
2: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω το περιβάλλον του.
0: Τι λένε οι από εκεί.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα 10ημέρου, 15ημέρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
1: Εκτός
0: αν θες να μείνεις κι άλλο,
2: καλή συνέχεια.
0: Και πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
2: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε πολύ πριν.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τηλεόραση, το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τώρα που στην Ελλάδα λειτουργούν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Υποκράτους. Το Κιλ, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands.

0: περισσότερα στο nova.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολένη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω Γιάννη, να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνευσε εκπομπήρες.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το. Γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα το τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα-ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Εγώ. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, πέφτουν λίγο τα αυτά. Δεν θες κάποιον να σε.
0: Κάτι κλάψε με μάνα, κλάψε.
2: Ναι, έβαλε και
0: φεγγάρι.
2: Από τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά. Συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα,
0: πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, ρε παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, θα μου σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση. Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και άρχισε να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντας τη κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά. Μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή πρόσεξε κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε, καταλαβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγειλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Πάντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από τον μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους.
1: Τραγικό.
0: Και την επόμενη μέρα αυτό το τραγικό γεγονός η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
3: Το κράτος αυτό υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς η Πλεύση Ελευθερίας είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις, για να νικήσει η ζωή, για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Κι άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά
2: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε. Ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, μου.
2: Τώρα πήγε και για το, δικό, για το Φλωρίδι μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδι είναι δική του δουλειά και το Φλωρίδι. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγο.
1: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει. Τώρα είναι να το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μην λες άλλα. Θα βρεθείς κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνο μου. Μην πάμε παρέα. Μείνει κι αν σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
2: Όπα. Ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
1: εκεί
0: ότι θα
1: τον είδα εγώ.
2: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Την πήρε σήμερα.
2: Βέβαια. Και την πήρε και έχει ανακοινώσει, θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
1: Καλό είναι αυτό το
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Έπρεπε να το έχει κάνει καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά, θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουνε βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
2: Άλλο. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
1: Καλά.
0: Ρε εσύ τώρα που λες Αχτσιόγλου.
2: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησης της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
2: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
2: Έτσι το έτσι
1: υπάρχει λέξη, τι χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Και πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
1: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο. Δεν θα το πω.
2: Να μην το πει, όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Φέτος πάντως έχεις από τη μια, για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα, τι να κάνουμε.
2: Αχτσιόγλου παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
2: Και μπαίνει Δραγασάκης.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα ενός κόμματος, παραιτείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο Ρενότη, πες μου. Εγώ
1: πράγμα.
0: Είμαι περίεργος.
1: Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα. Ορκίζομαι, έφυγε ο προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
2: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό.
1: Η Νέα Αριστερά έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την ιστορία Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε. Θα πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρατήθηκαν αυτοί οι μισοί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο. Τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
2: Τα κόμματα έχουν ένα.
0: Μπλέκι,
1: θα του πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
1: Παρατήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζω ότι την Αχτσιόγλου,
1: την
0: Χαρίτση και
1: πάρει, αλλά...
0: τον Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
1: Θα τους πάρει λες.
0: Έτσι.
2: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα ρε παιδί μου εμπειρίας και ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
2: Νοτί, όσοι ήταν στον εξώστη θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή, αλλά... αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου, ναι, και το σχολιάζαμε όλοι τότε.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Τον ανακοίνωσε πως ένα πρόσωπο.
1: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπους.
0: Την εκπρόσωπο τύπου.
2: Πέντε ανθρώπους επικοινωνιακά εννοώ πέντε ανθρώπους. Αυτό βγαίνει μπροστά. Αυτό.
1: Όμως. πώς θα δείξω ότι είσαι διαφορετικός. Άμα πάρεις τους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και ξανήρθαν σε σένα,
0: μα το έλεγα από την αρχή, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσους νέους ανθρώπους. Θα πάρει τους παλιούς, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
1: τέτοιο. Ναι, αλλά δεν έχεις καινούριους ανθρώπους. Δεν έχεις πει κάτι καινούριο. Πώς θα πείσεις ότι είσαι κάτι άλλο.
0: Να που έχει πείσει 15%.
1: Ήμουν χθες με έναν δημοσκόπο ο οποίος έλεγε το 15% είναι τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα, τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκανε
0: καν
1: στη Βουλή.
0: Ναι. Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά είναι πιθανό και να,
1: και να ανεβαίνει. Το 15 πάντως είναι το ταβάνι, καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενος εκλογές προώρες ή λόγω της Καριστιανού.
0: Και τα δύο.
2: Άρα κατά αντιστοιχεία ο Σαμαράς θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί.
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
2: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Άρα
1: μπορεί να, να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει μάλιστα. Σήμερα.
2: Σήμερα. Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Δώσε μας 2 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει ήδη την άδειά του και λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Να σας πω κάτι, ναι. Γιατί με έχει πραγματικά, βλέπω και τις εικόνες που είναι τραγικές. Γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στη Θησαίο, στην Καλυθέα.
7: Για πες, δεν προσπαθεί, το ξέρω. Με τη μηχανή, λες.
6: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί. Ναι. Και καλά κάνανε και βάλανε, γιατί δεν έχεις τρόπο, πέρα από τα φανάρια, σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε, ταχύτητα του δεν μπορεί να δει. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση. Έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται. Διαμελίσκει, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
8: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
6: Αυτός έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
8: Δηλαδή και να, τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
6: Αυτός κάπου παραπέρα.
7: Κάπου θα στο κάνει.
6: Κάπου θα πήγαινε. Όμως βλέπω τα πλάνα και είναι μια γυναίκα σε μια διάβαση. Η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
8: Ναι.
6: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
8: Ναι.
6: Ενώ η λογική είναι ότι θα πρέπει με τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνουν το δρόμο αυτό.
7: Μα με συγχωρείτε. Σταματήστε. Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματά σε διάβαση.
6: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίο.
8: Θα πέσει όλος πίσω.
7: Έρχονται από πίσω άλλος, άντε ρε.
6: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν
8: άλλοι. Στην Καλυθέα το βλέπεις, γιατί οι διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
6: Ναι.
8: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
6: Έχει, όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα,
8: τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές τις διαβάσεις.
6: Ναι.
8: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πώς θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing. Υπάρχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως. Ναι. Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
6: Ναι.
8: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
7: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
8: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές τις διαβάσεις και να μάθει ο κόσμος, και επίσης να έχει στην Αγγλία, άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία, πώς το λένε,
7: εκπρομελέτης.
6: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
8: Αν θέλουμε.
6: Κάποια πράγματα, ρε παιδιά, είναι αυτονόητα, δεν ξέρω.
8: Πώς τα μάθημα. Οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το κενούριο.
6: Φυσικά.
8: Ναι.
6: Φυσικά.
8: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και στην αυτοκίνητα.
6: Όλοι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι.
7: Αυτοκίνητο, όχι. Όμως, γιατί και ο πεζός, όταν περνάνε αυτοκίνητα, δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
8: Όχι, περνάει ανάμεσα μας... αυτοκίνητα, ακόμη και επικίνδυνο.
7: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός, είναι πάνω στη στροφή.
6: Βασίλη.
7: Πάνω στη στροφή, όταν στρίβεις και έχει διάβαση, πρέπει να προσέχεις.
6: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
8: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
6: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πά στα Τρίκαλα και με το που πατήσει.
8: Ο Δήμος το έχει κάνει.
6: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
8: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάντζιο.
6: Ναι.
7: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα, και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη Θησαία θα μαζέψει 10 κλήσεις.
6: Γιατί δεν
7: και
6: κάνουμε.
7: Ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουμε.
6: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες, οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
8: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και θα φτιάξει τις κάμερες.
6: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία.
7: Θα
6: βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ. Για κάθε κλικ που θα δίνει.
7: Αλλά η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
6: Αλλά
7: αυτό
6: για χίλιες κάμερες, για χίλιες κάμερες μιλάμε.
8: Ναι, παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς.
7: Χίλιες κάμερες θα
8: πρέπει να κάνεις διαγωνισμό.
7: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
8: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Γιατί το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη. Έτσι δεν είναι.
6: Κάτσε εσύ, 19 εταιρείες πήραν μέρος.
8: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν, εδώ πέρα δεν έχετε φτιάξει το διαγωνισμό. Είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
6: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
8: Άμα υπάρχει.
6: 19 και είναι φωτογραφικός. Φωτογραφικός είναι άμα είναι 2, 3 οι συμμετέχοντες.
8: Μα η φωτογραφικός είναι ότι μία από αυτές είναι φανερό θα το πάρει. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα της.
6: Μα τώρα τι λέμε τώρα.
8: Κύριε, και γι' αυτό και το ανέβαλαν.
7: Τα υπόλοιπα στο γραφείο, γιατί ξεπεράσαμε.
6: Ο Νότης είναι η ώρα του φαγητού, τώρα τον χάνεις.
7: Και
6: του
7: ύπνου
8: μετά. Δεν τρέπεστε,
7: δεν έχεις δει τι παππούς και φοράει. Είναι έτοιμος, έχει φύγει για σαν
6: και που ήταν εδώ σήμερα πολύ σου είναι.
8: Έτσι πράγματι.
7: Εγώ μπερδεύτηκα το πρωί, πέρα από ότι είμαι μόνος και μετά κοίταξα δίπλα.
8: Σε αυτή την ηλικία δουλεύουμε την Παρασκευή.
6: Θα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
8: Στην επαρχία σταματάνε να διαβάσει, λέει ο φίλος μου ο Πάρης.
7: Γράφει ένας.
8: Που είναι στα Γιάννενα.
7: Αυτός ο Αρχιντεμπέλης κάνει κριτική λέει στους άλλους που δεν δουλεύουν.
6: Μα προχθές πέρασα, ξέρεις τι ωραία. Τέτοια ηρεμία.
7: Και την άλλη Παρασκευή θα περάσει, ωραία, θα λείπω.
8: Ετοιμάζουν την άλλη Παρασκευή.
6: Έχει αρχίσει να πάρει τα κούγια.
7: Το λέω από το. Όχι, ρε, εγώ άμα λείπω, λείπω για δουλειά. Δεν λείπω για
8: δουλειά.
7: Τι, μη με αυτόνετε.
8: Ανάσκελα είναι στο. Φοράει παντόφλες δεστέ. Παντόφλες με μπαταρία να ζεστάνουν τα πόδια του.
6: Και μα λέει ότι είναι συλλέκτη εμπειριών.
7: Την άλλη Παρασκευή θα κάνετε.
8: Λοιπόν,
7: αντίο σα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
8: Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
7: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκή σε...
10: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του

0: Σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 2.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος,

συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα. Τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο. Ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ, μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσετε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφο στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφο σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κοφιονικολάκου κυρίως, λέει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε συνεργασία, δεν υπάρχουν καν μοριχώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων.

0: να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, ή μάλλον είχε ως εξής. Ήταν διαρρήκτες, τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
1: Το έθεσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
2: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
3: Δεν στέλνετε link.
2: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήση, μπες στη θηρίδα σου και δες.
0: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση, όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το βλέπα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι, ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τις Πυρεώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισία. Πάμε στην Αθηνών Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρβίτου, ξέρεις, εκείνα το κομμάτι αστείο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμερισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει πέρα από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια, η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στις αστυνομικές φωτογραφίες, στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατρο του, είναι στην ίδια περιοχή. Για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στον δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι. Όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν, όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματίας στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ρόματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Άρα η σύζυγος του Σίδη πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάτι, κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
5: Και ξέρεις τι, αυτό που μας λένε και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αυτονομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τηρηθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και νομίζουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
0: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
5: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τώρα, γιατί ναι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
0: Σωστά, σωστά.
5: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποια ενδεχομένως κλοπή.
0: Πολύ σωστό.
5: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε, έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
3: Ήταν γονατισμένο, ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
6: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυφαία, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή, υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
7: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού, πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε, που κάπνισαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και της λεωφόρου Βέικου.
0: Από πού να το πιάσεις τώρα,
7: λοιπόν,
0: αυτό, Γιώργο?
7: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459, ορίζει το εξής, ότι το κάπνισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρούνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο
0: πόσο... Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημαίνουν κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
7: Σε πάρα πολλές
0: ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
7: Εγώ σας λέω τον νόμο και όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσια.
0: Έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι λοιπόν νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ευτυχώς, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία και μιλάμε για πολυκατοικία, ένα ντρόν με εκρηκτικά συντρίβη σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος, πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
8: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κορίνα Γεωργίου και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς το ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα τουλάχιστον για το κυβερνό κόμμα είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
9: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Να σου πω, ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
0: Αυτό ήθελα να πω. ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί, οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό, και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
9: Ακριβώς, άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω, από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα, και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί έχουν εγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, στη θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του ΑΕΜΝΙΣ Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση δικαιοσύνη δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, και δεν θα απέκλει, Ασπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία
0: σε δεδομένη στιγμή. Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
9: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο ΑΕΜΝΙΣ Νίκου Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
9: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές Ελλάδας στο αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Χριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
9: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται, και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες
0: περιοδία. Μοιάζει αυτό όμως τώρα.
9: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
10: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
10: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζ σου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
10: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Ντούκα για συνεργασία με τον Αλεξίπτρα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο Πασόκ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε τη συνεδρία ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους του ΠΕΣ, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του Πασόκ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το Πασόκ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στη θέση του ο Χάρης Ντούκας και αν θα τεντώσει το σκηνί. Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το Πασόκ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύνηση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρας δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω, φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρία, να δούμε και την εξέλιξή.
0: Μια και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου όπου βρισκόμαστε το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την περιμένουμε το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, συμμερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα
0: τοποθετηθεί. Θα έχει ενδιαφέρον.
10: Σε κάθε περίπτωση, πήρε το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και, πώς να το πω, και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
10: Και τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια, η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 28 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velvar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velvar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το

0: πρόσβαση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλες και Δρακό.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBSD για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους, στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, τη μάζοξή του, τη σύναξή του.
4: Τη συνάντησή του,
3: ναι, το συνέδριο. Τη σύνοδο κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις, σοβαρά αδικήματα, και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
4: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, οι γνωστοί Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940, και έκτοτε, βάσει περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα, στο Κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει κάποια τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοικητικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στα γερμανικά. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των διοικητικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το λιμενικό και το τελωνείο, και ιδίως, εν πάση περιπτώσει, να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί, γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
3: Ναι.
4: Απλά είναι το έτσι το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παγρύπνηση.
3: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στο
4: να
3: χώρο.
4: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ με αφορμή αυτό να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χτες ήρθαν κάποια πρώτη σύνεδροι.
3: Ναι.
4: Οι Γερμανοί, οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος του κρεμού σε ένταλμα των βελγικών αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
3: Ναι, βέβαια εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή, ορίστε.
4: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδείξουμε.
3: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου.
4: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν με βάση τόση σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία. Να μην δώσουμε πολύ πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
3: Μάλιστα.
4: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
3: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
5: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
3: Είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο, φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράσει εξοπλισμός. Ο Μανώλης Κωστέδης.
6: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της Τούντουβουκ, όπως αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τούτων δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζει τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσουν εντάσεις, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία.
7: Το έχουμε πει.
6: Η Τουρκία δεν έχει. Το αεροπλανοφόρο, ταμεία επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει: εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
3: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα τον τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε χθες πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι ο δικαιολογεί το τον Μπάρακ και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
7: να τα πάρει στο κρανίο,
8: θα του δείξει και τι. Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
7: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
8: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
7: Ναι,
8: οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
3: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχω.

0: τηλεοφόρο της έως χθες.
1: Ναι, ακόμα ένα.
0: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
1: Έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Είναι η περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
0: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
1: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρθει κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
0: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
1: Αυτό λέω.
0: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
1: Αυτό λέω. Οπότε.
0: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διευθύνσεις και εξελίξεις με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κύριε και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τους διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι έξι βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
4: Δεύτερος τελικός.
1: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
4: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
1: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
4: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτυπά ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
1: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο το τρίτο ημίχρονο, στο μπάσκετ με 4. Για να λέμε.
4: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
1: Θέλω να πω ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα, συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
4: Αρκετά. αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
1: Εντάξει. Τωρινό.
4: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρει με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
1: Τρέχα γύρευε. Τώρα,
4: 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
4: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ξεκαθάρισε ο κύριο Λαφούζο ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό. Ναι. Το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την πράσινη ΠΑΕ. Καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα, τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
1: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φύλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
4: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο και στο
1: ιστορικό, λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
4: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
4: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
1: Ο κύριος Αλαφούζου.
5: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
6: Τώρα, τον Ιούλιο.
5: Έρχεται η μισή σκεπή. Η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
6: Τον Αύγουστο.
5: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
1: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στο Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών.

0: Mentoring Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το Vertical.

0: Είμαι η Σοφία,
1: η ψηφιακή βοηθό σου.
0: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
0: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
0: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
0: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ακόμη 3 μη επανδρωμένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά τη σημερινή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε αναρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας

0: της νέας γενιάς προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ανέφερε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προέβη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αποδέχομαι την πρόταση, καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή. Επανέλαβε ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Δήλωσε επίσης ότι το να στέκεται κανείς επί 40 ημέρες απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου, ανοιχτά της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Κρήτης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
4: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Τι ώρα είναι αυτή. Εγώ θέλω να ξυπνώ πιο μετά.
1: Εγώ όμως θέλω να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Τι θες?
1: Είναι αυτές οι μέρες που μας έχει πιάσει τώρα και ψαχουλεύουμε εκεί. Και γίνεται χαμός στα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, ξέρετε. Υπάρχουν διαμαντάκια τα οποία φωνάζουν. Σήμερα πρέπει να με παίξει. Σήμερα πρέπει να με παίξει.
2: Σου φώνε σήμερα διαμαντάκι.
1: Επειδή έχουν υποθεί άπειρα πράγματα και γενικώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο εννοώ το επόμενο διάστημα. Είπα να θυμηθούμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
2: Για πες.
1: Όταν ρώτησε η συνάδελφός μας η Αμαλία Κάτσου τον Κυριάκο Μητσοτάκη
2: αν θα πάει στην Ευρώπη.
1: Να πάει στην Ευρώπη. Και είχε απαντήσει αυτό.
3: Σε ποια από τις τρεις θέσεις, με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, θα θέλατε να πάτε?
4: Τι μου ζητάς να φύγω, μες στα μεσάνυχτα.
5: Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», σας καλύπτει.
4: Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
6: Και τα μου κάνει με ένα Κυριάκο με.
5: Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ θα μείνει.
2: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχουν ακουστεί διάφορα πια.
1: Γι' αυτό το βάλαμε αυτό, κύριε Κολοκυθά. Προφανώς καθόλου τυχαία.
2: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ.
1: Θέλω λιγάκι να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Εσύ θες.
2: Μπορώ.
1: Μπορείς τι?
2: Μπορώ.
1: Να κάνεις τι?
2: Μπορώ. Πες μου, τι θες. Βάλε μου 2 ευρώ και θα χορεύω.

0: Πολύ ωραία. Τάκα μακάρι ο πρόεδρος του Πασόκ να τα λέει πιο συχνά αυτά. Που συναντάει μια κυρία στο δρόμο και λέει: εγώ πάντα πρόεδρε Πασόκ ψήφιζα όλα τα χρόνια. Και τη λέει ο Ανδρουλέκης: εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Του βγήκε. Δεν βγαίνουν συχνά αυτά, αλλά αυτή τη φορά βγήκε. Πάμε στο δεύτερο όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 6-7 πια.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος.
0: Στη δεύτερη θέση και μάλιστα με ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 15%.
1: Σύμφωνα
0: 15%. Εμείς όμως μέσα σε αυτό το ψαχούλεμα τώρα βρήκαμε κι άλλα.
1: Τι βρήκες κι άλλα?
0: Θες?
1: Στο Τσίπρα έχουμε 8 κιλά πράγμα.
0: Ναι, πάρε τώρα 500 γραμμάρια.
2: Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Κανένα δημοψήφισμα.

0: επιχειρήσει ο πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα.
1: Δώσ' μου τα καλέ κοντούλα, δώσ' μου τα να τα αγοράσω.
2: Πάνω κακά τα ψέματα ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ.

0: Πες το.
1: Το θυμάσαι.
0: Τραγούδι.
1: Καλά, το κομμάτι σκόνη γυαλί. Αλλά
0: τσικιτάμ.
1: Δεν υπάρχει αυτά, τα έχουμε χορέψει. Έχουμε υδροκοπήσει με αυτά τα τραγούδια.

0: Έκσταση.
1: Όπω τι μου παίξει τώρα.
2: Στανό. Έχω κι άλλον Αλέξιο.
1: Έκσταση, έκσταση.
2: Γιατί τα καλύτερα του Αλέξη ήταν αυτά που τον πλησίαζε ο κόσμος.
1: Τα καλύτερα του Αλέξη.
2: Ήταν πρωθυπουργός. Το πλησίαζαν και του λέγανε Αλέξη, από τα 18, όχι, από τα 12 να κάνεις. Και τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι.
2: Τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι απαντούσε.
2: Ποια 2, τα 8.

χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα.

0: παίζει αυτά.
1: Καλά τώρα, άσε.
0: Πού!
1: Δεν πάω σου πω.
2: Δεν έχουσα να δει έτσι, αλήθεια σας λέω.
1: Τρελαίνομαι. Βάλεις και ένα no limit, no limit, no limit, θα γίνει εδώ πέρα πανικός, θα γίνει. Ρίξτε, θα τα σπάσουμε όλα με τον Νότι.
2: Θα βάλω, απλά πώς το χόρευες εσύ αυτό.
1: Ποιο, αυτό.
2: Θέλω να κάνω εικόνα.
1: Εντάξει, ναι. Εξτανώ. Ναι. Καλά, εντάξει. Θέλω να σκοθώ.
2: Όχι, δεν θέλω
1: να σκοθώ.
2: Δεν θέλω να σκοθείς. Θέλω να μας το περιγράψεις.
1: Ήταν εκείνη σε όλο το σώμα, σε όλο το κορμί ήταν εκείνη.

0: Che te?
1: Extra sì. Extra no.
2: Το παιδί δεν είναι καλά. Έχει φύγει το παιδί.
0: Δεν μπορεί να φύγει.
2: Ωραία, αυτή έτσι θα πάμε σήμερα. Και άμα βάλω και το επόμενο, δηλαδή τώρα τι θα γίνει. Για πες μου.
0: Καλά, εντάξει.
2: Είσαι έτοιμος.
0: Θες να τρελαθούμε τώρα, έτσι.
2: Είσαι έτοιμος.
0: Όχι.

0: Τρέλα.
1: Η Βάνα είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: το
0: Βάνα.
1: Το κορίτσι μας το αγαπημένο.
0: Γεια σου, Βάνα.
1: Είναι στη Βάνα. Μία είναι η Βάνα, η οποία λέει πεθαίνω, πολλά φιλιά στέλνει. Είναι Βάνα τώρα.
0: Και στο Γιώργο Σαράντζη πες, τρελάθηκε γι' αυτός.
1: Γεια σου,
0: Γιώργο. Δίσκο της αλλαγής λέει.
1: Την αγάπη μας το Μίλτο, ο οποίος λέει το παιδί είναι απόλαυση. Έχει φύγει το παιδί.
0: Μίλτο, αδερφέ, έχει φύγει, τελείωσε. Και τώρα και το επόμενο, Νότι μου, θα τα αφιερώσει και εσύ το κορίτσι σου και όλοι πάρτε τα κορίτσια σας.

0: περιγράψω τι γίνεται. Εντάξει. Με μηνύματα αυτή τη στιγμή. Ωραία παιδιά, ωραία. Δημήτρη Παπαδόπουλε το ζήτησε. Το Last Train το είχε παραγγείλει και ο Κολοκυθάς, ο οποίος είναι σε κατάσταση εκτός.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε αυτά. Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε με αυτά.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: στιγμή, έτσι, για να ξεκινήσει σωστά το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, Αβραμ, είναι θεούλη, τα εξάστα.
0: Η Χριστίνα έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Γεια σας, τι παίζετε, τρελέτε.

0: έχει ανοίξει ένα μαγαζί, λέει, με κόλυβα. Ενώ όψου του αποψινού αγώνα.
1: Ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, η ψυχραιμία.
0: Λέει να του πεις μόνο που στέλνει και τι ποσότητα. Δεν θέλει, θα τα χαρίζει. Θα είναι μεγάλη νύχτα.
1: Δεν στέλνει με κόλυβα. Το έχεις.
0: King of my castle, θα βάλουμε σε λίγο. Α. Περίμενε. Να σου πω, σβήσε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σβήνω.
0: Σβήσε γιατί δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό τώρα. Τι σε βρήκε.
1: Είναι τρέλα αυτό. Κοίτα εδώ οι φίλοι μας όμως.
0: Ναι.
1: Όλοι οι φίλοι μας είναι. Λέει, ο Χρήστος μόνο 50 σας ακούμε, λέει. Όχι μόνο 50, πολλοί μας ακούτε. Και 30 μας ακούτε. Και 40 και 60 και 70. Αλλά αυτά είναι μια γενιά. Όλη μια γενιά, ολόκληρη.
0: Το King of my castle που ζήτησες είναι αυτό εδώ. Πιστεύεις ότι είναι το σωστό.
1: Νομίζω ναι.
0: Με έχεις βάλει εδώ πέρα να τα ψάχνω.
1: Ναι, αυτό είναι. Ρίχτω.

0: τι μουσικάρεις 30 χρόνια πριν, ο Σταμάτης, Κόλαση. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ. Δεν θέλετε και πολύ κι εσείς. Ο Σπύρος λέει, τι σου κάνει, ρε σύντροφε, είσαι σοβαρός, σου λέει, καλά άνθρωπε, μα γέλα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε βλέπει και
1: ναι.
0: Πάτω, πω, πω.
1: Όλη μου ζωή αυτή είναι, όλη μου ζωή.
0: Τι θέλει τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω τίποτα,
0: να
1: αφήστε με. Αφήστε με να ακούσω τη μουσική μου.
0: Δεν λέει για σένα, για μένα λέει.
1: Το ίδιο λέω κι εγώ.
0: Ωραία. Σοφία Βασιλοπούλου, δώσε κολοκυθά, η Γλυφάδα σε στηρίζει.
1: Και η Γλυφάδα μαζί μας.
0: Είναι να λέει φτάνει, όχι άλλο. Πρέπει να δουλέψουμε, παιδιά.
1: Σε λίγο.

0: Είχαμε τότε και πηγαίναμε στα συγκρουόμενα.
1: Έλα, έλα, ψυχραιμία, έλα, ωραίος.
0: Παλαιοφιλελεύθερος λέει, θέλω να αφιερώσω το κορίτσι μου που παρόλα τα προβλήματα μπορεί και λυκνίζεται ακόμη και σας ακούει όσο της επιτρέπει ο μικρός μας χουλιγκανάκος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε το you. Το can touch this. Οπωσδήποτε. Νότι, κάνε κάτι, σε παρακαλώ γι' αυτό. Και Βανίλη.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Η νέα εποχή έφτασε.
11: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
13: Lacoste,
12: Gant,
13: Replay,
12: Sakiris Malas,
13: US Polo,
12: Boss,
13: Cricket,
12: Damiani,
13: Skechers,
12: Versace,
13: Robinson
12: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
13: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός με τα μηνύματα που έχετε στείλει. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Σάκη από το μαρτυρικό Κέντ, Νότια Αγγλία. Σας ακούω με τα δύο μου παιδιά 9 και 6 ετών και φωνάζουν «Mommy, come quickly, daddy's gonna crazy and dance on our bed. Keep going». Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά, στείλε τα ονόματα των παιδιών να τρελάνουμε εμείς τώρα, αν έχουν δυνατά το ραδιόφωνο.
1: Ο Διονύσιος το βάζει σωστά στη βάση του. Επίθεση.
0: Επίθεση.
1: Αυτή είναι επίθεση κανονική.
0: Κανονική. Ο Αριστίδης θα αρχίσω να χτυπιέμαι με τις μουσικάρες που βάζετε.
1: Χρήστος το γαλάτσι θα με παίρνω για δημοσκόπηση τι ακούτε και θα λέω Sky Radio, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Η Μαρία, παιδιά, απλά σας αγαπώ. Μία χαζή που γελάει και χτυπιέται μόνη της στην ακινησία στη Θιβών. Μου φτιάξατε τη μέρα ετών 60 στα χαρτιά.
1: Έλα,
0: τι θέλουν, έχουμε ζητήσει κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Δώστο, δώστο, πού να το.

0: τώρα, μην χάσουμε ρυθμό, μην χάσουμε ρυθμό.
1: Stop telling people how to run your business.
0: Τι σκόνη το κομμάτι.
2: Άστο, σκόνη για γη σήμερα, άστο, με έχεις τρελάνει.
0: Μου λέει ο Γιαβρόγλου. Το καλύτερο Μαρίνο τη είδε, δεν τα έχει προλάβει όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα έχουμε χορέψει και εμεί τώρα, τι συζητάμε. Και εσύ, Χριστίνα.
2: Καλά, εννοείται. Ο Ηλίας θα την κράβα πάλι φιλελεύθερο. Ο Αβράμεο ξανά στέλνει. Ο Δημήτρης, ο Ζήσης, 53 ετών. Μπράβο, βρε παιδιά, λέει.
0: Εμένα με έχει πιάσει άγχος τώρα να προλάβουμε.
2: Τώρα τα αγούδια.
0: Όλα όσα ζητάτε και επειδή έχετε ζητήσει 3-4 το Plastic Dreams, δεν ξεκινάμε καιρό αν δεν ακούσουμε και Plastic Dreams.
2: Μπορεί να πούμε το καιρό πάνω σε αυτό, δεν έχει λόγια.
0: Ναι, πάμε.

0: να πει στον κύριο τώρα.
1: Πώς δεν μπορεί.
2: Πώς δεν μπορεί.
1: Χριστίνα, δεν μπορεί.
0: Δώστε.
1: Χριστίνα, έχει πει με κλαρίνα, δεν πει αυτό.
0: Καλοκαιράκι θα είναι, καλοκαιράκι.
2: Θα είναι για μπάνιο, ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Λίγο πιο ζεστή. Ναι, όλο. Το Σαββατοκύριακο, η Κυριακή λίγο πιο ζεστή από το Σάββατο. Ένα βοριαδάκι 4-5 στο Αιγαίο το Σάββατο θα βγάλει και ένα εξαράκι στις ανατολικές Κυκλάδες την Κυριακή. Λιακαδούρες. Σας αρέσει το λιακαδούρα.
1: Λιακαδούρα είναι πολύ ωραίο. Επιστημονικό, ωραίο και όμορφο.
2: Επιστημονικό.
1: Το υπογράφεις εσύ από κάτω. Αυτό, γι' αυτό είναι επιστημονικό.
2: Γι' αυτό επιστημονικό, ακριβώς. Βεβαίως δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες από τα υπηρετικά ορεινά, όχι εδώ στην Αττική, αλλά στα βόρεια κυρίως ορεινά, όλο και κάτι θα βγάλει. Και σήμερα μπορεί να, στην Αττική σήμερα μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Έχει, τώρα, μια μαυρίλα έχει κάτι σύννεφα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και χθες είχε, αλλά δεν έβγαλε. Και
1: δεν έβγαλε.
2: Θα την βγάλει, αλλά μετά όταν θα πώς πάει. Μπέλεο. Επομένως η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται και την άλλη εβδομάδα μέχρι τα μέσα της και η θερμοκρασία υψηλότερη θα είναι στη Θεσσαλία που θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς την άλλη εβδομάδα.
1: Συνεχισμένα τα βουνά που λένε.
2: Εδώ στην Αττική μέχρι και το Σαββατοκύριακο γύρω στους 30 βαθμούς αύριο, 29-30 και 32 την Κυριακή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
1: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ζεστά είμαστε.
2: Μέχρι τώρα μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δηλαδή, γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, τα πάντα όλα σούπερ. Τίποτα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
0: Γεια σου, Χριστίνα μας. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ από ποιο τραγούδι ξεκίνησε όλη αυτή η παράνοια.
1: Από το Έκσταση Έξτανο.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Αυτό είχαμε βάλει. Δεν ξεκίνησα από αυτό. Άλλο βάλα. Για βάλε ρε τι μας λίγο το playlist 61 να θυμηθώ αν είναι αυτό.
1: Το Έκσταση Έξτανο. Με αυτό με τρελάνε.
0: Το Έκσταση Έξτανο. Μπήκα εγώ με το Έκσταση
1: Έξτανο. Και κοιτάμε και τον Τάμ και τον Αυτό είναι εντελώς. Εντελώς.
0: Με αυτό μπήκα.
1: Εντελώς. Μα με τρελάνε με αυτό. Έχω υδρώσει ήδη.
0: Γιατί εδώ ο Τάσος λέει ντροπή σας, με κάψατε. Κάθομαι έξω από το γραφείο του διευθυντή μου. Σήμερα βρήκε να έρθει και βγαίνει πριν λίγο και μου λέει τι γίνεται, θα δουλέψουμε σήμερα, τι κοπανιέσαι, δεν καταλαβαίνω. Για δώσ' το λίγο ρε Νότι.

η χαρά μου που σας έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα σήμερα, τι να πω, δεν περιγράφεται, αλλά επειδή ζητάτε πάρα πολλά και μέχρι στιγμής το πάμε καλά και έχουμε παίξει αρκετά, πρέπει να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

Στέλνει τώρα ο Γιάννης, ο ναυαγωσός της μας από την Κέρκυρα και λέει, ρε παιδιά, πόσο μας έχουν λείψει τέτοιες μουσικές, να χορεύουμε, να τα σπάμε. Παρακαλώ, μην βάζετε άλλο τέτοια ναυαστικά τραγούδια, μου τους ξυπνήσετε, λέει, καλά τους έχω κελιάζοντες, ξαπλώστες και ανήσυχοι.

καλύτερους από μένα. Κάθονται λέει και χορεύουν με τα τραγούδια που βάζετε από την εποχή τους και τους πιάνει νοσταλγία. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλο το γραφείο. Θέλω και ονόματα, Κωνσταντίνα. Και αν έχουν και παραγγελιά, εδώ είμαστε.

Όλοι εδώ ζητάνε άλλο τώρα. Νότι, άλλο. Που δεν έχουμε παίξει, λέει, τον ύμνο. Σίγουρα θα υπάρχουν τραγούδια που δεν θα τα προλάβουμε και δεν τα έχουμε παίξει. Προσπαθούμε όμως, παιδιά, να εκτιμηθεί, παρακαλώ, αυτό. Έχετε στείλει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Όλα τα μηνύματα είναι εδώ συγκεντρωμένα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Πάρτε και τον ύμνο που θέλετε.

0: Συγγνώμη,
1: προχωρά το λίγο γιατί
0: τώρα, ναι.
1: Αν και εισαγωγή είναι ωραία, γιατί μετά το σκάσιμο στο έμπα είναι που τα σπάει όλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά να σου πω,
0: είμαι.
1: Μιλούσα με τον Τζιλιχρήστο, τώρα ετοιμάζουμε το πάρτι.

0: Πείστε παρακαλώ μου,
1: ναι.
0: πάρα πολύ και πιέζομαι υπερβολικά για να τα
1: φώτα,
0: παίξουμε.
1: Κλείναν τα φώτα στα κλαμπ που πηγαίναμε και γινότανε πανικός με το ενσώμιο,
0: δηλαδή.
1: Με τους φέθλες. Πανικός.
0: Τι παθαίναμε.
1: Σου έχω και bonus track σε λίγο, θα το καταλάβουν οι πολύ μοιημένοι. Ρίξε από τώρα αυτό.

0: έχετε ανεβάσει παλμού σε όλους τους 45 πλάς σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι θα θέλαμε.
0: Το ματιάσαμε τώρα. Λέγε.
1: Ο Διονύσης. Είμαι ιατρείο, λέω. Έχω ασθενή στην καρέκλα, λέει. Και με ρωτάνε, έχω κάτι και μέσα τέτοια ένταση. Ήρεμα, Διονύση, ήρεμα.
0: Αστείευεσαι.
1: Είσαι ωραίος, ωραίος.
0: Τώρα.
1: 3:44, ψυχραιμία.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει Age of Love τους
1: ώρα. Ο Θοδωρής από Ρουσιμά. Έλα από Ρουσιμά, λέει. Age of Love. Age of Love, Age of Love. Καλά, μιλάμε. Αυτό είναι ύμνος. Κανονικός ύμνος.
0: Και αυτό το χόρευες.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό το έπαιζα κιόλας.
0: Πού είναι.

0: Ιάσοπουλο, το θέλεις η δική της γενιά να το περάσει αυτό. Είναι πιο σύγχρονο αυτό που βάλες.
1: Ο Πάνος λέει είμαι στο Clark πάνω με ακουστικό και γελάω μόνος μου. Παιδιά, back to life. Παρακαλώ, σας φιλώ και σας ακούω κάθε μέρα για χρόνια. Άρα στο κουράγιο.
0: Καραβάνα, έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη, Prodigy δεν έχουμε βάλει.
0: Δεν έχουμε βάλει Prodigy.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει
0: Prodigy. Δεν έχουμε βάλει. Ναι.
1: Πώς έχει γίνει αυτό.
0: Fire Starter, θα βρει Prodigy.
1: Fire Starter, παρακαλώ.
0: Θα βάλει το Lack, σε παρακαλώ. Θα καταλάβουν όλοι αυτοί οι φίλοι μου. Lack, LAC.
1: Ναι.
0: LAC.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ναι. Welcome to the space.
1: Μάλιστα. Αυτό θες τώρα.
0: Ναι, αυτό που είναι με το δίσκο θα βάλεις.
1: Έτσι θα το
0: αυτό,
1: πάμε
0: αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Τρελάνε με.
1: Έτσι
0: θα με τρελάνεις τώρα.
1: Τι είπα θέλει.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνεις.
1: Τι νιώθεις.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνεις.
1: Τι ανεβάζεις παραγωγούς.
0: Τώρα θα καταλάβουν όλοι οι πενιντάριδες.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, δεν μπορεί να καταλάβεις.
1: Τι γινόταν με αυτό.
0: Και μετά και Prodigy και τελευταία τσι και απ' όλα θα παίξουμε.

0: κουράστηκα. Πάρα πολύ.
1: Προχώρα το.
0: Ναι, τι να προχωρήσω, κουράστηκα. Τι θα γίνει.
1: Άστο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για παραλήρημα με αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορώ να καταλάβεις τι γίνονταν με τη γενιά μου με αυτά τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχω περάσει 50 χρόνια όμως.
1: Α, τα βάζεις με τη γενιά μου, ε. Πάρε πρώτη τζι.
0: Τώρα μάλιστα. Τι γυρνάω την πιφτέκα.
1: Να τι.

0: κάνω τον κολοκυθά εικόνα να τα χορεύει και ερωτεύομαι.
1: Μαρία.
0: Υπάρχει, λέει το σπίτι.
1: Μαρία, θα γίνει το μεγάλο πάρτι.
0: Κατερίνα λέει στα λαμαμούνια, μπαίνει Dreams, κλείνουν φώτα, ανοίγουν blue lights, λάθος μέρα βρήκε φίλη μου να φορέσει λευκό φανελάκι, λέει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Με τα blue lights φαίνονται όλα.
0: Τι?
1: Το λευκό μπλουζάκι φαίνεται, αρνητικό την μπλούζα και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, δεν έχει τίποτα λευκό.
0: Ο Στέφανος λέει: δουλεύω στα επίγοντα δημόσιο νοσοκομείο. Κανονίστε να αρχίσουν να έρχονται μαζικά 50χρονοι μετά από όλα αυτά.
1: Ακούστε τη μουσικούλα, σιγά σιγά κουνείς το ποδαράκι όσο δεν έχετε δουλειά, παιδιά.

0: tattoo artist ο φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Και λέει, έλα φτάνει παιδιά να δουλέψουμε και λίγο, έχω διώξει ήδη δύο πελάτες. Εσύ ειδικά θέλω να μας κάνεις παραγγελιά. Εσύ φίλε μου.
1: Εσύ φίλε μου.
0: Εσύ που δεν γράφεις και το όνομά σου. Έλα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε σε μια...

0: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτ, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτ γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ρωμαίος
12: Γιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Του αφορά και σένα.
11: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο πα...

0: κάποιος πρέπει να εξηγήσει το φαινόμενο που πάντα γίνεται χαμός όταν παίζει το «άμα θέλεις μπουμ μπουμ, σαν τρελός να μπουμ μπουμ». Όχι. Αλλά σε αυτά τα πάρτι εννοεί.
1: Ναι,
0: θέλετε να το βάλουμε αυτό.
1: Παίζουν όλα αυτά και ξαφνικά μπαίνει Σαμπρίνα.
0: Ποια λέει το τραγουδευτό?
1: Σαμπρίνα.
0: Α, η Σαμπρίνα το λέει.
1: Σαμπρίνα στα καλά της.
0: Να το βάλω.
1: Φόρτε της τότε.
0: Εντάξει.
1: Ήτανε στα ντουζένια της που λένε.
0: Θυμάσαι και άλλο τραγούδι της Σαμπρίνας?
1: Ναι, το Φώτα. Φώτα και άλλα φώτα.
0: Τι είναι?
1: Ήταν ένα άλλο τραγούδι. Είχε πει και ένα άλλο. Το πιο γνωστό, το πιο hit ήταν το Boom Boom.
0: Ωραία, να βάλω Boom Boom τώρα.
1: Ναι, βάλτο.
0: Δηλαδή αυτό του πότε είναι?
1: Νάνι της και αυτό.
0: Είναι Νάνι της σίγουρα. Ωραία, για δώστε.

0: σας και να μπουμ μπουμ. Αυτός είναι ο στίχος, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε με Σαμπρίνα και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 4. Όσοι είστε οπουδήποτε, όπου κι αν είστε, στον Κηφισό, στην Κηφισία, δεν έχει καμία σημασία. Δυναμώστε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 4 στο ραδιόφωνο σας, γιατί το ένα, το μοναδικό, το αγαπημένο, το πάντα διαχρονικό, το επίκαιρο, το είναι ένα. Και είναι ο Πουφ. Επιστρέφουμε με Πουφ αμέσως μετά τις 4.
1: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

0: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διαδικασία.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από τη Γλυφάδα έως τον Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Παραθώνος, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Την αύξηση του όριου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης άνοδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Η Ρωσία δεν περιμένει να επισκεφθούν τη Μόσχα στο εγγύς μέλλον οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Οι δυο τους είχαν συμμετάσχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σταμάτησαν το Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.

0: κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του κύριου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράσταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτήν την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνολικά κατασχέθηκαν 419.900 τεμάχια, τα οποία είχαν να εκρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα με πτήση από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Οι 11 επιβάτες συνελήφθησαν, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Νεκρή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκε χθες το βράδυ η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο του κελιού της.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Ησυχία. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για μας είναι Μιχάλης, μεγαλώσαμε μαζί.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μεγαλώσαμε μαζί.
2: Τα τραγούδια του, τι να πω τώρα, είναι ένα και ένα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που έχουμε ζήσει 12 χρόνια τώρα, που κι αν έχετε ακούσει τραγούδια, τα παλιά, τα κλασικά, τα διαχρονικά, με τον Πουφ κάτι σας συμβαίνει. Δηλαδή, πάντα ό,τι και να κάνουμε, ό,τι πάρτι και να ακούσετε εδώ στην εκπομπή, με τα πιο καινούρια, με τα λίγο πιο παλιά, πάντα στο τέλος καταλήγουμε να μας ζητάτε τον Πουφ. Με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ή αν ξεκινήσουμε με τον Μπουφ, ξεκινάει ένα πάρτι μέσα σε ιστορικό. Θέλετε να ακούσετε άλλα 30 τραγούδια. Λοιπόν, Νίκο, επειδή δεν ακούγεις, ήσουν πέρα δόθε όλη την πρώτη ώρα. Ναι. Ξεκινήσαμε από το ιστορικό.
2: Το έχεις. Έλα, μην του το αποκαλύψεις. Ναι. Θέλω να δω την αντίδραση του Σταματέλου.
1: Από το ιστορικό χορευτικό κομμάτι των 90s. Δεν το πω, δεν το πω. Ναι. Ιστορικό χορευτικό κομμάτι με το οποίο έχουμε υδρώσει φανέλες όλοι.
2: Κάπως ναι. Έτσι ξεκίνησαν όλα και όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτό που έχει συμβεί, έχει συμβεί αυτά τα χρόνια άλλες 10 φορές. Ναι. Σύνολο.
1: Και μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι 50 και εμεί, ναι, και θέλαν να ακούσουν όλα τα τραγούδια που υδρώναμε τη φανέλα.

0: το δώσω.
1: Τρελαίνομαι, Ακόμα και φρέσμα ούγκα, ο Γαρέζο.
0: Θα το δώσει.
1: Ναι, το έχω.
0: Ένα τσίκ.
1: Το έχω, ρε.

0: Σας τα λέω, δεν ακούτε.
1: 30 χρόνια πίσω με γυρίζεις.
0: Ναι. Αυτό θα τραγουδάς και στο γήπεδο το βράδυ.
1: Βάζουμε άλλα εμείς.
0: Τι θα βάλετε το βράδυ?
1: Μπαίνουμε με Dr. Dre και τέτοιο.
0: Α, είστε τέτοιοι τώρα.
1: Ναι, μπαίνουμε.
0: Να
1: και
0: βάλω,
1: πολύ χαου. Με τι μπαίνετε? Πολύ... με
0: Dr. Dre.
1: Dr. Dre, το...
0: Ποιο να βάλω πολλά?
1: Ο φτωραχοκολύστερο, όπως λέει.
2: Δεν τα ξέρω εγώ, δεν είμαι άνθρωπος που...
1: Είναι, όχι, είναι κλασικό ραπ, το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Ωραία, ωραία, βάζω εγώ λίγο Dr. Dre.
1: Νομίζω αυτό.
2: Καλά, μην μπαίνεις από ό,τι ξέρω εγώ από μουσική.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό μπαίνουμε.
0: Κατάλαβα, Ριγιάννη.
1: Αυτό μπαίνουμε.
0: Για δώστε το λίγο, Ρενότη, δώστε το.

0: στο πιο ιστορικό ρε τραγούδι. Ρε πάτε καλά, ρε. Δόκτωρ Δρέ και Σνουπ Ντογκ.
1: Βάλτε λίγο έκσταση, ρε.
2: Ποιο ήταν το γνωστό συγκρότημα των ραπ δεκαετία του 90.
0: Τώρα. Ραν DMC λογικά, αυτό λες.
2: Το πρέπει να ήταν.
0: Τραγουδάρα, ναι. Τραγουδάρα είναι Ραν DMC, ναι.
1: Ωραία, με Δόκτωρ Δρέ θα πάμε να σχολιάσουμε. Πού στάρουμε.
0: Τι να εγώ να σχολιάσουμε, μάγκα.
1: Τι θα γίνει.
0: Έτσι βλέπω λίγο έτσι.
1: Θα πα γι' παιδό.
0: Ναι, θα πάω, ναι.
1: Τι θα συμβεί σήμερα.
0: Καλώ εγώ τον πραγματικό θα κερδίσουμε. Τι να σου πω τώρα. Τα έχω δει όλα αυτά που μάθαμε. Τι να σου πω, δηλαδή. Με δουλεύει τώρα και εσύ.
1: Συγγνώμη για να καταλάβω. Σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ναι. Έχει γίνει άλλη μια φορά να χάνουμε 2-0 στη σειρά των τελικών και να κάνουμε το 3-2, αλλά τότε είχαμε σούπερ ομάδα. Δηλαδή ήταν πριν 2 χρόνια πριν το ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε άλλη φάση. Και άλλη φάση Ολυμπιακό.
1: Προχθέ πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου.
0: Πάντα υπάρχει γκρίνια. Είναι τελική Μαρία. Και σήμερα, άμα γίνεται κάτι αντίστοιχο από την άλλη πλευρά.
2: Και τίποτα να μην γίνει.
0: Και τίποτα να μην γίνει. Έχει γκρίνια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Προχθέ ήταν καλύτερο Ολυμπιακό.
0: Το πρώτο μήχρονο, ναι. Το δεύτερο.
2: Στο πρώτο μήχρονο. Μετά κοιμήθηκε ο Μπαρτζόκα.
0: Στο δεύτερο, όχι.
2: Άφησε το Μίτογλου. Ο Μίτογλου γκρίνθηκε η Λάρι Μπέρντ.
0: Δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Έβαλε 4 τρίποντα και γύρισε το παιχνίδι. Καλά σου λέω, φέρει μερίδιο ευθύνη ο Μπαρτζόκα.
1: Ποιο ήταν αυτό που έχανε συνεχώ τα τρίποντα.
0: Ο Χέι Ντέιβις.
1: Ναι, και ήταν όλοι εξαλεί.
2: Είχε ένα στα 13 και το ένα είναι follow.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Έχει κάνει τη χειρότερη του εμφάνιση από τη μέρα που αποφάσισε να πιάσει μπαλαμπάσκετ.
0: Είναι μεγάλο παίκτη, πραγματικά. Αλλά βρήκε να κάνει τη χειρότερη εμφάνισή του σε αυτό το παιχνίδι, όπου δεν θέλαμε τίποτα. Δύο καλάθια το θέλαμε. Έτσι όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, Παναθηναϊκός
2: καφενιακό πολύ αυτό.
0: Εντελώ. Μπορούσε να κερδίσει.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχε 4 ευκαιρίες να περάσει μπροστά στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δίλεπτο και τις έχασε όλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φάουλ και τα σφυρίγματα. Εγώ είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, το ξέρω, Νίκος. Αλλά μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει.
2: Όχι, μπορούσε έτσι όπως κέλυψε το παιχνίδι. Πήγε στον πόντο.
0: Γιατί κάνεις μου. Γιατί κάνεις μου. Σου έχω μιλήσει εγώ ποτέ για διαιτησία.
2: Όχι για το αντικειμενικό που λες.
0: Άντε, τσαρούχες.
1: Θα έχετε και άλλο ραντεβού. Έχουν και άλλο ραντεβού οι δύο ομάδες.
2: Στη χειρότερη, άλλο ένα. Απόψε και άλλο ένα. Τη Δευτέρα.
0: Όχι στη χειρότερη. Όχι στη χειρότερη. Κάτσε.
2: Τι εννοεί.
0: Γιατί στη χειρότερη. Με τα δεδομένα θα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0 εννοεί.
2: Πού λέω στη χειρότερη.
0: Αυτή είναι η καλύτερη για του Ολυμπιακού. Χειρότερη για μένα είναι αυτή. Ναι.
2: Για σένα λέω.
0: Ναι. Κανονικά είναι στι 3 νίκες.
2: Ναι.
0: Άρα μπορεί να παίξουν μέχρι 5 αγώνες.
2: Μέχρι το άλλο Σάββατο.
0: 3 νίκες.
1: Πολύ δρόμο, ρε.
0: Δεν ξέρουμε. Κανονικά είναι 5.
2: Ή τελειώνει τη Δευτέρα ή τελειώνει το άλλο Σάββατο.
0: Άναγε σου.
1: Για να τελειώσει τη Δευτέρα πρέπει σήμερα να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
0: Άναγε σου.
2: Και να κερδίσει και απόψε και τη Δευτέρα.
0: Και τη Δευτέρα να κερδίσει.
1: Ναι. Εντάξει, θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
0: Κάποια στιγμή. Αλλά σα ελπίζουμε.
1: Α πούμε σήμερα που παίζετε στο γήπεδο σα, φαντάζομαι ότι είναι η ευκαιρία.
0: Ναι, γιατί
1: είναι
0: απόρριτο το φρούριο το γήπεδο μα. Έχουν περάσει όλοι φέτος. Θα δείχνουμε ειλικρινή παιδιά, εγώ τα λέω.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λέει.
0: Εντάξει.
2: Α τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, λε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός.
0: Γηπεδάρα, γηπεδάρα, τα έχουμε πει όλα αυτά. Αλλά
2: πέρασε για κολοσσό.
0: Δεν είναι
2: για
0: απόρριτο το φρούριο, εντάξει. Μην τρελαθούμε.
2: Δεν παίζει ο Λούκα.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Είναι σημαντική απώλεια και επηρεάζει και τις επιλογές των ξένων.
0: Ναι, γιατί μπαίνουν. Άστο.
2: Είναι απουσία και ο Χουάντσο. Δηλαδή, ο Λούκα βγάζει έξω και το Χουάντσο για να έχει το σόρτ μέσα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο μου. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο μπλαζέ στον πρώτο αγώνα. Ήταν λίγο μπλαζέ.
2: Δεν ήταν μπλαζέ.
0: Κουρασμένοι είναι, είναι.
2: Είναι ακόμα το μυαλό στο Final Four.
0: Το καλύτερο το είπε ο Μπαρτζόκας που το παραδέχομαι ζηλώσει του.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι σοβαρό προπονητή. Άσε το, τα Ολυμπιακά του αισθήματα κτλ.
2: Αυτό είναι άλλο. Αλλά ω προπονητή δεν έχω το.
0: Το έπαιξε κάθαρα. Λέει, του λένε έχουν και λίγη κούραση παίχτε. Ο παπα δεν δικαιούνται να είναι κουρασμένοι οι παίχτε.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Οι παίχτε παίζουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό είναι ο λόγο που είναι εδώ πέρα. Παίζουν για να κερδίζουν. Να ξεκουραστούν, να είναι κουρασμένοι μετά από 10 μέρε. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
2: Και επίση το ότι είναι άδειοι ψυχολογικά. Ότι...
0: Ούτε αυτό υπάρχει. Ναι. Ποτάθλημα είναι.
2: Εννοείται.
0: Με τον Παναθηναϊκό δεν είναι ποτάθλημα.
1: Ναι. Ήταν τρομερό γείωμα αυτό με τι δηλώσει του Μπαρτζόκα. Που λέει εντάξει να έχει κουρασμένο. Λέει εδώ
0: ναι.
1: Καμία κούραση λέει δεν υπάρχει.
0: Έχει δίκιο όμω.
2: Αλήθεια είπε. Παιδιά, μην ψάχνει. Δηλαδή, πολλέ φορέ υπάρχουν συναδελφίε σαν να ψάχνουν να δώσουν άλλο θύση στου παίχτε.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν προπονητέ που δεν θέλουν τέτοιε δικαιολογίε.
0: Να πούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επίση και κάτι για του συναδέλφου μα.
2: Ναι.
0: Επειδή χθε ακούω τον προπονητή μα, όσοι είναι ακόμα δεν ξέρω για πόσο, τον Αταμάν, όπου λέει το όνομά του κανονικά και λέει Αταμάν είναι αυτό, Αταμάν είναι εκεί, Αταμάν είναι Ιταλό. Να πούμε στου καλού φίλου συναδέλφου, δεν υπάρχει coach Αταμάν. Επειδή του ακούω εδώ πέρα στο τέλο, το τελευταίο εξάμηνο, τον έχουν κάνει Αταμάν μερικοί. Δεν υπάρχει coach Αταμάν, είναι Αταμάν.
1: Αυτό σε πειράξε.
0: Όχι, με πειράζει και γιατί. Γιατί το, αλλάζουν όλου του τονισμού και καλά ότι ξέρουν Αταμάν και ο ίδιο άνθρωπο λέει το όνομα του Αταμάν. Δεν βγαίνει άλλο, δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
2: Αφενός αυτό που λέει ο Γιάννης είναι ενοχλητικό. Το ξέρουμε τον συγκεκριμένο προπονητή πόσα χρόνια.
0: 10 χρόνια σίγουρα.
2: 10 χρόνια τον ξέρουμε Αταμάν. Και έρχεσαι για ένα πρωί και μου το λες Αταμάν. Και επιμένεις στο Αταμάν.
0: Έχει γίνει και σε ομάδες αυτό. Ζαλγκύρης έγινε Ζαλγκύρης. Η Παρτιζάν έγινε Παρτίζαν.
1: Αν σήμερα τον λένε μόνο Αταμάν, θα είσαι πιο ήσυχος.
0: Σήμερα να κάνει τη δουλειά του για να μην κοιμηθεί θέλω.
1: Πολύ
0: δεν με νοιάζει πώς το λένε. Αταμάν δεν με νοιάζει.
1: Πολύ ωραία. Ρωτάει ο Ποσειδώνας Νίκο. Θα ήθελα λέει, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο για τους Τσουκαλάδες. Υπάρχει πλατεία στους Τσουκαλάδες.
2: Κεντρική πλατεία, ναι.
1: Okay. Η παραλία Καμίνια είναι καλή.
2: Ήτανε.
1: Ναι. Δηλαδή.
2: Από την κακοκαιρία του χειμώνα.
1: Ισοπεδώθηκε
2: η
1: είναι από λιγιά ο Ποσειδώνας.
2: Είναι από την ανατολική πλευρά, ναι. Ωραία κοιλιά. Αλλά η παραλία Καμίνια είναι για λίγους. Φανταστική παραλία, αλλά να είσαι μόνο σου ώρες ατελείωτες. Αλλά με το κύμα που είχε το χειμώνα δεν έμεινε.
0: Ρωτάει τώρα, Φιλελεύθερος, αν θα πας στο πάρτι του Sport FM στον Bolivar. Έχει πάρει το Sport FM στον Bolivar.
1: Θα πας.
2: 30 χρόνια, βέβαια.
1: Τι ώρα, λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος.
2: Μετά το δελτίο.
1: Μαζί με τον Τζαμόπουλο.
2: Θα μιλήσω με τον Μινά, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω δελτίο και μετά έχουμε και αγώνα.
1: Ωραία, θα κρατάς ένα λουλούδι για να σε συναντήσουν οι ακροατές.
2: Θα φοράω κόκκινα παπούτσια.
1: Πολύ καλά. Αυτό είναι...
2: Όχι, γιατί έχουμε αγώνα, αλλιώς δεν τα φοράω.
1: Ωραία.
0: Είναι το γούρι του, ναι.
1: Ο Γιάννης έχει πει.
0: Αυτά τα παπούτσια δεν μπορώ να το σπίτσω, θα πάρω μια μέρα.
2: Έχω πολλά
1: ζευγάρια. ο Γιάννης λέει, είχε πει ο τεράστιος Ιωαννίδης, δώσε μια δικαιολογία στον παίκτη για να χάσει και θα χάσει.
0: Φανταστικό.
2: Έτσι είναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και υπήρχαν πολλές ομάδες που διαμαρτύρονταν για τη διαιτησία και το πρόβαλαν ως δικαιολογία. Με αποτέλεσμα οι παίχτες σου λένε διαμαρτύρεται ο πρόεδρος. Να διαμαρτυρηθώ εγώ.
0: Καλά, εγώ δίνω.
2: Άρα τι, δεν κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου, η διαιτησία αυτή.
0: Σωστά.
1: Ποιος είναι αυτός ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού πολύ τρελαίνονται, ο πάρα πολύ ψηλός.
0: Το Ολυμπιακό.
1: Κυκλοφορεί στην Γλυφάδα.
0: Ο Βεζένκοφ.
2: Ο πάρα πολύ ψηλός είπε γι' αυτό.
0: Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ, ναι.
1: Αλλά εγώ επειδή τον έχω δει από κοντά μου, φάνηκε πάρα πολύ φωτεινό.
0: Για μας είναι, ναι, προφανώς. Ο Σάσα είναι και πολύ κανονικός άνθρωπος.
1: Ο Σάσα κυκλοφορεί στην Γλυφάδα σαν να βλέπεις ποιο να σου πω. Και επειδή υπάρχουν φίλοι τέλος πάντων σε κοινές παρές που είναι ο αγαπημένος τους, πέφτουν πάνω του και αυτός είναι σε φάση τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, μπρο, καλά, όλα.
2: Εσύ
1: έχεις μπροστά στο Σάσα, ας πούμε.
2: Όχι, είναι τέτοιος τύπος.
1: Ναι, εγώ ίσως να μην μπορώ να καταλάβω το μέγεθος γιατί δεν παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Είναι MVP της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, υπάρχουν παίχτες που είναι φυσιολογικοί άνθρωποι.
0: Ναι. Αυτός είναι ένας
1: ένα κανονικό παιδί, ρε παιδί.
2: Είναι ένα κανονικό παιδί, ναι. Είναι άνθρωπος.
0: Είναι ο superstar του μπάσκετ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή τον έχω να πάρει περιπτερόμπειρα και να κάτσει στην πλατεία της Γλυφάδας στο παγκάκι.
0: Εύκολα.
1: Για πλάκα.
2: Ναι.
0: Εύκολα.
2: Ναι, και σπόρια.
0: Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ναι, το έχει αυτό. Και είναι και πολύ κανονικός και στις δηλώσεις του. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ούτε προκαλεί, ούτε πολλά υποδηλίκια, τίποτα.
2: Οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες είναι σοβαρά παιδιά.
0: Πάρα τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου. Που πολλοί δικοί μου δυστυχώς τον έβριζαν για κάποια περίοδο.
2: Παλιότερα.
0: Λάθος.
2: Παλιότερα
0: πιο προκλητικός, ναι. Έχει εξελιχθεί πραγματικά σε έναν κορυφαίο αθλητή παίχτη. Ναι, έχει ρημάσει προφανώς. Αλλά είναι κορυφαίος παίχτης.
2: Έχει γίνει γονιό, έχει γίνει πατέρας. Ναι. Αλλάζουν όλα αυτά.
0: Όλα αλλάζουν.
2: Γι' αυτό και δεν θυμάμαι στο Super Cup ήταν πατέρας Παναθηναϊκός με το παιδί του.
0: Α, μπράβο, ναι. Super Cup, στην Κρήτη.
2: Που θέλω, λέει, ο γιος μου να σου μοιάσει.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό.
2: Πόσοι θα
0: καλύτερο
2: έχουν
0: από κύπελο είναι αυτό.
2: Ναι. Εννοώ, το συμφωνώ. Πόσοι τον έχουν βρει αυτόν τον πατέρα.
0: Ω, καλά. Εντάξει.
1: Έχετε γίνει οριακά βαρετοί. Και οι δυο.
0: Επειδή δεν τσακωνόμαστε,
1: ρε. Συγγνώμη που σας το χαλάω. Όχι, δεν τσακωνόσασταν και ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει και λίγο πιπέρι.
0: Μαρία, δεν θέλουμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μαρία, δεν θέλουμε τοξικότητα.
1: Να ξεκινήσει τα διότι του οποίου θα φέρω και μαχαιροπύρνο να σας περνάμε το άλλο.
0: Να σου πω, δεν θέλω τοξικότητα, Μαρία.
1: Πού ρε, παιδί.
0: Φτάνει πια η τοξικότητα.
2: Στο Final Four.
0: Στο γήπεδο ήταν
2: έτσι.
1: Θα βάλει πουφ πάλι, γιατί μας ξενέρωσαν εδώ.
2: Στο Final Four ήμασταν έτσι.
1: Ναι, και εκεί ξανάρωτησε.
2: Α, καλά, εντάξει.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
1: Στο τέλος, το Final Four μας το είχατε κάνει 9-9.
0: Ναι, δεν ξέραμε να γίνουμε τσουκαλάδες. Τάκητε τσουκαλάδες για να σας αρέσουμε.
1: Δεν αυτό ποτέ. Αλλά να είστε και λίγο. Δηλαδή, εδώ κάτι γίνεται. Απόψε να κερδίσει ένας. Τι να πω.
0: Ένας θα κερδίσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μπάσκετ είναι. Δεν έχει τσεπαλία. Ένας θα κερδίσει.
1: Είστε εσείς στον αγώνα, Νίκο.
0: Όχι, δεν πάει εκεί.
2: Έχω δελτίο.
0: Ναι, αλλιώς α πούμε. Ναι, σίγουρα.
2: Σας νίκησα, έχω κάνει και μέσα να μην
1: τα λέω. Είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Επίσης βέβαια, ο οποίος Πέτρος, να πω κάτι.
0: Τρώει bullying.
1: Τρώει bullying, από το οποίο πραγματικά εμείς διαχωρίζουμε εντελώς όλο.
0: Εντελώς.
2: Από ποιον τρώει bullying.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Πέτρος είναι σούπερ γουρλής. Σούπερ γουρλής.
0: Ότι καλά το βάζουν κάθε φορά όταν παίζει Παναθηναϊκός εδώ.
1: Ναι. Είναι η χαρά του Θεού ο Πέτρος.
0: Είχε πάει και είχε φέρει Ευρωπαϊκό και Παναθηναϊκό. Ήταν εκεί ο Πέτρος στο Βερολίνο.
1: Πέτρο, αλλά αυτό last year.
0: Πριν δύο χρόνια, εντάξει.
1: Δύο χρόνια αυτό.
0: Και δεν είναι κάθε χρόνο γουρλής.
2: Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που όποτε πάταγαν γήπεδο, δηλαδή ξέρουν πλάτανο.
0: Θες ονόματα,
2: Μπορώ να τα πω για
0: πολλά. Ονόματα πολιτικών πολλών που μόλις σου βλέπω, λέω θέλω να φύγω τώρα, όπως είμαι. Για ποιο λόγο ήρθα εδώ.
2: Okay. Ναι. Επειδή εγώ με τα γούρια, ξέρεις, έχω μια τρέλα, μια αρρώστια. Υπάρχουν συνάδελφοι που πατάνε γήπεδο και η ομάδα τους δεν νικάει για κανένα λόγο.
1: Ναι, αλλά στο χωριό σου καλάδες πλατεία δεν έχετε.
2: Πώς δεν έχουμε?
1: Έτσι μου λέει ο Ποσειδώνας. Θέλω να τον πειράξω γιατί δεν έχουν πλατεία.
2: Έχουμε.
1: Τι πλατεία είναι αυτή, κατάλαβα. Ένα παγκάκι τώρα, μέσα στη μέση.
2: Όχι.
1: Έχει κανένα μαγαζί.
2: Στην πλατεία.
1: Πας στην πλατεία, άνθρωπε μου, του χωριού. Ή μένεις μόνο στα ξενοδοχεία σου. Ο πολύς κύριος Σταματέλος.
2: Τα πανηγύρια εκεί γίνονται. Στην πλατεία γίνονται.
1: Γιατί λέει ο Ποσειδώνας ότι δεν έχετε πλατεία?
2: Δεν ξέρω τι λέει ο Ποσειδώνας.
1: Τι πλατεία είναι, μπορείς να μου κάνεις περιγραφή?
2: Τι να σου κάνω περιγραφή? Μια
1: έχει πλατανό.
2: Έχει και ένα πλάτανο. Έχει πλάτανο. Πλατεία χωρίς πλάτανο δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, μην φύγεις.
2: Να φύγω, πάω. Πού θα βρω καλύτερα?
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, στα Χόντο Σέντερ μας πας.
1: Δεν θα σας πάω στα Χόντο Σέντερ.
0: Είστε Μπιγουίν.
1: Θα κάνουμε κάτι άλλο. Τρίτο από αυτά που έχεις επιλέξει.
0: Τέλει.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, λοιπόν, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Alsos Day, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου Τσάφου. Στο τραγούδι είναι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, λοιπόν, στο θέατρο Alsos Day. Εμείς λοιπόν σας προσφέρουμε 15 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 6 Ιουνίου, για αύριο δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνείτε τώρα στο 210-4800-170-174, αφήνετε ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του κινητού σας και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε να...
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενε Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενε Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Κύριο Συνάνοδο, σε Ψυχό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eldstat, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόουν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Στο σπίτι μου έβγαλα όλα τα παιχνίδια για να κρυφτώ μες στο μαλούο. Το μαλούο.
10: Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
9: Για να κρυφτώ μες στο μαλούο.
10: Χρονοτούπαλο.
9: Το μαλούο.
11: Μες στο μαλούο.
9: Ναι.

0: θα καθίσεις εδώ τώρα, μέχρι τέλος της εκπομπής δηλαδή. Να σου πω για ποιο λόγο.
1: Για πες μου.
0: Γιατί θα μαγειρέψουμε σε λίγο.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Θα βάλουμε. Θα... Γιατί εμείς τη δουλειά.
1: Εμείς τι κάνουμε.
0: Μας είπαν πρέπει να μαγειρεύετε, μαγειρεύουμε.
1: Και εμείς ακούμε. Έχετε, έχονται ειδικοί, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε. Σας ακούω κάθε Παρασκευή.
0: Θέλω πάρα πολύ να παρακολουθείς τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλοι μας.
1: Όχι, δεν το κάνεις.
0: Γιατί αλλάξαμε θέση τώρα.
1: Να πω την Ποσειδώνα ότι και εκκλησία έχουμε. Γιατί προκαλεί εκεί. Τη Λευκάδα, ε.
0: Ναι, με τους Καλάδες τι έχουμε πάθει.
1: Εμείς βλέπουμε Ιταλία, απέραντο γαλάζιο μέχρι την Ιταλία και αυτοί βλέπουν το Λακαρνανία.
0: Ναι.
1: Και ήρθε τώρα να μου την πει εμένα για τους Καλάδες.
0: Το καταλαβαίνω. Απλώς εγώ θέλω να σας πω.
1: Και εκεί του Καλάδες είσαι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Τι γάβρι είστε.
0: Μόνο,
1: παντού είναι Πειραιάς. Έλα,
0: έχω δύο πράγματα και μπορείτε να αποφασίσετε.
1: Ναι.
0: Κάντε ότι δεν ακούτε κακώς. Έχω δύο σπιτικές συνταγές από μαμά Μαρία ή για βίγκαν παγωτό.
1: Όχι.
0: Ή για πορτοκαλόπιτα.
1: Όχι, το ένα ούτε το άλλο. Άλλη, τρίτη.
0: Πέσαμε και σε δύσκολο. Λοιπόν, μέχρι τότε να σας πω ότι το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή, λοιπόν, 13 Ιουνίου, από τις 3 έως και τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια. Μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά πολλά ακόμη. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού και δεν υπάρχει πιο ωραία φράση. Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τόσο επιτυχημένη φράση, ότι η ζωή δεν έχει αντού. Εκεί, άμα γίνει το λάθος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε.
1: Καληνύχτα, ζωή.

0: να πούμε μια καλησπέρα στην καλή μου φίλη, την οδοντίατρο της καρδιάς μας, την κυρία Δήμητρα Κουκούλη, που μας ακούει τώρα. Είναι στην παρέα και χόρευε μαζί με το σύζυγό της αυτοκίνητο πριν, στα τραγούδια τα ωραία. Οπότε να ξέρεις.
1: Μερακιτζή.
0: Νωρίτερα και με τα τέκνο.
1: Έκσταση, έκσταση.
0: Ναι, με όλα, με όλα. Τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα το επαναλάβουμε το... για τη Δευτέρα, το υπόσχομαι.
3: Το άλλο που ήταν το Ice Polizei, πώς το λέγε.
2: Ice White, ναι. Λοιπόν, έχει έρθει φανταστική παρέα εδώ. Εγώ θα πάω να κάτσω από εκεί. Κορίτσια, θα μοιραστείτε ένα μικρόφωνο. Το έχουμε, ελάτε. Κοίτα, ήρθαν τα κορίτσια.
0: Πού θα πας να κάτσεις τώρα.
2: Εδώ δίπλα σου, δίπλα σου. Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει τα κορίτσια από το cookout.gr και είναι υπέροχα κορίτσια, τα οποία. ήρεμα. Λοιπόν. Είναι η κυρία Μάρο Σενετάκη, συντάκτρια της καρδιάς μας. Γεια σας κυρία Σενετάκη, καλώς ήρθατε, πώς είστε, όλα καλά?
4: Πάρα πολύ καλά.
0: Και η κυρία Γεωργία περιμένει, σούπερ στάρ της εκπομπής, έτσι. Ναι, εμφανίζεται σπάνια, αλλά νομίζω και δίσε εντυπώσεις.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, περιμένει, όλοι εσένα περιμένουν, ε. Ναι,
4: γι' αυτό κάνω.
2: Όταν δημιουργείς αυτό το μυστήριο, να ξέρεις να περιμένουν περισσότερο. Και ο κύριος Νίκος Σταματέλος, κορίτσια από εδώ. Γεια σας.
0: Είναι ο Τζορτζ Κλούνι του σταθμού. Εντάξει.
2: Κυρία Σανετάκη, βοηθήστε λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεται. Η κυρία περιμένει, γιατί μιλάει που μιλάει πολύ σιγά και ήσυχα. Δεν θα ακούγεται καθόλου. Πάμε να δώσουμε δωράκια.
0: Το δώρο πάμε για να συντονιστούμε σιγά-σιγά. Γιατί από τώρα που θα ακούσετε τη Μάρο και τη Γεωργία, τη Γεωργία και τη Μάρο, θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα. Πάμε.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Nice and Easy στο Κολωνάκι, το οποίο αλλάζει ταυτότητα και από το All Day Bistro που ξέρουμε όλοι μέχρι σήμερα μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ελληνική γαστροταβέρνα. Στο επίκεντρο λοιπόν της νέας ταυτότητας βρίσκουμε πάντα τις εξαιρετικές πρώτες ύλες που καθορίζουν το μενού του εστιατορίου από όλη την Ελλάδα και μια βαθιά σύνδεση με τις τοπικές κουζίνες. Το μενού επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Βλάχος και θα το βρείτε στην οδό Μύρου 60.
2: Άρα τι πρέπει να κάνουν, Γεωργία, οι φίλοι μας?
4: Να πάρουν τηλέφωνο.
2: Στο 210-4800-170-4 και ξεκινάμε τώρα συνταγές. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραλλαγή του κλασικού μπέργκερ. Σας αρέσουν τα μπέργκερ?
3: Εννοείται.
2: Ωραία.
3: Η διατροφή ό,τι πρέπει.
2: Αυτό το μπέργκερ έχει μέσα και fried chicken burger, κατάλαβες τώρα. Για πες ρε Γεωργία, το δοκίμασες?
4: Δεν το έχω φτιάξει ακόμη, για να πω την αλήθεια.
2: Είναι loading αυτό, θα γίνει όσο
4: νόπου. Ναι, αλλά το έχω βάλει στο μάτι, γιατί γενικά προτιμώ το fried chicken σε σχέση με το μπιφτέκι στο μπέργκερ.
2: Πολύ ωραία.
0: Τώρα βάλαμε και εικόνα μέσα στο κοκκάλτο.
4: Ναι, άμα δείτε και την εικόνα θα τηλεγουρευτείτε
0: ακόμη περισσότερο.
4: Με δύο τηγανιτά φιλέτα κοτόπουλου, έτσι για πιο να είναι έτσι.
2: Καλά, όποιος θέλει μπορεί να βάλει και ένα.
4: Ναι,
2: okay.
4: Δύο με μπριός ψωμάκι και το συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα, γιατί σαλάτα πάντα πρέπει να υπάρχει.
2: Επειδή είναι καλοκαίρι και θέλουμε όμως και γλυκό, Μάρο, πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό δροσερό γλυκό, το λεμονογλυκό.
4: Ναι, έχετε δει αυτά τα viral γλυκά με λεμόνι που τα κάνουν μέσα σε μια κούπα λεμονιού?
0: Ναι, εγώ το έχω δει, ωραίο.
4: Το είδες, θα το δεις και στο cookout.
0: Μα εκεί θέλω να το δω τώρα όμως.
4: Και η Μαρία θα το φτιάξει.
2: Εννοείται.
4: Είναι πανεύκολο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια κρεμούλα, θα τη βάλετε μετά μέσα στις λεμονόκουπες και είναι και ένα πολύ ωραίο δροσερό επιδόρπιο για τα καλοκαιρινά τραπέζια.
2: Θέλω να ρωτήσω τον γυμναστηριακό της παρέας. Γιάννη.
0: Ναι, παρακαλώ. Να απαντήσω.
2: Νίκο μου. Ξέρεις να φτιάχνεις τη σωστή ωραία αφράτη ομελέτα?
3: Όχι.
2: Ωραία, θες να μάθεις?
3: Βεβαίως.
2: Μην πεις όχι, θα μάθεις τώρα.
3: Βεβαίως, είπα.
2: Για πες, Γεωργία, πώς φτιάχνεται αυτή η ομελέτα?
4: Λοιπόν, συνήθως την ομελέτα, εγώ τουλάχιστον, αλλά από όσο ξέρω και οι περισσότεροι, βάζουμε γάλα.
2: Γάλα.
4: Για να γίνει έτσι λίγο πιο...
0: Έχει αφράτη, α, ναι.
4: Εδώ όμως βάζουμε, για καλύτερη λύση, γιαούρτι.
2: Τι λες τώρα?
4: Ναι. Α,
2: πολύ ωραίο.
4: Και έτσι αυξάνεις και την πρωτεΐνη, έτσι.
0: Αυγό με γιαούρτι δηλαδή, ε.
4: Ναι, αντί να βάλεις γάλα, τα ανακατεύεις με γιαούρτι.
2: Και βγαίνει αυτή η ψωμένια αφράτη που σου φαίνεται πιο μπόλικη.
4: Ναι, και αυξάνει και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
3: Υπάρχει αυτή η συνταγή στο cookout?
2: Εννοείται.
0: Άκου τι λέει.
2: Το μυστικό υλικό.
3: Να μπω να τη δω.
2: Το μυστικό υλικό που κάνει την ομελέτα αφράτη και γεμάτη πρωτεΐνη. Άκου εσύ. Σε ενδιαφέρουν αυτά.
0: Σο λέει.
4: Ωραία. Να ξέρετε, μία κουταλιά μόνο αρκεί ένα μερίδα. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
3: Μία κουταλιά για ούτε.
4: Μία κουταλιά τη σούπα. Ναι. Η μερίδα είναι 2 με 3 αυγά, έτσι.
0: Και μία ομελέτα, α πούμε, να φτιάξει. Σωστά.
2: Έχει, αναρωτιέται εδώ ο Νότης Παπαγιαννάκος, πώς θα διατηρήσει και θα κρατήσει τον εγκέφαλό του πάντα νέο? Υπάρχει και αυτό μες στο cookout.
4: Βεβαίως, διότι έχουμε έναν νευρολόγο από τον John Hopkins, ο οποίος μας είπε τι κάνει αυτός για να κρατάει νέο τον εγκέφαλό του.
2: Τι κάνει?
4: Μεταξύ άλλων ακολουθεί μεσογειακή διατροφή,
2: ναι,
4: το βάλσαμο για όλα, γυμνάζεται,
2: ναι,
4: προκαλεί τον εγκέφαλό του,
2: mm-hmm,
4: πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε, και αυτό που δεν το περίμενε ίσως κανένας είναι ότι πρέπει να βρεις ένα σκοπό στη ζωή σου.
2: Ένα σκοπό.
4: Ναι, πρέπει να έχεις ένα σκοπό.
2: Όλοι δεν έχουμε από ένα σκοπό, φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι.
1: Να βάζεις στόχους έτσι και να προσπαθείς για να.
2: Αυτό είναι αγχωτικό, βέβαια.
4: Ναι, αλλά εγώ νιώθω ότι όταν αγχώνεσαι, σκέφτεσαι συνέχεια. Δουλεύει ο εγκέφαλος.
2: Α, εγώ νόμιζα ότι αυτό κουράζει τον εγκέφαλο.
0: Σολέ, που έλεγε.
2: Λοιπόν, θέλω να δώσω κι εγώ αυτή τη συνταγή με την οποία έχει γίνει χαμός τώρα. Ακούστε, σας πω. Από τη μαμά Μαρία.
4: Τέλεια.
2: Συνταγή για παγωτό σπιτικό με τρία μόνο υλικά στο
3: σπίτι.
2: Μαμά
3: Μαρία, υπόκληση για τις φυστικό μπάρες.
2: Ναι.
3: Παθιά
2: για τις μπάρες. Για τις μπάρες.
3: Δεν
2: ναι, απίστευτο.
0: Μπάρες σπιτικές, οι οποίες είναι εντάξει.
3: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Είναι λες και τρως το ωραιότερο γλυκό του κόσμου.
3: Μπουκιά και 50 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα.
2: Λοιπόν, έχω παγωτό σπιτικό.
1: Πού είναι, πραγματικά.
2: Μπορώ να σας τη φέρω τη συνταγή, βέβαια, με χαρά. Μία φυτική σαντιγκή, την οποία τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και μέσα τρούφα σοκολάτα. Το αφήνουμε αυτό το μείγμα να παγώσει για 3 ώρες και είναι έτοιμο παγωτό πεντανόστιμο. Μου έχει στείλει και φωτό για να ξέρουμε πώς θα είναι.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά.
2: Ορίστε.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά ή το βγάζει 2-3 φορές και το χτυπάει από την κατάψυξη?
2: Όχι, δεν το χτυπάει 3 φορές. Μία φορά το χτυπάει. Το βάζει μέσα στην κατάψυξη, πρέπει να το χτυπάει περισσότερο.
4: Θα γίνει καλύτερη η φύση, δεν θα κάνει πολλούς κρυστάλλους.
2: Μη μου κάνεις παρεμβάσεις, συνταγές, τσισκάκι και μου χαλάσει το Σαββατοκύριακο τώρα. Έλα.
0: Να την ακούσει, Νετάκι. Λοιπόν, όπως είστε εδώ, μένετε. Διάλειμμα. Και παίρνετε τηλέφωνο 210-48-0-170-174 για το Nice and Easy, για το τραπέζι από το cookout.gr. Μαζί μας και η Big Win συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις.

0: επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Είναι αυτά τα λεμονόγλυκά, ρε παιδιά.
9: Ναι,
8: μπήκα
9: μπράβο.
8: Τώρα και είδα, γιατί τα βίντεο που έχετε στο cookout.gr είναι πραγματικά φανταστικά. Είναι άλλο να σας το λέμε, άλλο να μπαίνετε να το βλέπετε.
9: Είναι καλύτερα από TikTok που βλέπετε βίντεο. Πόσες
10: φορές με λεμόνι έχουν τα κορίτσια μέσα.
8: Σου αρέσει το λεμόνι.
10: Το λεμόνι, το κόβω φέτες και το τρώω.
9: Α, σαν εδώ.
10: Ναι, ναι.
9: Πίνει λεμόνι όλη μέρα.
10: Το κόβω φέτες και το τρώω.
8: Έρχεται μέσα και τον κερνάω. Θα το έχω νερό και μέσα στο λεμόνι.
9: Αφού τρώει το λεμόνι, εντάξει, ναι.
8: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία βίντεο και φαίνεται πεντανόστιμο το λεμόνι. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε κάτι, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το Big Well και στο ΆΚΑ και το Cookout θα είναι εκεί.
11: Θα είμαστε εκεί και έχουμε και δύο sessions, δύο ομιλίες την Κυριακή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι στις 4 την Κυριακή και αφορά το food sustainability, που είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Η βιώσιμη κουζίνα μέσα από το σπίτι, ξεκινά από το σπίτι, συγγνώμη, με τον Τζάκο Λεβί, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της σχολής μαγειρικής Λασέφ Λεβί. Και στις 6 έχουμε mindful eating, τρώγοντας με επίγνωση, ζώντας με ισορροπία, με τη δόκτωρα Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, που μας γράφει και πολλά θέματα στο Cookout, την μοριακή βιολόγος μας και διατροφολόγος. Οπότε όσοι βρεθείτε στο ΆΚΑ, να έρθετε να γνωριστούμε, θα είμαστε και εμείς εκεί.
8: Σιγά που δεν θα ήμασταν και εμείς στο Big Well. Είναι δυνατόν και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή και είναι πολύ ωραίο να περάσετε και να δείτε όλα όσα συμβαίνουν και φυσικά να παρακολουθήσετε όσα έχει οργανώσει το cookout.gr.
9: Για πάμε για την κλήρωση τώρα, για το Nice and Easy, για να κλείσουμε σιγά σιγά. cookout.gr, το μεγάλο δώρο της ημέρας.
8: Την κλήρωση θα την κάνει σήμερα ο κύριος. Α, έχουμε ένα μήνυμα, Νίκο μου, από την Τζο.
10: Από την Τζο.
8: Ναι, δεν θα διαβάσω ακριβώς το μήνυμα, θα πω όμως ότι σου μεταφέρει την αγάπη της.
10: Να είναι καλά.
9: Αυτό. Και έχετε κοινά αισθήματα.
8: Είσαι τρομερά ξενέρωτος.
10: Να είναι, εντάξει.
9: Έχετε κοινά αισθήματα για την ομάδα του Πειραιά.
8: Το λένε συχνά δηλαδή.
10: Πολύ συχνά.
8: Τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα σε πει ξενέρο το αυτός ή αυτή που θα επιλέξεις τώρα από το 1 ως το 11 για να δούμε ποιος είναι το δώρο μας.
9: Πες ένα νούμερο.
10: Το 5.
9: Το 5. Η κυρία Δήμητρα, ψάφα ή ψαφά. Κέρδισε. Και πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο τη λοιπόν. Υπέροχο. Φύγαμε. Κυρία Σταματέλο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα κορίτσια μα εδώ. Κούκα.gr εννοείται. Κυρία Σενετάκη, κυρία Περιμένη.
8: Νομίζω ότι θα έλεγε κούκλε είναι.
9: Και κούκλε είναι. Πάντα είναι κούκλε. Έλατε. Σα λείπει τα κομπλιμέντα. Λοιπόν.
8: Νότι Παπαγιανάκο, ήσουν υπέροχο για μία ακόμη φορά. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο.
9: Μαρία μου, να είσαι καλά. Φεύγει τώρα και πα Χόντο Σέντερ γιατί έχει όλε τι φτάσει για τι γυναικείε τσάντε. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκέσ, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν και Ντόνα Κάραν. Στα Χόντο Σέντερ μόνο.
8: Αυτό που είπες, αν δεν πάω σήμερα, μπορώ να το βρω και αύριο.
9: Μπορείς και αύριο που είναι ανοιχτά, εννοείται.
8: Γεια σας.
9: Γεια σας.

0: Ζητάει ο φίλος ο Αντώνης το και πέντε τώρα προγνωστικά και από τους δυο σας για το σημερινό αγώνα.
1: Ντέρμπι. Δεν υπάρχει δηλαδή.
2: Καλά, αν έχει Παναθηναϊκό, τι πρέπει να σα πω εγώ. Δηλαδή, τι θα είναι το παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι, αλλά θα κερδίσουμε. Ναι.
0: Ξαναλέω, έχετε γίνει και βαρετή.
2: Ντέρμπι, αλλά θα κερδίσουμε.
0: Τι θέλεις, αγόρι μου, λέω τι πιστεύεις.
2: Ντέρμπι, αλλά θα κερδίσουμε. Πώς θα το πω αλλιώς, δηλαδή.
1: Ντέρμπι και δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει, αλλά δύσκολο Ολυμπιακό. Λέτε άρα δύο αντίθετα πράγματα. Πάλι καλά.
1: Πότε συμφωνήσαμε.
0: Γεια σα. Καλή επιτυχία και στου δύο.
1: Δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εμεί είμαστε ξανέρωτοι τώρα.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εγώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη.

Πρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλέ στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κ. Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει αν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική η πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας

0: του αποτελούν νόμιμους στόχους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά. Της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: καλέσετε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Δεν είμαστε και οι δύο εδώ, γιατί ο Χρήστος είχε ένα πατρικό καθήκον, ανηλυμένη υποχρέωση, και με αυτά δεν παίζουμε. Λοιπόν, οπότε δεν θα είναι μαζί μας σήμερα από Δευτέρα. Και έχει και ζέστη πάλι. Ναι, και έχει και ζέστη. Συμφωνείς, Νότι? Όχι, για να τα λέμε. Γιατί μας έλεγε και η Χριστίνα ότι θα είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Να μπήκε εκεί, βλέπει στο στούντιο, ανέβηκε η θερμοκρασία. Λοιπόν, αλλά μας έλεγε η Χριστίνα η Σούζη ότι θα είναι παραπάνω η θερμοκρασία από τις κανονικές. Να το που επιβεβαιώνεται, και η αλήθεια είναι ότι έχει ζεστούλα. Και εκτός από ζεστούλα, έχει και κινησούλα. Δεν ξέρω αν φεύγετε, πάντως αν φεύγετε πολύ καλά κάνετε, και όσοι τα καταφέρετε και φεύγετε, μπράβο σας. Στη μεταμόρφωση βλέπω πάνω κάτω τον Κηφισό, δηλαδή στο ύψος της μεταμόρφωσης, πάνω κάτω υπάρχει θεματάκι. Φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, έτσι, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και βλέπω και ένα προβληματάκι, περίμενε, μάλιστα εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Να, και λίγο πιο κάτω. Και λίγο πιο κάτω. Το κέντρο επίσης είναι δύσκολο. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Α, και πέριξ της πλατείας Ομονίας, όπου υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια το πρωί είχαμε και αυτό το περιστατικό με το τρόλεϊ, όπου έπεσαν τα καλώδια και είχε κλείσει η Ομόνια κανένα δύο, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε αυτή η αναστάτωση. Και παρά το γεγονός ότι έχουν μείνει λιγότερες γραμμές τρόλεϊ, το είχε πει και ο Κυρανάκης αυτό, ότι θα γίνει ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, που δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα είναι γραμματέας, θα τα πούμε σε λίγο με τον Καντέλη. Λοιπόν, και παρά τα αυτά έγινε αυτό το ατυχηματάκι, υπήρξε και το πρόβλημα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει κίνηση ακόμη στην Ομόνια, όχι από αυτό το περιστατικό, έτσι, υπάρχει κίνηση ούτως ή άλλως, όπως και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Λοιπόν, καλό ταξίδι σε όσους φεύγετε, να είστε όλες και όλοι καλά. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Καλησπέρα σας, κύριε Νότη, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Τι τρώμε τώρα που έχει ζέστη?
1: Σήμερα κρυθαρότο.
0: Τι κρυθαρότο?
1: Μανιτάρια πορτομπέλο.
0: Μανέστρα με μανιτάρια δηλαδή. Για να καταλαβαίνομαστε. Κρυθαρότο και πορτομπέλο και γολογκίδα. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Βλεπάκη.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Τζολέτα. Σας ήρθα εγώ τόσα τα μανουάλια να μιλάμε.
2: Double trouble.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Τώρα έρχομαι να σας πω πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε εδώ για να τα διαβάσουμε. 210 λοιπόν, 48-00-170-174. 10 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 Ιουνίου. Όλοι μαζί μπορούμε. Το Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσαφού, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, το Αγοριού Απέναντι. Τώρα, 210-48-00-170-174, όσοι τηλεφωνήσατε πρώτοι, θα κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Όσοι πάλι δεν προλάβετε, υπάρχουν διαθέσιμες για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 Ιουνίου και για την επόμενη Πέμπτη στις 11 του μήνα.

0: και δεν φτάνουν κιόλα.
1: Τόσα πολλά έχει να πει. Τι γίνεται. Χαμό γίνεται, παιδιά. Χαμό.
2: Όχι, ξεκινά με το γνωστό. Χαμό το Πασόκ. Πήγαινε κατά εκεί μεριά.
1: Κατά εκεί από τον Αντώνη. Εδώ πολιτικό συμβούλιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
2: Μόλι. Έχω να σου πω.
1: Εννοείται, έχει να μου πει. Εσύ, ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε και αυτό.
0: Εγώ ξέρω να σου πω.
1: Τι μα απειλεί. Ορίστε, λέγε. Ξεκίνα.
0: Λοιπόν, πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Ναι. Το επίδικο 1, τι θα γίνει το κόμμα σε σχέση με τον Τσίπρα.
1: Πλειοψηφία.
0: Το αποφάμελο, δε. Πάμελο, λοιπόν, αφού με πήγε εκεί, άνοιξε την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική στήριξη. Μείζον πολιτικό γεγονό η ίδρυση και η διακήρυξη τη Ελλάς. Δεν το βλέπουμε αντιπαραθετικά. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
1: Ο οποίος
0: διαφώνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, ζήτησε συγκεκριμένες πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις που να αποδεικνύουν ότι το κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανασυγκρότησης και προετοιμάζεται για αυτόνομη εκλογική παρουσία.
1: Αυτόνομη εκλογική παρουσία.
0: Άρα λοιπόν, υπονόησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, χωρίς να το λέει, είπε ότι πάμε με τον Τσίπρα και θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Υπήρξε παρέμβαση Νίκου Παπά, ο οποίος ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δουν τι μπορεί να γίνει.
1: Α, και εκεί... μάλιστα, ενδιαφέρον σου αυτή η τοποθέτηση. Εκεί απάντησε ο Φάμελος κάτι.
0: Απάντησε ο Φάμελος ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται δημόσια και πάνω στο τραπέζι και με ανοιχτά χαρτιά. Και επίσης τοποθέτησε και τη Όλγα Γεροβασίλη ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε με ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Για κάνε το τώρα δίφραγκα που λέμε.
0: Τι να το κάνω δίφραγκα.
1: Αυτό η πλειοψηφία σημαίνει. Ναι. Εσύ τι εκτιμήσεις. Μα κάτσε να δούμε τις εκτιμήσεις. Καταρχήν, θα περάσει αυτή η πρόταση.
0: Θα περάσει η πρόταση του Φάμελου. Ναι.
1: Του Φάμελου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές.
0: Αυτή η πρόταση του Φάμελου, λοιπόν, Γιάννη, θα είναι η εισήγηση στην αυριανή κεντρική επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα.
1: Εσύ τη ισορροπεί στην κεντρική επιτροπή πάνω κάτω τη γνώριση.
0: Ναι,
1: άρα. Γι' αυτό σε ρωτάω παρακάτω. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εκτιμάς?
0: Κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο,
1: ναι,
0: και πόσο λιανά θα το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε σήμερα. Γιατί υποτίθεται αύριο θα περιγράψει όλα τα βήματα αναλυτικά. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του ακριβώς τι εννοεί. Γιατί άλλοι μιλούν ότι κατηγορούν την πλειοψηφία ότι θέλει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή την μη κάθοδο στις εκλογές.
1: Έτσι δεν φαίνεται όμως, Αντώνη.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ότι
0: έτσι
1: αυτό φαίνεται. Επιθυμεί ο κύριος Φάμελος.
0: Αλλά νομίζω ότι εδώ ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα που.
1: Ώστε
0: έτσι,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την υπόστασή του.
0: Ναι,
1: να το πούμε έτσι.
0: Αυτό.
1: Και να υπάρξει συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Να είναι κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ναι, και δεν μπορούν να γίνουν όλα.
1: Οπότε, έτσι, μπράβο,
0: οπότε η άλλη άποψη νομίζω θα αύριο θα είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα που θα πρέπει να ληφθεί και μια απόφαση και κανείς δεν ξέρει και τις ισορροπίες γιατί η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται πλέον από 250 άτομα σύν τους βουλευτές. Έχουν φύγει πάρα πολλοί που τους έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε που είναι και δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει αύριο και το σώμα στο βαρύ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ αν πέσει κάτι τέτοιο.
1: Επίσης, όπως πολύ σωστά έχεις πει όλες αυτές τις ημέρες, καλά να φύγει ο Ατζολέτος, ξέρω εγώ, από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο Τσίπρας τον θέλει.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί είπες πριν, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά, θα ανοιχτούν αύριο τα χαρτιά και θα ληφθεί και μία απόφαση. Δεν πρέπει σιγά σιγά να ανοίγει και κανένα χαρτί και ο κύριος Τσίπρας.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μείνει στη γραμμή ότι εγώ δεν συνεδράζομαι με κόμματα και σχηματισμούς. Άρα λοιπόν, όπως δεν θέλει και θέλει και παραιτήσεις βουλευτών για να πάνε στο κόμμα του και μετά μπορούν να εγγραφούν ως μέλη.
1: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπόσταση, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Με βάση αυτό που έχει πει, ή κάνω λάθος.
0: Υπάρχει το επικίνδυνο που λες λοιπόν τώρα, που το περιγράφεις, να βγει μια απόφαση ντεμή που ουσιαστικά να. Κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο και να τον αφήνει να εννοηθεί ότι θα μετέχει σε επόμενες εκλογές, αλλά την ίδια ώρα να στηρίζει τον Τσίπρα. Που αυτό θα αδειαστεί από την πλευρά του Τσίπρα.
1: Από την πλευρά του Τσίπρα, ναι, προφανώς. Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Έχει και αύριο δηλαδή αρκετή εργασία.
0: Ναι, έχει αύριο η Βλεπάκη αρκετή εργασία.
2: Η Βλεπάκη.
1: Για τον Αντώνη. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, άντε να βρει.
0: Αφού είναι τσακάλι,
2: προϊστάμενο.
1: Πρέπει να την έχει την απάντηση.
2: Αλλά ξέρει τι γίνεται. Έχω και άλλο παράπονο να κάνω. Εδώ, δημοσίως, on air. Τα παιδιά μας καλούν μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν μας είπαν που θα πάνε και θα κάνουν τη Δευτέρα ο Κούντρος και ο Τζούνος και δεν μας κάλεσαν εκεί.
0: Πού θα πάνε.
1: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Να σου πω τώρα.
2: Γιάννη.
1: Εσύ για το Σάββατο που λες να πάει Δέσποινα, εσύ πρέπει να την έχεις την απάντηση στον Αντώνη.
2: Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση, ότι.
1: Τι, μόλις ο Τσίπρας τα φτιάξει αυτά τα όργανα και τα λοιπά, πρέπει να πηγαίνει ο Αντώνης.
2: Τα φτιάξει και την κεντρική
0: μας. Έχουμε πολλά νέα κόμματα, κάτσε.
1: Ναι, είχε και σήμερα δουλειά η Δέσποινα.
0: Μα θα φύγεις πάντα έχεις βίντεο, τι έχεις. Τρία βίντεο την ημέρα. Ναι. Τέσσερα ζωντανά.
1: Άντε, καλή συνέχεια εσύ.
2: Πω, ζω την απόλυτη αποθέση. Καταλαβαίνετε τι με περιμένουμε από εβδομάδα.
1: Τον διώχνω τον Αντώνη.
2: Όχι, καλέ τον προϊστάμενο.
1: Τον διώχνω από εδώ, παιδί.
2: Κορώνα στο κεφάλι μου.
1: Ναι, για πες τώρα λοιπόν. Το Πασόκ απ' την άλλη είχε πολιτικό συμβούλιο, έτσι.
2: Και τελείωσε μόλις τώρα. Ξεκίνησε μία παρά την κλασική ώρα Πασόκ. Στις 12 ήταν να συνεδριάσουν.
1: Εντάξει, μισή ώρα 40 λεπτά δεν είναι τώρα τίποτα.
2: Ήταν πολλά τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το Πολιτικό Συμβούλιο έγινε στη σκιά των δημοσκοπήσεων, αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Άλεξ Τσίπρα. Ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
1: Έτσι. Άρα, το ένα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, όπου και οι δύο καινούργιες που εμφανίστηκαν, στη μία εμφανίζεται τρίτο το Πασόκ και στην άλλη τέταρτο. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε γι' αυτό.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του τα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Καταρχάς, νομίζω ότι ήταν αιχμηρός, χωρίς να κατονομάσει, απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας. Δηλαδή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ ότι ο κόσμος του Πασόκ αλλά και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένη στην πέτρα και τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες ούτε εξηγήσεις. Και ξεκαθάρισε την αυτόνομη πορεία του Πασόκ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τον Τσίπρα. Και πώς το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό με βάση όλα αυτά που λένε όλο αυτόν τον καιρό από τη Χαρλάου Τρικούπη. Αλλά ούτε και με αυτούς που έχουν φτάσει τη διαφθορά στο Μεδούλη, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με αυτούς. Άρα, ελάτε εδώ, στον Πασόκ, να καλέσουμε τον κόσμο. Εμείς τον αγώνα μας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το δώσουμε με τον κόσμο του Πασόκ. Τώρα, μίλησαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει μέχρι ώρας, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε, καταλαβαίνεις ότι θα κάνουμε και αρκετά τηλέφωνα ακόμα. Έχει γίνει κάποιο ρεπορτάζ, Γιάννη μου. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα να έχει κάνει βήμα πίσω. Διότι μου λένε οι πηγές μου ότι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να κάνει το Πασόκ από κάθε εκλογική θέση και όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Ενώ το Πασόκ λέει αν είμαστε πρώτοι.
1: Αν είμαστε πρώτοι, τότε συζητάμε.
2: Να συνεργαστούμε. Βεβαίως ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει και τις πληροφορίες που έχω, ότι όχι στη δολοφονία χαρακτήρα μου που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία, και είπε ότι είναι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, αλλά το Πασόκ δεν φοβήθηκε ποτέ το διάλογο. Τώρα,
1: τώρα αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ.
2: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι η συνέντευξη δεν είναι μόνο αυτό που έκανε αίσθηση ο κ. Δούκα. Είχε επίκαιτα του συνεδρίου ο άνθρωπος. Δηλαδή, να είμαστε τίμοι και σωστοί. Δεν είπε μόνο ένα πράγμα. Είχε μια ολοκληρωμένη άποψη ο δήμαρχος της Αθήνας. Και μου έχουν μεταφέρει έναν διάλογο και είναι οι πρώτες πληροφορίες που σας λέω εδώ, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα. Καταρχάς η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα θυμάσαι ότι ήταν η πρώτη που έριξε καρφιά στον Χάρη Δούκα με μια ανάρτηση στο Facebook, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και μέσα στη συνεδρία στο όργανο, το ανώτατο το όργανο του κόμματος, είπε ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Και έριξε κάτι καρφιά για τα οργανωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω και μου μεταφέρεται, ότι υπάρχουν θέματα με τα οργανωτικά του κόμματος.
1: Α, τι δηλαδή.
2: Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, βρήκα. Δεν έχεις κάνει τη δουλειά. Περίμενε. Ναι. Υπήρξε και διάλογος όμως ανάμεσα στους δυο, όπως σου είπα. Μου λένε ότι ο δήμαρχος της Αθήνας απευθύνθηκε στην κυρία Διαμαντοπούλου και της είπε: χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε πριν ούτε μετά.
1: Ναι.
2: Με την κυρία Διαμαντοπούλου να φέρετε να τον παντά, μα εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα συνεργαστούμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Άλλη κοντρίτσα εκεί. Καλά, ούτως ή άλλως υπήρχε και από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα και μετά. Η πρώτη, η οποία νομίζω θυμάμαι. Καλά,
2: στο
1: θυμάμαι.
2: Facebook, αυτό δεν λέγαμε.
1: Η πρώτη η οποία επιτέθηκε στον κύριο Δούκα ή πήρε τις αποστάσεις της, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν πήρε αποστάσεις, επιτέθηκε στον κύριο Δούκα. Γιατί μετά ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι που είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό κτλ. Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Και ο κύριος Γερουλάνος ήταν πιο εμβίων τόνων.
1: Ναι. Δηλαδή.
2: Θέλει δυναμική και ενότητα. Τα δύο θέματα που αφορούν την κοινωνία άμεσα και η οικονομία και το κράτος δικαίου, αντί να πιεζόμαστε από από μια πλευρά πιεζόμαστε από τα δύο. Πρέπει να φέρουμε πίσω τον κόσμο στις κάλπες, φέρεται να είπε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Καλά, είναι πάγια θέση νομίζω του κυρίου Γερουλάνου ότι το Πασό κερδίζει εάν σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δέσποινα, βλέπετε, θα τη δείτε το βράδυ και στο δελτίο, θα την ακούτε και στο ραδιόφωνο, διότι το ρεπορτάζ και στο Πασόκ έχει αρκετό ζουμί.

0: Πρώτον, σταματάτε να τηλεφωνείτε για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε πάρα πολύ να πάτε. Οι 10 πρώτοι οι οποίοι τα καταφέρατε, πολλά συγχαρητήρια. Σας είπα όμως ότι ακόμη και όσοι δεν προλάβατε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 και την 5η 11 Ιουνίου. Τώρα θα ξαναπιάσετε το τηλέφωνο. Τώρα θα το ξαναπιάσετε για τον διαγωνισμό μας. Έτσι, διότι έχετε να κερδίσετε σε δύο κληρώσεις που θα γίνουν στις 8 του μήνα και την Δευτέρα στις 15 του μήνα. Θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια τα οποία, από την Mino Online, τα οποία θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έτσι, από τις 5 εβδόμου έως τις 20 εβδόμου και από την 1η Ενάτου έως τις 15 Ενάτου. Ταξιδεύουμε με τη Mino Online στη Μήλο με τα εντυπωσιακά τοπία σε λιγότερες από 4 ώρες από Πειραιά και σε 4,5 ώρες από Ηράκλειο καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Μπορείτε να υποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο, από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Mino Online Bonus Club. Εγγραφείτε λοιπόν στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς λοιπόν παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174 για να κερδίσετε για εσάς και τις οικογένειές σας.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και υποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής ανοιχτής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Μικελισσίου.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιος.gr/σπίτι.

0: λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς που φεύγετε, καλούς δρόμους, καλά ταξίδια. Έχει κίνηση, αυτό ήθελα να σας πω, ότι υπάρχει κινησούλα στα ίδια σημεία τα οποία λέγαμε πριν, απλά είναι λίγο πιο αυξημένη. Άνοδος Κηφισού τώρα έχουμε από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, αυτό είναι ένα τμήματα, και στην κάθοδο αλλά και την άνοδο εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και λίγα προβληματάκια στο ύψος του Περιστερίου. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ζορισμένη η κατάσταση, παραλιακή προσπήρια από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο έχει ένα ζωράκι, και αρχίζει να φορτώνει και η Αττική Οδός, είπαμε, προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα. Έχει εκεί ένα προβληματάκι η Αττική Οδός. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, με υπομονή. Αν και αυτή η λέξη δεν είναι σωστή, όταν κάποιος είναι πίσω από το τιμόνι, λες τι μας λες τώρα, Ρετζούνο. Γιώργος, μανία λέει με τους εφιάλτες του παρελθόντος, Τσίπρα, Πολάκη. Ναι. Τι, για σένα εφιάλτες, για κάποιους άλλους, και όπως είδες δεν είναι και μικρό το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Γιώργος, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα με μετόχους, λέει, στους οποίους έπρεπε να δίνει λογαριασμό. Ο Τσίπρας έκανε ένα ιδιωτικό κόμμα για να κάνει κουμάντο αυτός μόνο. Καλά, και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν οι άλλοι κουμάντο. Τσίπρας έκανε για τώρα. Θυμάσαι, Γιάννης Καντελής. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Θυμάσαι σε μια συνεδρίαση που λέει, σύντροφοι, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε. Δεν γυρίζετε πίσω και ξαναγύρισατε.
1: Συνέδριο ήταν.
0: Συνέδριο ήταν. Σε συνέδριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Και ο Χρήστος λέει, η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη μου θυμίζει εμένα που όταν έφτιαχνε η μάνα μου κέικ, πήγαινε με το δάχτυλο και προσπαθούσα να πάρω ό,τι μπορούσα από το μπολ. Και έτερος φίλος μας.
1: Ωραίο αυτό από τον μπολ.
0: Ωραίο αυτό από τον μπολ. Μετά ξανάβαζε και το δάχτυλο κτλ. Ο άλλος εδώ έχει τον πόνο του με τους καπνιστές. Έχεις δίκιο, Εγώ συμφωνώ με το μήνυμά σου, φίλε μου. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Όλο απαγορεύσεις. Λοιπόν, Γιάννη, για πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε νέα γραμματέα.
1: Ναι, την Τετάρτη θα ψηφιστεί από την Πολιτική Επιτροπή. Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ναι. Ο μέχρι και την Τετάρτη αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Mm. Νομίζω μια επιλογή του Πρωθυπουργού που ήταν προσωπική, από ό,τι έχω μάθει.
0: Δεν το περίμενε κανείς. Δεν είχε ακουστεί το όνομά του. Είχαν ακουστεί άλλα ονόματα.
1: Το όνομά του δεν είχε ακουστεί.
0: Δεν είχε ακουστεί. Ή αν είχε ακουστεί, θα είχε ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Αλλιώ δεν είχε ακουστεί. Ξεκίνησαμε αλλιώ.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Μη κοιτά έτσι, γιατί μα απειλεί και εσύ.
1: Εγώ.
0: Πώ έκανε ο Τζολέτο πριν. Λέει, τα ξέρω, λέει, θα στα πω. Πέστα μα.
1: Η συνάντηση των δύο έγινε την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Πήγε στο Μαξίμου, ύστερα από τηλεφώνημα του κύριου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Κυρανάκη. Εκεί κλείδωσαν όλα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια επιλογή που την ανακοίνωσε σε έναν στενό κύκλο συνεργατών το ίδιο ο Πρωθυπουργός Δευτέρα-Τρίτη. Mm-hmm. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, όπως σωστά είπες, του είχαν γίνει πολλές προτάσεις, είχαν υποθεί πολλά ονόματα.
0: Εξωκοινοβουλευτικά.
1: Ναι, είχε καταλήξει εδώ και 10 μέρες ότι θα είναι βουλευτής.
0: Αυτό
1: που θα ηγηθεί του κόμματος. Και μετά ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτός που πληρεί καλύτερα τις προϋποθέσεις στην παρούσα συγκυρία για αυτή την πολύ υψηλή κομματική θέση είναι ο κ. Κυρανάκης. Γιατί, mm-hmm, πρώτον, αυτό που έλεγαν συνεργάτες του μετά την επίσημη ανακοίνωση ήταν πως δίνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα.
0: Ναι.
1: Ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Παράταξης. Mm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες τις κομματικές. Έχει παράξει συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο. Mm-hmm. Και όταν η κυβέρνηση θα πάει στις εκλογές με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ένας υπουργός ο οποίος έχει αφήσει πίσω του 1, 2, 3, 4 πράγματα, μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
0: Πρέπει να είναι κάποιος από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και πηγαίνοντας αριστερά-δεξιά τώρα, γιατί ο γραμματέας αυτό κάνει, και κάποιο ξύλο που θα πέσει θα πρέπει να μπορεί να το απαντήσει.
1: Σωστό.
0: Έτσι, για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Σωστό. Έχει κομματικές αναφορές. Mm-hmm. Έχει καλές σχέσεις με καραμαλικούς μεσαμαρικούς, όπως λέμε.
0: Σωστό, ναι, πολύ σωστό.
1: Που επίσης μετράει στην παρούσα συγκυρία. Άρα είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη αποστολή σε κάθε περίπτωση, γιατί, mm-hmm, κατά ψέματα οι επικείμενες εκλογικές εκλογές είναι η πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Επομένως, η θέση του γραμματέα είναι, ή γίνεται ακόμη πιο σημαντική, διότι αυτό που είπε, η φράση θα τρέξει το κόμμα, ναι, προφανώς τρέχει το κόμμα και τρέχει ως επικεφαλής, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πάει ο γραμματέας, θα έρθει ο πρωθυπουργός, σε εκείνη την περιφέρεια έχουμε πρόβλημα.
1: Και με μια δύσκολη αποστολή, όταν κυνηγάς και έχεις και την ευθύνη του δικού σου Σταύρου, γιατί θα είσαι υποψήφιο.
0: Γιατί θα είναι υποψήφιο
1: στο νότιο τομέα.
0: Παράλληλα και στο νότιο τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, τίποτα άλλο έχουμε.
1: Κοίτα να δεις. Αυτή η μετακίνηση ανοίγει μια ακόμη θέση στην κυβέρνηση.
0: Άρα
1: την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις πρώτον για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Για την κάλυψη της θέσης του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Θα μπει ο κ. Χατζηβασιλείος στην κυβέρνηση.
0: Θα μπει ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, έτσι.
1: Ναι, αφού καθάρισαν τα πάντα το ΚΕΠΕ, με τη βούλα της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία εμπλοκή σε όλο αυτό.
0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν αναπληρωτής υπουργός
1: εξωτερικών. Ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Ναι. Είχε την οικονομική διπλωματία, αλλά τώρα θα πάει στην θέση του υφυπουργού εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα και με ευθύνη την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Τον Ιούλιο του 2027.
1: Και δεν αποκλείω να δούμε και δύο-τρεις αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Αυτό το κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη αναχωρήσει για τη Βοστόνη. Mm-hmm. Προσωπικό ταξίδι.
0: Ναι.
1: Ένα reunion με συμφοιτητές της Βοστόνης όταν σπούδαζε εκεί. Θα γυρίσει Δευτέρα στο γραφείο του. Νομίζω από εκεί και μετά θα αρχίσουμε να συζητάμε στα σοβαρά
0: τα ονόματα.
1: Ποια ονόματα.
0: Και, ποια. Ναι.
1: Και να δούμε αν θα προκληθεί κάποια καραμπόλα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε εκεί.
0: Απόλυτα σαφής ότι δεν φαίνεται. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Με το καλό όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ΑΛΠΑ Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Σχολείο. Ότι θα ερχόταν μια εποχή ενότη όπου θα απαγορευόταν στα κηλικεία του σχολείου, διότι τίθεται σε μια υγειονομική διάταξη εφαρμογή από το Υπουργείο Υγείας, τα εξής. Πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών. Τέρμα. Ζαμπονοτυρόπτες, είδες πως κάνεις ζαμπονοτυρόπτες, λουκανικόπτες, τέλος αυτό. Λοιπόν, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Θα πάρει δύο μερίδες άμα θέλει. Ναι. Καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Αυτά από το Υπουργείο Υγείας, διότι έχουμε νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Εγώ πάντως θυμάμαι να περιμένουμε το διάλειμμα, να πάμε να πάρουμε τη ζαμπονοτυρόπιτα ή τη λουκανικόπιτα, γιατί αλλιώς πέθαμε σε στυρόπιτες. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τα άλλα ήταν που έλειπαν. Αυτά τα παίρνανε. Λοιπόν, το βράδυ έχει μπασκετ. Δεύτερος τελικός, αυτή τη φορά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι θέλετε τηλεόραση θα το δείτε, να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ακολουθεί η κυρία Κατερίνα Ανδράκου, νωρίτερα Άρης Γαλανόπουλος και δελτίο ειδήσεων βέβαια. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιή.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει αξίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ήταν κύριε και κύριο συνάδελφος και αρχισυντάκτης στους τέσσερις αρχούς Μανώλης Αλούρης, μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση Κυριακή μαζί με την καθημερινή της Κυριακής. Τι θα διαβάσετε και τι θα δείτε στο περιοδικό 4 το κοινά. Σε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια, Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει αν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση Κυρανάκη, σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρωί ο κύριος Σαμαράς είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι κοντά το κόμμα, ο κύριος Σαμαράς περιορίστηκε να πει «Θα τα πούμε το απόγευμα τ' άλλα». Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Σύμφωνα με το Reuters, η εντολή δόθηκε λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου. Πρόκειται για 4 αστροναύτες, 2 Αμερικανούς, 1 Γάλλο και 1 Ρώσο. Απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Steve Witkoff, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι για ενώπιο συνάντηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Στην ομιλία του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ελίτ, όπως είπε, ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος. Επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση των αλλαντικών, την υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και την απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη νέα σχολική χρονιά.
Πάνω από τα 314.000 τεμάχια λαθρέα.

0: κιλών τσιγάρων είχαν κρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι επιβάτες συλλήφθησαν, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Σε εξέλιξη στην επιχείρηση διάσωσης Βρετανίδας πεζοπόρου στον Όλυμπο. Η γυναίκα, που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και ήταν μόνη της, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε άμεσα βοήθεια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονισμένη περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα πραταχθούν χωρίς τον Ντόση. Οριστική πρέπει να θεωρείται η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα για επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029, με τον Σέρβο να αναμένεται στην Αθήνα για τις υπογραφές και τα τυπικά. Με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προσφορών.
7: προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, στράτου Τσέιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.

Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παρασκευή σήμερα, 5 του Ιούνιου, σωτήριο έτος 2026. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε πολύ καλή διάθεση. Ξεκινάει η απογευματινή ενημέρωση, ροκανίζοντας σιγά σιγά τον πρώτο μήνα επισήμως του καλοκαιριού. Τρόπο επικοινωνίας, info@prismaradio.gr και βεβαίως μέσα από το group ιστοσελίδων μας info@prismaradio.gr, Prisma Radio, Λευκάδα Today, Πρέσβος Διέντης Τείχος. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσα από τα social media που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως γενικότερα από την επικοινωνία που κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βρίσκεστε, που συζητάμε, που προβληματιζόμαστε και που θέτουμε διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνω. Έλαβα μία επιστολή σήμερα το μεσημέρι από έναν συμπολίτη μας στον Ιδρύ, όπου μου ζητάει να ακουμπήσουμε διάφορα ζητήματα και καταλήγει η επιστολή. Δυστυχώς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο δεν λειτουργεί τίποτα. Άνθρωποι χωρίς υπόβαθρο ασχολούνται με τα κοινά. Και βεβαίως, είχαμε περισσότερες προσδοκίες και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη. Να δίνετε, λέει, βήμα σε αξιόλογα άτομα, γιατί παίρνουν τον λόγο οι παπατζίδες. Είναι κρίμα, λέει, αξιόλογα άτομα να μην μιλάνε και να βλέπω, λέει, άτομα τα οποία μιλάνε και με το ζόρι έχουν βγάλει το 12 στο γυμνάσιο. Αυτή είναι μια αντίληψη του κόσμου. Θέλω να πω κάτι όμως, φίλοι και φίλες. Εμείς εδώ μιλάμε με ανθρώπους που έχουν ένα θεσμικό ρόλο. Τώρα το ποιους βγάζετε και ποιους στέλνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι ακούμε είναι αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Και βεβαίως λέγαμε για άλλη μια φορά για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Νιδρύ, ότι θα μπορούσε να δώσει και μια παράταση στην καλοκαιρινή ζωή του Νιδριού εκεί. Για άλλη μια χρονιά δεν θα καταφέρουμε να λειτουργήσει, γιατί είμαστε χαμένοι στην μετάφραση. Λοιπόν, έλαβα πολλά μηνύματα και για τη συζήτηση που κάναμε χθες για το Leader, με μεγάλη αγωνία αν θα καταφέρει ο Δήμος να κάνει κάποιες προτάσεις που δεν απαιτούν πάρα πολλά πράγματα. Προτάσεις για μικροπαρεμβάσεις. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μιλάω για τη συνέντευξη του κ. Παπαβλασόπουλου. Μακάρι, λέει, ο Δήμος και οι σύλλογοι να κάνουν προτάσεις να αξιοποιήσουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με 100% επιδότηση. Αν δεν το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, η αλήθεια είναι. Και φέρνουν ένα παράδειγμα για να δείτε, λοιπόν, τώρα μια δράση που μπορεί να γίνει, εντάξει. Πας στην Άρτα και έξω από ένα μνημείο υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα όπου εκεί κάνεις ένα QR code και διαβάζεις όλη την ιστορία του μνημείου. Και αναρωτιέται τώρα ένας συμπολίτης μας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και για τα μνημεία της Λευκάδας? Δεν πρόκειται για ένα έργο φαραωνικό, δηλαδή ένα έργο που κοστίζει, θέλει λίγο φαντασία. Δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να γίνει ένα έργο που μπορεί να κοστίσει και 5.000 ευρώ. Δεν είναι κρίμα να μην γίνουν προτάσεις και να γυρίσουν πίσω τα έργα και χρηματοδοτήσεις? Και από ό,τι μαθαίνω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι μια πολύ απλή διαδικασία της υποβολής της πρότασης. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ούτε προσωπικό, απλά πρέπει να δηλώσεις. Τι θέλω, για παράδειγμα, 5 αυτοκίνητα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία με τόσα κυβικά, ένα αυτοκίνητο για το ΚΔΑΠ και για παιδιά με αναπηρία. Είναι απλές καταγραφές που πρέπει να κάνει ο Δήμος μέχρι 22 Αυγούστου. Ελπίζουμε να τα κάνουν όλα αυτά και να γίνει κάτι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάντως πρέπει να σας πω, και θα μείνω εδώ γιατί έχω καλεσμένο, δεν μπορώ να πω πολλά σήμερα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση για τον δανεισμό του Δήμου Λευκάδας για τον λέντοδο φωτισμό. Αν ισχύουν αυτά που μαθαίνω από το ρεπορτάζ,
και που δεν θέλω να πω πολλά. Θα είναι μια πολύ ζωηρή συζήτηση αυτή που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι όταν μερικές φορές, ρε παιδάκι μου, θες να παράδειγμα να το υπερασπιστείς αυτό το έργο, είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να ζητήσουν τα αυτονόητα, να ρωτήσουν για παράδειγμα. Φέρε μου να δω μια μελέτη, ποιος την έχει τη μελέτη. Μιλάμε δηλαδή, δεν γίνεται να συζητάς για ένα τόσο μεγάλο έργο και να μην έχεις τα απαραίτητα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά, θέλω μόνο να σας πω ότι θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ήδη μαθαίνω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει κάποιες επαφές, συζητάει αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση όμως ότι το στίγμα της συνεδρίασης το είχε δώσει και ο κύριος Καλός, αν θυμάστε καλά, σε μια συνεδρίαση που δεν ήταν παρόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης, γιατί έλειπε για μια προσωπική υπόθεση. Και μάλιστα όταν ενημερώθηκε ο κύριος Βεργίνης ότι ακούστηκε η φράση «Δεν θα μας φέρετε γουρούνι στο σακί», του χτύψε τα αντιπολιτευτικά, τα ανακλαστικά. Θα την επαναλάβει πάλι ο κύριος Καλός στο Δημοτικό Συμβούλιο? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν δούμε και τη συνεδρίαση για τον προεφιστάμενο δρόμο του 1923, όπου εκεί ο κύριος Δραγονταϊδής είπε πράγματα που ακούστηκαν στο δημόσιο λόγο, τα οποία μας πονηρεύουν όλους, ανοίγει ρουθούνι. Τα λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το παίξω, το παίξαμε προχθές. Ανοίγει ρουθούνι. Δεν ανοίγει, αλλά νομίζω ότι η κοινωνία βράζει κάποια στιγμή, φίλοι και φίλες. Και αν μπείτε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν είναι ο καθρέφτης της στιγμής, απλά ξέρετε, ο κόσμος πλέον αντιδρά και δεν πιστεύει τίποτα. Και αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, και στο γεγονός ότι έχει ανοίξει μια νέα μάχη τώρα για την καθαριότητα στον Κάλαμο, ένα πινκ-πονκ φωτογραφιών. Μου στέλνουν και οι συμπολίτες μας εκεί φωτογραφίες, μου έστειλε και ο αντιδήμαρχος. Ο δήμαρχος είπε ότι είναι υπερβολική η κριτική για την καθαριότητα. Και ο κόσμος κάτω από τα σχόλια στο Λευκάδα Today ανεβάζει όλες αυτές τις κομματερές. Ας ελπίσουμε, κύριε Βεργίνη, ότι αυτή η βούλησή σας να πέσουν πρόστιμα και αλμυρά πρόστιμα, πώς θα γίνει δεν ξέρω. Μπορείτε.

Λοιπόν, είναι και 25. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, διότι έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και πρέπει να τρέξουμε για την εκπομπή, γιατί θέλω να μείνετε μαζί μας, αξίζει τον κόπο. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, είναι Παρασκευή σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα σελίδα. Πάμε σε έναν ταλαντούχο, σε έναν επιστήμονα εδώ από την γειτονιά μας, με καταγωγή από την Πρέβεζα. Τον γνωρίζω γιατί έχει κουμπαριά με τον συνέτερό μου, τον Μιχάλη τον Μίχο. Οπότε εκεί γνωριζόμαστε. Και βεβαίως είμαστε φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακολουθώ τις δράσεις του. Είναι βεβαίως ένας εξαίρετος νομικός, με ιδιαίτερη παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά και με μοναδική συγγραφική ιδιότητα. Και προσέξτε να δείτε τώρα τι θέλουμε να κάνετε σε εδώ. Δεν ξέρω, οι Πρεβεζάνοι βεβαίως, αλλά και οι Λευκαδίτες μπορεί να γνωρίζετε τον Γρηγόρη τον Αυδίκο, που θα τον καλησπερίσουμε τώρα. Απλά τρέχει μία ψηφοφορία αυτή τη στιγμή με αφορμή το λογοτεχνικό του βιβλίο, το οποίο πέρασε στα 10 πρώτα βιβλία στην κατηγορία του Ελληνικό Διήγημα στον ετήσιο διαγωνισμό των βραβείων Public, και είναι στη δεύτερη φάση τη ψηφοφορία για τον τελικό νικητή. Μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και 7 του Ιούνιου. Πάμε όμως να μας τα πει όλα αυτά ο Γρηγόρης ο Αυδίκος, να τον καλησπερίσουμε εδώ. Καλό απόγευμα, φίλε Γρηγόρη. Μου επιτρέψει τον Ενικό τώρα, θα μιλάμε στον Ενικό, γιατί είπαμε, γνωριζόμαστε. Όλα καλά.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται Παναγιώτη, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω αρχικά. Είσαι ένας άνθρωπος που η επαγγελματική σου ενασχόληση φαντάζομαι ότι σου ρουφάει πάρα πολύ χρόνο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος τόσο δημιουργικός σαν και εσένα να συνδυάζει και την συγγραφή βιβλίων? Έτσι, το έχω πάντα απορία, γιατί σας θεωρώ έτσι πολύ ταλαντούχος. Μπορείς να κάνετε πολλά πράγματα μαζί.
1: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και ανάμεσα στην προσωπική ζωή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή μπορεί να είναι χρόνος που δίνεις στην οικογένεια, στους φίλους, στους ανθρώπους σου, μια δραστηριότητα, συγγραφική, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω η ισορροπία μεταξύ επαγγέλματος και προσωπικής ανάπτυξης είναι κρίσιμη για όλους μας, και σε κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικό αποτύπωμα. Σε μένα μία από τις εκφάνσεις της είναι και τα τελευταία χρόνια και η συγγραφική μου δραστηριότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και διοχετεύω αυτή την ανάγκη για ισορροπία.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε και για το τελευταίο σου διήγημα με τίτλο Το μήνυμα. Θέλω να μας δώσεις εσύ, εγώ τώρα μπαίνω στη διαδικασία, το κράτα για να βγούμε στον αέρα για να σε ψηφίσω. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις για αυτό το διήγημα και να μας πεις πώς μπήκε όλη αυτή η διαδικασία της ψηφοφορίας στα public, και έχω την εντύπωση ότι με αξιώσεις μπορείς να κερδίσεις το βραβείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω αυτό. Να ξεκινήσω πρώτα να πω δύο λόγια για το βιβλίο.
0: Βεβαίως.
1: Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πνοή. Είναι ένας εξαιρετικός εκδοτικός οίκος που βγάζει νέους κατά κύριο λόγο λογοτέχνες, ανθρώπους που πρωτοεμφανίζονται στη λογοτεχνία, και το κάνει έτσι με αξιώσεις και με πολύ προσεγμένες εκδόσεις. Γι' αυτό λέω δύο πολύ καλά λόγια για αυτούς, γιατί αξίζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Και σε μένα έδωσαν το βήμα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Οπότε τους αξίζουν χίλια μπράβο για αυτό που κάνουν. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι μια συλλογή 20 διηγημάτων, μια συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο Το μήνυμα. Το μήνυμα είναι και το πρώτο διήγημα της συλλογής. Ως βιβλίο, και όχι ως διήγημα ατομικό, είναι υποψήφιο σε αυτά τα βραβεία. Τα βραβεία αυτά, τα public, είναι η 13η χρονιά που τρέχουν. Είναι ένα διαγωνισμός κοινού. Δεν ψηφίζει μια κριτική επιτροπή, ψηφίζει το κοινό για να επιλέξει το αγαπημένο του βιβλίο. Και έχει διάφορες κατηγορίες: μυθιστόρημα, μεταφρασμένο μυθιστόρημα, συλλογή διηγημάτων, διήγημα δηλαδή, αλλά παιδικό βιβλίο, και περίπου 10 κατηγορίες, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένας μεγάλος αριθμός κατηγοριών. Μία από τις βασικές κατηγορίες είναι και το διήγημα. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν είναι υποψήφιο αυτό το βιβλίο. Μπαίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων που εκδίδονται την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά που πέρασε, από 1η-1η-25 μέχρι 31η-12η-25, όσα βιβλία εκδόθηκαν. Δεν είναι όλα υποψήφια, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι ψήφοι. Το ίδιο το public λέει, χωρίς να ανακοινώνει νούμερα για τους ψήφους που παίρνει κάθε βιβλίο, ότι υπάρχουν συνολικά 175.000 ψήφοι σε όλη τη διαδικασία, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και το βιβλίο αυτό λοιπόν, το μήνυμα, έχει περάσει στη δεύτερη φάση. Κάθε χρονιά έχει δεύτερη φάση ψηφοφορία. Πηγαίνουν τα 10 πρώτα βιβλία Και ακολουθεί ένα δεύτερο γύρο που ξαναρχίζει από την αρχή η ψηφοφορία. Βρισκόμαστε τώρα λοιπόν σε αυτή τη φάση. Και αυτή η φάση ολοκληρώνεται την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Να πω για τους φίλους που έχουν μπει στην ακρόαση ότι ο Γρηγόρης έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία νομικά εκτός από λογοτεχνικά, εντάξει. Και νομίζω ότι γι' αυτό και είχαμε πει προχθές όταν μιλήσαμε ότι με αφορμή αυτά τα βιβλία που έχεις γράψει, π.χ. βλέπω εδώ Παθογένειες του Συντάγματος και Αναθεώρηση, η δίκη, η ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, μπορεί να είναι εξειδικευμένα, αλλά μπορεί να ανοίγουν και κύκλους συζήτησης. Πού μπορούμε να συζητάμε στην δημόσια σφαίρα? Και επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια σελίδα που έχει φτιάξει, grigorisavdikos.gr, αν θέλετε να μάθετε πάρα πολλά και για τον ίδιο, για το βιογραφικό του, άρθρα και απόψεις και γενικότερα βίντεο και podcast. Κάνεις μια πολύ καλή δουλειά, Γρηγόρη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες διαβάζουμε ως λαός? Έχουμε αυτή την κουλτούρα?
1: Διαβάζουν λίγο, αλλά αυτοί που διαβάζουν είναι φανατικοί αναγνώστες. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, μικρός αριθμός ανθρώπων διαβάζει, αλλά όσοι διαβάζουν είναι πραγματικά οι αγαπημένοι τους σε σχολεία αυτό το πράγμα και μπορούν να διαβάζουν και πάρα πάρα πολλά βιβλία το χρόνο. Μπορούμε να μιλάμε για 20 βιβλία το χρόνο, δηλαδή 2 το μήνα οι άνθρωποι που διαβάζουν, ή ένα το μήνα τουλάχιστον. Επομένως, η αναγνωστική βάση είναι μικρή. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει παγκόσμια αυτή τη στιγμή, ίσως στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη ένταση από τις άλλες χώρες. Έχει σχέση με την, την επίθεση που δέχεται το βιβλίο σήμερα από τα ψηφιακά μέσα, χωρίς να δαιμονοποιώ ούτε το ένα ούτε το άλλο, το επίθεση το βάζω μέσα εισαγωγικά. Λέω όμως ότι και το ένα και το άλλο πρέπει να έχουν θέση στη ζωή μας και χώρο. Το ψηφιακό μέσο είναι ένας τεράστιος κόσμος πληροφοριών που σου ανοίγει ένα παράθυρο τεράστιο στον κόσμο. Το βιβλίο είναι ένα μέσο που σε βοηθάει να ταξιδέψει με τη φαντασία σου, σε αποσυνδέει από την πραγματικότητα, σε ηρεμεί, σε καθησυχάζει. Έχει μια άλλη λειτουργία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το ψηφιακό μέσο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι οι συνθήκες της ζωής μας στην Ελλάδα πολλές φορές είναι τόσο φρενήρης που δεν μας επιτρέπουν να πατήσουμε αυτή την παύση, αυτό το pause για λίγο, και για λίγο να αποσυνδεθούμε και να μπούμε σε έναν άλλο κόσμο. Επομένως, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το επίπεδο της παιδείας, έχει να κάνει με τον τρόπο που ζούμε.
0: Επειδή λοιπόν τώρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί εσύ είσαι νομικός του κράτους, αν τα λέω σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, επειδή έχει ζήσει και στο εξωτερικό, υπάρχει και αυτό το μέτρο σύγκρισης. Μπορεί, για ποιο λόγο θεωρείς, Γρηγόρη, είμαστε τόσο στην Ελλάδα τελικά που μας κατηγορούσαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν δουλεύουμε, γιατί τελικά έχουμε μπει μέσα σε έναν ρυθμό επιβίωσης της καθημερινότητας μόνο, που δεν μας επιτρέπει, αν και βεβαίως εκεί πριν κοιμηθούμε στα 10 λεπτά αντί να σκρολάρουμε στο TikTok που είναι και εθιστικό και στα social media, μπορούμε να διαβάσουμε 5 σελίδες από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου που θα επιλέξουμε. Γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό στην Ελλάδα του 2026?
1: Έχει να κάνει τώρα και ανάλογα με το περιβάλλον, έτσι. Δεν είναι το ίδιο σε όλες τις πόλεις. Σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Αθήνα, αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο έντονο. Σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Πρέβεζα ή η Λευκάδα, είναι πιο ήπιο. Υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερος ο χρόνος. Και πάλι όμως ο μέσος όρος της ζωής είναι πιεστικός. Ο μέσος Έλληνας δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Αυτό προκύπτει από τα ευρωπαϊκά στατιστικά. Πολύ περισσότερο από το μέσο ανευρωπαίο. Έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να ανταποκριθεί. Έχει μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά, η κοινωνική ζωή του μέσου Έλληνα είναι πολύ πιο έντονη από την κοινωνική ζωή του μέσου Ευρωπαίου. Επομένως, δεν μένει χώρος και χρόνος. Αλλά αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι ακόμα και σε μια πιεστική καθημερινότητα πρέπει να καταλάβουμε την αξία του βιβλίου ως διέξοδο αποσύνδεσης από την πάρα πολύ έντονη και φρενήρη καθημερινότητα, που είναι πάρα πάρα πολύ ευεργετική αυτή η αποσύνδεση. Τη χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Θέλω λίγο για να δούμε πώς μπορεί να γίνει να σε ψηφίσουν και ο κόσμος μαζικά, γιατί εγώ τώρα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία από ένα link που μου έστειλες εσύ, όπου ζητάει το email και έρχεται μια επιβεβαίωση από στους φίλους μας μετά του email και μέσω του κινητού, για να μπορέσει να είναι αξιόπιστη η διαδικασία. Οπότε λοιπόν, κάποιος μπορεί να μας ακούει και φίλους από την Πρέβεζα, και μετά σου στέλνει ένα πιν τώρα για να το δηλώσει για να καταχωρηθεί η ψήφος σε 10 κατηγορίες, νομίζω είναι. Πώς μπορεί να γίνει απλά και κατανοητά για κάποιον που μας ακούει τώρα, να τον καθοδηγήσουμε λίγο να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι?
1: Κοίταξε, θα βρει τη σελίδα του
0: public, ή να γκουγκλάρει βραβεία κοινού public.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Στην προμετωπίδα της σελίδας του Public είναι το banner που μιλάει για το διαγωνισμό αυτό. Εκεί μπορεί να πατήσει ψήφισε τώρα. Εμφανίζει όλες τις 10 κατηγορίες. Μπορεί να ψηφίσει είτε σε μία είτε σε όλες. Δεν έχει σημασία σε πόσες θα ψηφίσει. Μπορεί να ψηφίσει και μόνο σε μία. Εμφανίζεται η λίστα με τα 10 βιβλία σε κάθε κατηγορία. Επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει και θέλει να ψηφίσει. Πατάει ψηφίζω τώρα και στην συνέχεια γίνεται μια αποστολή ενός email που πατάει πάνω στο σύνδεσμο για να επιβεβαιώσει το email του. Έρχεται και ένα μήνυμα στο κινητό για να βάλει το PIN στην οθόνη του κινητού του ή στον υπολογιστή του. Να πούμε ότι αυτό είναι χωρίς χρέωση, δεν είναι χρέωση, δεν χρειάζεται να στέλνει κάποιο μήνυμα. Και έτσι ολοκληρώνει τη διαδικασία μέσω της επιβεβαίωσης από email και κινητό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τα αποτελέσματα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι σχετικά απλή.
0: Είναι πολύ απλή. Οι φίλοι που διαβάζουν και που μπορούν να μας ακούν τώρα να μπουν στο Public ή Public Book Awards, αν θέλετε, ή αν τον γκουγκλάρετε, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Να στηρίξουμε την προσπάθεια του συντοπίτη μας, του Γρηγόρη. Γρηγόρη, για να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχεις μια ανηλυμένη υποχρέωση, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα γενικό. Επειδή είσαι νομικός και επειδή η χώρα μας το τελευταίο διάστημα ασκείται έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να πεις μια γενική τοποθέτηση. Απλά νιώθεις ότι οι κυβερνήσεις γενικότερα χρησιμοποιούν ή ασκούν πίεση στην δικαιοσύνη, ή πιστεύεις ότι κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τον πυλώνα αυτό της δημοκρατίας? Και να ολοκληρώσουμε έτσι με αυτή τη σκέψη.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι από καταβολής κόσμου η εξουσία πιέζει τη δικαιοσύνη, προσπάθει να της ασκήσει πίεση. Γι' αυτό και υπάρχει το περιβόητο σύστημα ίδια στα νεότερα χρόνια από το αμερικάνικο σύνταγμα των checks and balances, δηλαδή των αμοιβαίων ελέγχων που υπάρχουν από τη μία εξουσία στην άλλη. Ακριβώς γιατί από τη φύση του πράγματος η μία εξουσία προσπαθεί να αποδιαιτήσει, να ελέγξει την άλλη. Αυτό είναι απλώς, υπάρχουν αναπεριόδους, αυτό έχει μια μεγαλύτερη ένταση. Παγκόσμια σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου αυτό έχει μεγαλύτερη ένταση. Μπορεί όχι την ίδια σε όλες τις χώρες, αλλά έχει μια μεγαλύτερη ένταση από ό,τι είχε στο παρελθόν. Έχει μια μεγαλύτερη ένταση και στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Η ισχυροποίηση των θεσμών και των όλων των εξουσιών, αλλά και η απαγρύπνηση όλων μας για μια ουσιαστική δημοκρατία και μια ουσιαστική δικαιοσύνη, είναι αυτό που τελικά ισχυροποιεί τον κάθε θεσμό, την κάθε εξουσία, ώστε να παίξει το ρόλο της και το να ενδιαφερόμαστε. Όταν δείχνουμε αδιαφορία επειδή κάτι δεν λειτουργεί, πίστεψέ με, δεν θα φτιάξει. Θα γίνει χειρότερο.
0: Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει να συμμετάσχουμε στις εκλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Όπου μπορούμε να συμμετέχουμε, γιατί μόνο αυτό μπορεί να διασφαλίσει τη βελτίωση του πράγματος. Όχι η αδιαφορία.
0: Όταν στο επιχείρημα όμως ενός μέσου ακροατή μπορεί να πει, που το ακούμε συχνά, όλοι οι ίδιοι είναι και όλοι τι θα αλλάξει και όλοι είναι διεφθαρμένοι, και γιατί ξέρεις, υπάρχει πάντα στην Ελλάδα και αυτό η σχέση πελατειακή των κομμάτων, το ρουσφέτη, η αναξιοκρατία σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι? Τι λέμε σε έναν άνθρωπο που είναι δύσπιστος, γιατί δεν τα βγάζει και πέρα με την καθημερινότητά του? Γιατί έχει πιστεί ότι ο πολιτικός κόσμος δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες ανάγκες της κοινωνίας. Βλέπουμε ότι το χάσμα μεγαλώνει σε όλο τον κόσμο των κοινωνικών τάξεων.
1: Εγώ θα το εξέβραζα προσωπικά την κατανόησή μου. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες έχουν δυσκολέψει για όλους και καταλαβαίνω ότι μπορεί να το βλέπει έτσι. Και καταλαβαίνω τους λόγους γιατί το βλέπει έτσι. Θα του έλεγα όμως ότι ιστορικά, αυτό που μας διδάσκει η ιστορία, γιατί η ιστορία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα, είναι ότι η απογοήτευση αυτή στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε μία αποδυνάμωση του πολιτικού σκηνικού, σε μία αποδυνάμωση του πολιτικού συστήματος και σε μία επιταχύρο πρόοδο του πράγματος. Δηλαδή δεν έχουν καλυτερέψει τα πράγματα όταν εντείνεται η διαφορία. Όταν αντίθετα, παρά την απογοήτευσή μας, είμαστε εκεί και διεκδικούμε αυτά που θέλουμε για το κράτος που θέλουμε, για την κοινωνία που θέλουμε, τότε αργά ή γρήγορα μέσα από παλινοδίες και απογοητεύσεις θα φτάσουμε και εκεί που θέλουμε κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, να μην σε καθυστερήσω άλλο γιατί πρέπει να σε αποθεσμεύσω. Ήταν χαρά μας που εντάξει. τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ.
0: Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Μακάρι να κερδίσουμε έτσι το βραβείο και να έχουμε να λέμε. Και έχω την εντύπωση πως η συγγραφική σου προσπάθεια θα συνεχιστεί, γιατί από τη στιγμή που το μικρόβιο έχει μπει, θα μας προσφέρεις και άλλα έτσι πράγματα. Γρηγόρη, χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Να σε καλά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Αυδίκος, φίλος, είπαμε κουμπάρος του συνεταίρου μου, από εκεί γνωριστήκαμε και νομίζω ότι η σύζυγός του είναι και από τη Λευκάδα. Έχουμε δηλαδή, είναι όλο το πακέτο. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να πάμε βεβαίως σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να πούμε όμως δύο πράγματα για το χορηγό μας. Εννοείται. Πώς πας χωρίς να πεις κάποια πράγματα για το χορηγό? Δώστε με ένα λεπτό όμως να βάλουμε και μια μουσικούλα, να μην τα λέω έτσι στεγνά, ακαπέλα. Πάμε λίγο να πάρουμε και μια ανάσα και να πούμε ότι μαζί μας εδώ είναι πάντα το κατάστημα Κάτσιος Κολετσιόνε. Για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά, τα λέει όλα το στυλ του. Επώνυμες επιλογές όπως Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνοι, Δεμποστόνιος και Νιου Ζήλανδ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό με παρουσία σας στην κεντρική αγορά. Λευκάδα στο 2645-023-500. Μότο μας άντρα σε πρώτο πλάνο. Οπότε θα βγείτε πάντα κερδισμένοι. Λοιπόν, επίσης μην ξεχνάτε πως είμαστε πάντα εδώ και με το κατάστημα Βαγιανάς Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με απλογή εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά σε Στράτους Αγίου 12. Σε Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να φύγουμε, η αλήθεια είναι. Πάμε, τι να προλάβουμε να παίξουμε. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά πράγματα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Λευκάδα Today και στο prismaradio.gr, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και τις απαντήσεις του Δημάρχου για το σύνδεσμο ίδρυυσης και βεβαίως για τον οδοφωτισμό που θα ανεβάσουμε, μια κριτική του Δημάρχου. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον οδοφωτισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είπε ο κύριος Βεργίνης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τον δημόσιο φωτισμό. Για ακούστε.
1: Πάμε τώρα λάμπες και λοιπά και σπάνια και τέτοια πράγματα. Λυπάμαι που θα κάνω μια μικρή αναφορά για το θέμα που δεν ξέρω αν θα το κουβεντιάσω ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, πράγματι κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω μια κουβέντα. Δεν μου επιτρέπει ο πρόεδρος αυτό. Δεν είναι μια φορά και δυο που είναι λάμπες καμένες ή αν θέλετε κατεστραμμένες. Δεν ξέρω ποιος τους. Κάποτε είχαμε τα σφεντόνια και κάναμε, σπάζαμε λάμπες, μικρά παιδιά. Δικαίω μου. Το ήταν το όπλο μας. Σφεντόνια. Τώρα έχω έναν φάκελο τόσο που συνέχεια μου λένε δεν αντικαταστήσατε αυτή τη λάμπα. Δεν κάνατε αυτό. Δεν κάνατε γι' αυτό. Και έχουν δίκιο. Αλλά πώς να κάνω. Σύστημα δεν υπάρχει να με προειδοποιεί. Αυτό πάμε να κάνουμε. Πάμε να καταστήσουμε δυνατόν να δει...

0: Ως γενικότερα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιες είναι οι ενστάσεις μπορεί να προκύψουν για αυτό τον μεγάλο δανεισμό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, νομίζω το οποίο συνεδριάζει τις επόμενες ημέρες. Πάμε να βάλουμε μια ανατελεία. Επικαιροποιούμε πάντα το ραντεβού μας εδώ στον Πρίσμα 91,6. Για άλλη μια φορά είμαστε με το κατάστημα Κάτσενο Σκολετσιόνε, με τη σφραγίδα του Ιωάννη Κάτσενου. Επώνυμη ανδρική ένδυση και υπόδηση με επώνυμα brands όπως Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Ρατήση, Τελιάνη, Δεμποστόρια και New Zealand. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις και για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Δίνω και ένα τηλέφωνο 2645-023-500. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline, δημιουργίες υψηλών ποδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικό κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Homeline με πιστοποίηση σε και ISO στα του Τσίγου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα μας οδηγεί στην κορυφή της ώρας και είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της απογευματινής σας ενημέρωσης στον Πρίσμα 91,6.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για όλα.
6: ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 του Ιούνιου, Σωτήριο έτος 2026. Χαλαρή Παρασκευή, τριήμερα και ενόψη. Και όχι τριήμερα, και τι λέω, θα θέλαμε να είναι τριήμερο. Είδατε, είμαστε αυτές τις μέρες από τριήμερο και έχουμε χάσει λίγο την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Πρέπει να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων Νοτάνομου Λευκάδας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Λευκάδας και το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας, Βόνιτσας, σας προσκαλούν σε μια δωρεάν παράσταση η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Το είπα. Είναι αύριο σε 9 το βράδυ στο Κυπαθέατρο Άγγελος Κυλιανός, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αλλά τώρα να μην σας τα πω εγώ, να μιλήσουμε με ένα από τους πρωταγωνιστές, τον ηθοποιό, τον κύριο Γιώργο Λάζαρη, για να μας μιλήσει λίγο και για το. Για την παράσταση από τη θεατρική ομάδα Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες, και έτσι να ρίξουμε και μερικούς προβληματισμούς. Μισό λεπτάκι λίγο να γυρίσω την επιστροφή μου, να μην ακούω και εγώ τον εαυτό μου, και να τον καλησπερίσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα κύριε Λάζαρη, τι κάνατε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στον Πρίσμα, καλά είστε?
1: Καλά, πολύ καλά, καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχετε κάποια σχέση με τη Λευκάδα?
1: Βέβαια, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα.
0: Okay,
1: απλά... Φύγα 25 χρονών περίπου.
0: Φύγατε στα 25 χρόνια, μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί λέω και εγώ τώρα λευκαδίτικο το όνομα, βγάζει μάτι δηλαδή ότι είμαστε συντοπίτες. Λοιπόν, κύριε Λάζαρη, πείτε μας λίγο για την παραγωγή της θεατρικής ομάδας από τη βλέπω του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες. Αυτό το έργο φιλοδοξεί να αναδείξει, ζητήματα κοινωνικής αδικίας, εκμετάλλευσης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι πολύ επίκαιρο στις στιγμές που ζούμε, νομίζω. Έτσι, δώστε μας λίγο το στίγμα της παράστασης.
1: Ναι, δεν φαντάζεστε πόσο επίκαιρο είναι. Απλώς, καταρχήν θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για τη θεατρική μας ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια περίπου για να καλύψει μια βασικότατη ανάγκη της λαϊκής οικογένειας. Την αδυναμία της να παρακολουθήσει μια ποιοτική παράσταση λόγω του οικονομικού κυρίως. Εκεί λοιπόν το ΠΑΜΕ αποφάσισε να ιδρύσει τη θεατρική του ομάδα αυτή και έχει σε αυτά τα χρόνια, σε αυτή την πορεία των 18 ετών, ανεβάσει αρκετά έργα ποιοτικά, όπως τρία έργα του Μπρέχτ, όπως έχει ανεβάσει το έργο του Γιάννη Ρίτσου «Γειτονιέ του κόσμου», «Τις Τροάδες του Ευρυπίδη», παιδικές παραστάσεις κτλ. Τις Τροάδες μάλιστα τις έχουν παίξει και εδώ στη Λευκάδα πριν 4-5 χρόνια. Τώρα για το έργο. Αναφέρεται, ο Μπρέχτ το έγραψε το 1929. Τότε στην περίοδο της μεγάλης κρίσης του κράχ στην Αμερική. Δεν το ανέβασε ποτέ, ίσως είναι το μοναδικό του έργο που δεν ανέβασε ο Μπρέχτ, γι' αυτό και δεν έχει δικιά του μουσική αυτό το έργο. Αναφέρεται στην κρίση του κρέατος που έπληξε το Σικάγο το 1919 με 20, 21, 22 εκεί αυτά τα 4-5 χρόνια. Γιατί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι καπιταλιστές των τροφίμων στην Αμερική είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έστελναν πολλά τρόφιμα στην Ευρώπη, όταν έληξε

0: ο πόλεμος, τους έμειναν τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούσαν να διαθέσουν και έτσι αρχίσαν και κλείναν εργοστάσια, απολυόταν ο κόσμος. Αυτό λειτουργούσε σαν μια λούπα, να το πω έτσι. Κρέας υπήρχε, ο κόσμος δεν είχε να πληρώσει. Και φτάσαμε λοιπόν στην περίπτωση να υπάρχει αμέτρητο κρέας, αλλά να μην πουλιέται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν, μετά από, πώς να το πω, οι καπιταλιστές μεταξύ τους αρχίσαν να τρώει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Όπου επικράτησε ένας και εκεί υπήρχε ένα τάγμα, τα μαύρα ψάθινα καπέλα, ένα παραθρησκευτικό, παραεκκλησιαστικό τάγμα που λειτουργούσε μάλιστα και με κανόνες έτσι στρατιωτικούς, δηλαδή είχαν αντισυνταγματάρχη, είχαν αντιπολοχαγό κτλ. Αυτοί με το συσίτιο, τη μουσική, τους ψαλμούς, προσπαθούσαν να κρατήσουν τον κόσμο σε μια κατάσταση, να τον κάνουν να πιστέψει ότι όλα μπορούν να λυθούν από το Θεό. Mm-hmm. Πιστεύανε μάλιστα ότι θα βάλουν και μυαλό στους κεφαλαιοκράτες, ότι θα τους συνετίσουν και κάνανε και προσπάθειες αυτό. Δυστυχώς απογοητευτήκαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το έργο.
1: Πολύ σημαντική αυτή η εξήγηση, αυτός ο συμβολισμός που μας αποκωδικοποιείται εδώ και έχω την εντύπωση πως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και στη Λευκάδα που διψάει, αλήθεια είναι, για παραστάσεις. Ξέρετε, είναι ένα νησί, το ζείτε από εκεί, είστε, που το καλοκαίρι υπάρχει μια, το χειμώνα υπάρχει μια ισοστρέφεια. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα θέατρο, δεν έχουμε κινηματογράφο, περιμένουμε το καλοκαίρι να ανοίξουμε και λίγο το μυαλό μας και να σκεφτούμε λίγο παραπάνω για όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Με ελεύθερη είσοδο βεβαίως πάντα, για όσους θέλουν να δώσουν
0: το
1: παρόν. Κύριε Λάζαρη, εσείς αντιλαμβάνομαι πως παρακολουθείτε τα δρόμενα, είστε άνθρωπος ενεργός προφανώς και μέσα από την τέχνη σας, αλλά και μέσα από το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο ανήκετε. Αν μπορούσα να σας ρωτήσω, να μου κάνετε μία αποτίμηση, αν μπορούμε να είμαστε όχι μόνο αισιόδοξοι για το αν μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή σε αυτό το οποίο ζούμε, γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτό το στρες, την αγωνία της επιβίωσης, βλέπουμε ότι στον κόσμο οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και βλέπουμε ότι πλέον οι συνθήκες όπου ασκείται η πολιτική πλέον έχουν ανατραπεί. Παρακολουθείτε τι γίνεται και στην Μέση Ανατολή και πώς διοικεί ο Τραμπ την Αμερική και γενικότερα και ο πολιτικός λόγος πώς είναι πλέον στο τραπέζι. Ζούμε περίεργες εποχές, να τολμήσω να ρωτήσω.
0: Ναι, εγώ δεν θα το έλεγα περίεργες. Αυτή είναι η εξέλιξη του καπιταλισμού όταν σαπίζει. Αυτό το σύστημα βρίσκεται σε μια βαθιά σύψη, είναι φανερό και γι' αυτό γίνεται πολύ σκληρό. Και γι' αυτό γίνεται και πολύ επικίνδυνο, γιατί έτσι κάνουν και τα θηρία λίγο πριν ξεψυχήσουν. Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτό το σύστημα, το σάπιο, το καταπιεστικό για τους λαούς, είναι στα τελειώματά του. Δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία θα κρατήσει 10, 50 ή 100 χρόνια, αλλά αυτό είναι φανερό ότι βρίσκεται στα τελειώματά του. Φυσικά και πιστεύω ότι αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει, μπορεί να ανατραπεί, να ανατραπεί και να έρθει μια νέα κοινωνία στον κόσμο. Το είπατε και εσείς για το ιδεολογικό μου υπόβαθρο. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μοναχά κάτι που βγαίνει έτσι από το κεφάλι μου επειδή θέλω να τα βλέπω όλα με αισιόδοξη ματιά κτλ. Είναι φανερό, το βλέπετε παντού, στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα. Παντού οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βγαίνουν μπροστά στις μεγάλες ομοσπονδίες, των γιατρών, των ιδιωτικών υπαλλήλων. Παντού βλέπετε νίκες της Κόσκο κάτω στο λιμάνι, βλέπετε νίκες της E-Food. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ο λαός είναι πιασμένος από το λαιμό και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μπορεί και θα μπορέσει ακόμα περισσότερο, και μια και αναφερθήκατε στα σωματεία που μας καλούν και στο εργατικό κέντρο Λευκάδας που είναι όλα σε ταξική κατεύθυνση, ο κόσμος, η εργατιά, εάν ακουμπήσει πάνω στα σωματεία της, νομίζω ότι έχει να ελπίζει σε πολύ καλύτερες μέρες.
1: Βέβαια τώρα σε αυτό το οποίο συζητάμε κύριε Λάζαρη, τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν πολλές φορές, ξέρετε, όταν επικρατεί και ο φόβος και μια ανασφάλεια, δεν ξέρω αν η κοινωνία μπορεί να εκτονώσει αυτά τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, γιατί ξέρετε, πάντα η κυβέρνηση π.χ. βάζει ένα δίλημα, είδατε το παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, σταθερότητα ή χάος, και από την άλλη βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στο πολιτικό μας σκηνικό μία μη εναλλακτική πρόταση αυτή τη στιγμή. Είναι διασπασμένη

0: η αντιπολίτευση, πέρα από το ΚΚΕ, το οποίο είναι, έχει μια πάγια πολιτική άποψη σε διάφορα ζητήματα, την οποία την καταγράφει μέσα από τη συνέπεια που έχει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό είπαμε και προηγουμένως.
0: Αυτό πρέπει
1: ο κόσμος πρέπει να ακουμπήσει στα σωματεία του, να εμπιστευτεί τα σωματεία του και να εμπιστευτεί το ΠΑΜΕ, να εμπιστευτεί το ΚΚΕ, γιατί όπως το είπατε ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση. Εναλλαγές, φύγε εσύ, να κάτσω εγώ, μετά θα ξανάρθεις εσύ. Αυτό ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δεν γίνεται συνεχώς να πέφτει στην ίδια παγίδα. Κάθε χρόνο η ίδια παγίδα. Και επίσης, όταν μιλάμε για σταθερότητα, φυσικά. Για ποια σταθερότητα όμως? Ποιανού τη σταθερότητα? Η σταθερότητα του λαϊκού εισοδήματος ή τη σταθερότητα των εξοπλισμών, της αλυσίδας τροφίμων που εξανεμίζουν το εισόδημα του κόσμου στις 20 μέρες το πολύ, που υπάρχουν και πολλοί που εξανεμίζεται στις 15 μέρες. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε? Όχι, εμείς δεν τη θέλουμε αυτή τη σταθερότητα. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να τη θέλει και ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, εμπιστευόμαστε τα σωματεία μας, στηριζόμαστε στο ΚΚΕ και όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Κλείνοντας, επειδή θα γυρίσω λίγο πάλι στο καλλιτεχνικό θέμα, ο κόσμος μετά την πανδημία έχει στραφεί στο θέατρο και στις παραστάσεις. Πού το αποδίδετε αυτό, κύριε Λάζερ?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πού το αποδίδετε εσείς αυτό?
1: Δεν έχω κάποια έτσι σημαντικά.
0: Πιστεύετε ότι, για παράδειγμα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη?
1: Είναι αλήθεια πάντως αυτό που λέτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Και νομίζω ότι για Ελλάδα έχουμε και πάρα πολλές παραστάσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα θέατρα είναι γεμάτα. Γίνονται καλές παραστάσεις.
1: Αμέτρητες παραστάσεις και γεμάτα θέατρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Πού να το εξηγήσω, δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Είναι μια ερμηνεία. Είναι ότι ο κόσμος πραγματικά διψάει για ποιοτικές παραστάσεις, διψάει για την τέχνη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Του δίνει κουράγιο, ακουμπάει πάνω της, ξεχνάει τα προβλήματά του. Εκεί αυτή τη μία μισή, δύο ώρες που θα πάει στο θέατρο. Όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν.
0: Μας κάνει και σκεφτόμαστε πολλές φορές, η αλήθεια.
1: Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του κόσμου και έπρεπε να το έχει και καλά κάνει και το έχει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα για τους φίλους που μας ακούν. Βεβαίως μπορεί να μας ακούτε και από την Πρέβεζα. Όσοι μας ακούτε και θα είστε βόλτα στην ευρύτερη περιοχή, στη Λευκάδα, ελπίζω. Εντάξει, το κυποθέατρο έχει αρκετές θέσεις για να μπορέσουμε όλοι να χωρέσουμε. Άγγελος Κελιανός, σε 9 η ώρα λοιπόν, η θεατρική ομάδα θέατρο από εργάτες, για εργάτες. Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων του Μπέρτολτ, δεν μπορώ να το πω, Μπρέχτ. Οπότε λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία τέτοια. Υποθέτω, κύριε Λάζερη, θα συνεχιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες και με άλλες παραστάσεις γενικότερα, ή είναι αυτό μια αφετηρία και έπετε μετά συνέχεια?
1: Ωραία, μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Βέβαια να πούμε ότι η σκηνοθεσία ανήκει στο Νεκτάριο των Σκανδαλάκη. Πρέπει να το αναφέρουμε σε αυτό. Και η μουσική του τραγουδιού που ακούγεται στην παράσταση ανήκει στον Νίκο το Μόσχο. Ναι, βεβαίως θα συνεχιστούν αυτά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ετοιμάζουμε μαζί με την χοροδία και την ορχήστρα του ΠΑΜΕ μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία θα ταξιδέψει και αυτή, αφιερωμένη στο μεγάλο μας τυχουργό, το Φώτα το Λάδι. Ξεκινήσαμε ήδη το καινούριο μας έργο, που είναι το πολύ σπουδαίο έργο του Άντων Τσέχοφ, ο Θείος Βάνια. Αυτό για του χρόνου τώρα πια.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, πολύ ωραία. Με χαρά να σας απολαύσουν οι φίλοι, να σας απολαύσουμε αύριο. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μας τιμήσατε με την παρέμβασή σας. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, να σας ευχαριστήσω, κύριε Λάζερ, για την παρουσία σας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μόνο μία φράση.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει στην παράσταση και υποσχόμαστε ότι δεν θα το μετανιώσει. Ότι θα το ευχαριστηθεί πολύ.
0: Και αυτό κρατάμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Λάζερ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Λοιπόν, πολύ και εγώ.
0: Καλή σας νύχτα. 26 λεπτά μετά τις 7 θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να μείνετε στον Πρίσμα, γιατί υπήρξαν ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση του ΣΤΕ. Και έδωσε στοιχεία ο Δήμαρχος για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. και είπε πράγματα που αξίζει να ακούσουμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε όμως αφού πρώτα διεκπαιρεώσουμε τις διαφημιστικές μας εκκρεμότητες και βεβαίως να μείνετε, να προλάβουμε, θα το παίξω όλο το απόσπασμα, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Δήμαρχος. Κάποια θα τα πει βεβαίως και στη συνεδρία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που εκεί είναι το αρμόδιο όργανο για να συνεδριάσει και να πάρει τις αποφάσεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το οποίο θα ακούσουμε. Όλα αυτά μπορείτε βεβαίως να τα βλέπετε και μέσα από το Λευκάδα Today και PrismaRadio.gr. Τώρα, η εκπομπή μας είναι εδώ με την στήριξη της Erect Insurance, μιας εταιρείας που δεν περιορίζεται μόνο στο να χτίζει σύγχρονα κίνητα, αλλά φροντίζει και να χτίζει και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό, την αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητά σας. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες σας. Από την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας μέχρι και την προστασία του σπιτιού σας και τα προγράμματα υγείας για εσάς και την οικογένειά σας, με ευελιξία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση και σιγουριά στην αποζημίωση. Γιατί στις στιγμές που έχουν σημασία, θέλετε δίπλα σας έναν συνεργάτη που να μπορείτε να εμπιστεύεστε. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στην Λευκάδα, στην οδό Καραβέλα 2, ή καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς με υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Πρίσμα 91,6. Μείνετε μαζί μας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
13: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
14: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
16: www.ktismabathandroom.gr.
17: Η νέα εποχή έφτασε
18: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
19: InfoNet Πληροφορική.
18: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
19: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
18: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
19: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
18: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
19: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
19: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
19: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
20: Υποδήματα STEP.
21: Μόδα.
20: Ποιότητα.
21: Επωνυμία.
20: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
22: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
20: Geox,
22: Lacoste,
20: Gant,
22: Replay,
20: Sakiris Malas,
22: US Polo,
20: Boss,
22: Cricket,
20: Damiani,
22: Skechers,
20: Versace,
22: Robinson
20: και πολλές άλλες.
22: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
20: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
22: Αερόσολα,
20: Piccadilly, Maxi Therapy,
22: Base Comfort,
20: Skechers Memory Foam.
22: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
20: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
22: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
20: και Σκουφά 24 στην Άρτα
22: και στο stepbrandshoes.gr.
16: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας μέρος εδώ στον Prisma 91,6. Πάμε, παρακαλώ πάρα πολύ, να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος σε ερώτηση, νομίζω, του κυρίου Βεργιώτη του Αλεξανδρού για την απόφαση του ΣΤΕ. Αν έχει εναρμονιστεί ο Δήμος, νομίζω, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πάμε να ακούσουμε τα νέα δεδομένα που έδωσε. Γιατί με ακούω, ρε παιδιά, που έδωσε ο κύριος Βεργίνης στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προχτές, στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το ηχητικό. Έχει, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, ακούστε. Ό,τι μου ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλετε να σας απαντήσω, γιατί όταν μιλάτε, σε εσάς απαντάω τώρα. Θα μου δώσει το δικαίωμα ο κύριος Πρόεδρος 3-4 λεπτών να σας πω πάνω στο θέμα αυτό. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συνεχώς απαντάει, δεν έχει αφήσει τίποτα να απάντητο από τα σημειώματα που παίρνει, στέλνει και παίρνει. Όταν μας ζητάνε, ξαναπαντάμε. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Θα κάνω και την ενημέρωση, γιατί την Παρασκευή ήμουνα 4 ώρες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τις υπηρεσίες. 4 ώρες. Από τον μικρότερο, παρακαλώ, αν θέλετε, ακούστε, γιατί όταν σας βλέπω να μιλάτε, έχω μία αδυναμία. Έχω την εντύπωση ότι δεν παρακολουθείτε. Κακός βέβαια, αλλά δεν μπορώ. Και επειδή είναι και σοβαρό θέμα. 4 ώρες είχα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν μπορούν οι υπηρεσίες εκεί ακόμη να δουν το θέμα απόλυτα θεσμικά και απόλυτα διοικητικά. Άλλο το θεσμικό πλαίσιο και άλλο το διοικητικό. Υπάρχει μια διαφωνία επίσης εσωτερικά της αναπληρώτερης διευθύντριας με την κυβερνάτρια. Επίσης δεν έχει απαντήσει καθόλου το Γιάννη. Εγώ έστειλα.

Όχι μόνο, δεν γίνεται και το τοπογραφικό. Γιατί έστω το τοπογραφικό, ζητήσανε το φάρο. Απάντησα τοπογραφικό, όχι μόνο για το φάρο, αλλά και το τοπογραφικό με το φάρο επάνω. Άρα τα έχουν όλα. Και από εκεί και πέρα τώρα μου ήρθε υλικό έγγραφο. Βέβαια μου λέγανε να προσδιορίσετε και τον χώρο που παραχωρείτε το ΤΑΙ. Όχι εγώ. Και απάντησα ότι με συγχωρείτε. Αυτό τι εννοείτε να παραχωρήσω εγώ? Τι παραχωρώ εγώ? Δεν μπορώ να παραχωρήσω. Τι λέει η διακήρυξη και τι λένε οι αποφάσεις. Εκεί είμαι. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, τους είπα εκεί, να απαντήσω και σε αυτό. Αλλά να απαντήσω κατά την δική μου άποψη. Ότι το δικό μου συμπέρασμα, όπως διαβάζω τη διακήρυξη, υπό την ευρεία έννοια και υπό την στενή έννοια ιδιαιτέρως, δεν παραχωρεί. Γιατί ονομάζονται εκεί συγκεκριμένα πράγματα. Το περίπτερο, οι λουτρικές εγκαταστάσεις και τα περί. Τα 8.400, αν δεν κάνω λάθος και λέω και στους συναδέλφους μου τώρα αυτή τη στιγμή, κεφαλής των Πρατάτσων, εγώ δεν το είδα. Λέει ότι απλά ότι είναι 8.900. Αλλά δεν λέει ότι παραχωρείται. Οι αποφάσεις λένε ότι παραχωρείται 8.400 μετά. Εγώ λοιπόν, και πρώτη, μην μου λέτε ότι δεν απαντάω, πάντα απαντάω, αλλά να ξέρετε ότι μελετάω πολύ προσεκτικά. Και είπα, ακούστε, εγώ σας απάντησα. Γιατί μου λέτε να απαντήσω μες τα 8.400? Δεν είμαι υποχρεωμένος. Διότι για μένα αρχίζει το βασικό σημείο, είναι η διακήρυξη. Πώς μου λέτε να πάω στην απόφαση? Αυτή καταργήθηκε τελείως. Δεν μπορώ λοιπόν να πάω εκεί. Η διακήρυξη δεν μου λέει. Αναφέρεται βασικά εκείνο και εκείνο και εκείνο. Αν θέλετε εμένα τη δική μου τοποθέτηση, θα την έχετε κάποια στιγμή. Αλλά σίγουρα θα είναι με βάση την διακήρυξη. Αυτή είναι η τακτική μου. Αυτή είναι, κύριε Πρόεδρε, η δική μου, βέβαια, είναι υπόθεση, ξαναλέω, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Γιατί αν με μπλέξετε εκεί, εγώ θα πεμπλακώ. Είναι υπόθεση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Βεβαίως. Τι είπε, τι είπε? Μου είπανε ναι, τον είδαμε το φάρο και κακώς δεν φταίει άλλος, φταίει προηγούμενοι. Λέω, αφήστε τις προηγούμενους. Έχετε μένα. Τι φταίνει οι προηγούμενοι? Μα σας ζήτησε και μου φέραν βέβαια τις επιστολές τους που δεν είχαν απαντηθεί. Και δεν υπήρχε ο φάρο. Λέω, αυτή τη στιγμή τον έχετε και το φάρο και μάλιστα πια την ακτίνα που φτάνει μέχρι και τον και το περίπτωμα. Άρα επομένως λοιπόν μη μου λέτε εμένα. Τι θέλετε, αποφασίστε. Συγκεντρωθήκαν εκεί και οι διευθύντες και οι προϊσταμένοι και οι άλλοι, αυτοί που έχουν το φάκελο εξ ολοκλήρου. Και καθίσαμε εκεί πέρα και μίλησα και αργότερα μετά βέβαια και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχει μία μικροσύγχυση, θα σας έλεγα εγώ, ή μεγαλοσύγχυση. Και περιμένει η μία υπηρεσία την άλλη ή το ένα υπουργείο το άλλο. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι εάν επιμείνουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να τους απαντήσω. Και να τους απαντήσω, αλλά πάντοτε με βάση τη διακήρυξη. Σε ό,τι αφορά το άλλο, είναι υπόθεση, τους είπα, λιγάκι επαγγελματικό. Εάν κανένας θέλει πράγματι σε ένα κοινό συμφέρον, θα αλλάξουν τότε βεβαίως και οι συγκεκριμένοι όλοι. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ το 2,5%. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι αποφασίζει μονομερός ο ένας και αυτός είναι η νόσιο. Γιατί και η νόσιο έπρεπε να σεβαστεί την προκήρυξη. Τη διακήρυξη, συγγνώμη. Προκήρυξη, διακήρυξη. Διότι η Πάπας, μου λέει η Πάπας, μα η Πάπας αφού τελικά έχασε στο δικαστήριο, δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά αν εσείς πάτε με την νόσιο και πάτε σύμφωνα με αυτό που σας θέλει το τοπογραφικό, εγώ δεν συντάσσω με το τοπογραφικό αυτό. Άρα παλεύω επί της πράγμασης και επί της νομικής τοποθέτησης. Και δίνω ό,τι ακριβώς μου λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μου λέει να απαντήσω και λέω...

0: να απαντήσω. Απάντησε ψηφοφόρο της επικρατείας αυτά. Πάρτε κι εσείς και βδέστε τα. Και αποφεύγουν λιγάκι. Αυτή είναι μέχρι σήμερα η κατάσταση. Υπάρχει όμως τώρα μια άλλη τάση που παρακολουθεί και καλούμε επίσης εγώ και από αστυνομίες και από δικαστήρια. Ποτέ μου δεν είχα πάει δικαστήριο και τώρα τελευταία έχω πάει 20 φορές. Ακούστε, είναι δυνατόν να καλούμε εγώ τώρα να απαντήσω αν έχω την ιδιότητα του υπευθύνου ή όχι? Αφού λέει το... κάποια ομάδα, δεν ξέρω είναι αυτή, με πήραν από την αστυνομία, δεν μπόρεσε να πω, θα πάω αύριο κάποια στιγμή, ότι πρέπει να γκρεμιστούμε όλα και να τελειώνουμε. Δεν το κατάλαβα. Τι να γκρεμιστούμε? Διότι το περίπτερο δεν έχει βάση. Εγώ δεν είμαι εκείνος. Εγώ ανέθεσα και είναι η μελέτη, ευτυχώς, πάντα, εκ των προτέρων. Η περαιτέρω διερεύνηση, βεβαίως δεν τη συνέχισα, διότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη νομική διαδικασία. Ούτε και να πάω να πληρώσω εγώ, διότι δεν λέει ότι γκρεμίζεται διότι τελικά θα πέσει και θα πλακώσει. Λέει ότι υπάρχει μια σχετική αστάθεια η οποία προέρχεται από μια διάβρωση της βάσης. Αυτή η διάβρωση της βάσης όμως δεν μπορώ εγώ να πάρω την απόφαση για να τον γκρεμίσω, αφού τελικά δεν λέει να γκρεμιστεί. Παρά τι λέει? Ότι δύναται η αστάθεια αυτή, είναι δυναμένη να ενισχυθεί, άρα να συνεχίσει. Επομένως τα πράγματα έχουν έτσι απολύτως, όπως τα ακούτε. Θα ενημερώσω, διότι είχα αυτές τις συναντήσεις διεξοδικά, θα ενημερώσω το αρμόδιο κύριε Πρόεδρε Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Δημιουργικού Ταμείου και πιστεύω εκεί να πάρουμε σωστή απόφαση. Αυτό σε ό,τι αφορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε. Συγγνώμη για τον κοκό τον ήχο. Είναι οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων που κάνουν πάρα πολύ κουραστική την ακρόαση. Το αντιλαμβάνομαι και ζητώ συγγνώμη. Αυτά είπε ο Δήμαρχος. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Θα έχουμε πράγματα ακόμα να πούμε. Πάντως εμείς το παρακολουθούμε, το καταγράφουμε από την αρχή και είμαστε εδώ βεβαίως να σας το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, μαζί μας και αυτή την ώρα ήταν η Erect Insurance, μια εταιρεία της Erect Group, με παρουσία στον χώρο της ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα ασφάλισης, δημιουργώντας την Erect Insurance σε συνεργασία με την Allianz, από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η Erect Insurance προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα παρέχονται προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με δυνατότητα εξατομίκευσης, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στη διαδικασία της αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λευκάδα, στην οδό Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες, 2645-023-010 ή στο erect.gr. Erect Insurance, προστασία με συνέπεια και αξιοπιστία. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ και προσοχή στο δρόμο.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 91,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα.

0: ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγάρα και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος είχε χαρακτηρίσει την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα ως θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά. Παράλληλα έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια είχε αρκετά προβλήματα υγείας. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, σήμερα κατέληξε ένατος κρατούμενος, ένας 72χρονος από την Κόρινθο. Στη διεθνή επικαιρότητα, απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντομίρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζας στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το Κίεβο παραδέχθηκε ότι το σκάφος ήταν δικό του, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην εγχώρια επικαιρότητα και πάλι, σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκας, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντόρσεϊ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με δύο κινήσεις, τον μίνι ανασχηματισμό προσεχώς και την επίσπευση εν μέσω θέρους της συνταγματικής αναθεώρησης, η κυβέρνηση κλείνει εκκρεμότητες και φαίνεται να πατάει γκάζι για εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταπολιτευτικά έχουν γίνει 20 εκλογικές αναμετρήσεις, από τις οποίες μόλις 3 έγιναν στη λήξη της θητείας. Αρκετές ήταν οι προώρες εκλογές, ενώ υπήρχαν και αυτές που έγιναν λίγους μήνες πριν λήξει η θητεία. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλά μεν για κάλπες το 27, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ομήνει ένα σχηματισμό που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαρά και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία δείχνει εκλογική ετοιμότητα. Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, εξακολουθούν να μιλούν για κάλπε στο τέλο τη τετραετία.
2: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα γίνει στο τέλο τη τετραετία. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κρυθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
3: Το
2: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
1: Τα κόμματα πάντως ακονίζουν τα ξύφη τους.
4: Κρύθηκαν! Είχαν την ευκαιρία.

0: με 28,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη με 15,2%, το Πασόκ τρίτο με 11,2%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 10,4% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το Μέρα 25 με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Νίκη με 1,2% και τα λοιπά κόμματα με 6,2%.
1: Να ιτηθεί και να μην ξανάρθει, να μην δοθεί βεβαίως καμία άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που προκαλεί σήμερα την αστάθεια.
2: Για το Μητσοτάκη, δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Όσο μου επιτρέπει δημοκρατία, δυνάμεις οι δικές μου, ναι, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
3: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
4: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας.
0: Στην τέταρτη θέση βρίσκει το Πασόκ η πρόθεση ψήφου της προράτα. Και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς δεύτερη με 14,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση με 9,5%, το Πασόκ τέταρτο με 8,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά όπως και οι Δημοκράτες με 1%, η Νίκη με 0,5%, τα άλλα κόμματα με 2,5% και οι αναποφάσιστοι στο 12,5%.
5: Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη πρότεινε ο Πρωθυπουργός για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε το παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Μην ξεχνάμε ότι μια συζήτηση στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιός περίπου δύο μήνες είχαν πέσει πολλά ονόματα στο τραπέζι. Οι πληροφορίες μας λένε πως στις αρχές εβδομάδας ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει σε ένα στέλεχος το οποίο θα προέρχεται από την κυβέρνηση, δίνοντας μια επιπλέον δυναμική στη νέα ηγεσία του κόμματος που θα τρέξει και τις εκλογές. Την Τετάρτη έγινε η συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κυρανάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κλείδωσε η υποψηφιότητά του για γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, κάτι που θα επικυρωθεί και την προσεχή Τετάρτη. Είναι μια αναβάθμιση επικοινωνιακή, πολιτική, οργανωτική. Αυτό λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, με την μετακίνηση ενός υπουργού, ο οποίος κρίθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, αυτό σημειώνουν, έχει δώσει και έργο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά πήγε στα δύσκολα εκεί αμέσως μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Και θεωρούν ότι μπορεί να τρέξει το κόμμα σε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ίσως την πιο δύσκολη που δίνει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Θεωρούν λοιπόν ότι πήρε τα διαπιστευτήρια. Τώρα, Γιάννη, είσαι πολύ έμπειρος. Ψήνεται ένα σχηματισμός.
6: Ανασχηματισμός. Και τη λέξη την είπαμε και δύο διστακτικά, γιατί η μέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν θα δούμε θεαματικές αλλαγές. Προφανώς θα πληρωθεί η θέση του κυρίου Κυρανάκη, προφανώς θα πληρωθεί η θέση του αείμνησου Νίκου Ταγαρά, που ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος.
7: Μέχρι εκεί φτάνει.
6: Ίσως δούμε και δύο-τρεις μετακινήσεις υφυπουργών στην κυβέρνηση. Κάποιοι να μπουν, κάποιοι να βγουν, κάποιοι να μπουν και σίγουρα αυτοί που θα μπουν θα προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Βοστόνη, ένα προσωπικό ταξίδι. Τη Δευτέρα θα είναι πίσω στο γραφείο του. Νομίζω από τη Δευτέρα και μετά θα φουντώσει η ονοματολογία και βέβαια επειδή ποτέ δεν ξέρει σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε αν θα υπάρξουν καραμπόλες.
5: Τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα από το βήμα της πολιτικής γραμματείας και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο Σωκράτης Φάμελος έκανε άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Απέναντί του από την πρώτη στιγμή βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης που ζήτησε ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων και όχι κόμμα που δανείζει μόνο μερός στελέχη. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
8: Το δρόμο της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδειξε από το βήμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης της Φάμελος, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε μια υπέρβαση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
9: Η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση.
8: Χωρίς να περιγράψει συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν μίλησε για κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ανάγκη ισχυρής δράσης της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης στάθηκε απέναντι πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση.
10: Ιστορικά.

0: Τα κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μισοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
1: Και κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία, ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση Φάμελου.
2: Στόχος μας, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Η ελπίδα και οι προσπάθειές μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε χειμερή ανάρκη.
1: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο με αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Να τηλεφωνήσεις τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο Νίκος Παπάς, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις.
3: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο Σοκράτης να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα.
1: Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση, με παραπολιτικά, με ψευτοδιλήμματα, με την εμπιστοσύνη να έχει διαραγή. Κομμάτι του παζλ του ενωτικού σχήματος αποτελούν και τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.
4: Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, αντικειμενικά δημιουργεί μια δυναμική και θα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Το δρόμο αναμένεται να δείξουν οι κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

0: Μια και εσωστρέφεια φέρουν στο ΠΑΣΟΚ το κύμα δημοσκοπήσεων και η παραφωνία του Χάρη Δούκα με το κόμμα να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Το στίγμα έδωσε στην εισήγησή του σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας την αυτόνομη πορεία του κόμματος, βάζοντας έτσι τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε υπό τη σκιά των δημοσκοπήσεων αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δύο κάλπες των εκλογών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εισήγησή του να ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και να λέει όχι στα πολιτικά προξενιά.
2: Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
1: Ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση του για απροοδευτική διακυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντάει χμηρά.
3: Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση. Όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι.
2: Όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Στον Δήμαρχο της Αθήνας έριξε και η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Υπάρχει θέμα με το οργανωτικό του κόμματος.
5: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστρώσα.
1: Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γιώργου Νικητιάδη, όπου έθεσε θέμα παραμονής του Χάρη Δούκα στο κόμμα.
6: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος.
1: Στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής με κορυφαία στελέχη της παράταξης αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση που θα αποτελούν την task force του κόμματος. Στον τομέα της οικονομίας, μανίκια σηκώνουν ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και ο Φίλιππος Αχινίδης. Ενώ στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα ρόλο να λαμβάνουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περάκης.
0: Βαριά και φορτισμένη ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολετός.
7: Αυτό το μάτς το κέρδισε νέα. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί σίγουρα, Λένα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του ιστορικά. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα παρήχε πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε τα χαρτιά του, άνοιξε το κόμμα προς την Ελλάς. Δεν είπε κάτι όμως, δεν είπε το παραπάνω. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το κόμμα του Τσίπρα. Έρχεται λοιπόν εδώ η μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη και του λέει κάτι μας κρύβεις. Μας κρύβεις ότι
8: το
7: θες.
8: Πώς κιόλας.
7: Ακριβώς. Θες να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Γιατί σίγουρα ο Σοκράτης Φάμελος αύριο θα ερωτηθεί επίμονα τι σκέφτεσαι να κάνεις.
8: Πιστεύεις θα απαντήσει, Αντώνη?
7: Νομίζω πως ενδεχομένως να επιχειρήσει να κλωτσίσει λίγο το τενικεδάκι προς τα κάτω. Αυτό λένε κάποια στελέχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Να αγοράσει χρόνο για να περιμένει και τον Αλέξη Τσίπρα να δει τι θέλει, γιατί ακόμα δεν έχει καλέσει κάποιον ο πρώην Πρωθυπουργός.
7: Ενδεχομένως, αν το κάνει αυτό, αν δεν πιεστεί τόσο πολύ, σίγουρα θα περιγράψει βήματα. Θα πει πολλά πράγματα παραπάνω. Θέλει να δει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πάντως, είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα. Το ένα, δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και το άλλο, επιθυμεί την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.

0: Συνθήκος θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
1: ο Κώστας Χατζής

0: σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπία.

0: στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πολλοί περιμένουν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αν θα προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος ή αν θα δείξει προς την κατεύθυνση μιας πλατφόρμας με τις θέσεις του. Άλλωστε, οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έχουν πάντα καρφιά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και προσωπικές επιθέσεις κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντελή.
5: Τρίμια κριτική στην κυβέρνηση και τις δικές του προτάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χώρα θα περιέχει η ομιλία του κυρίου Σαμαρά σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να δώσει ένα συνολικό πολιτικό στίγμα, την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Πρόεδρε, τι περιμένουμε το απόγευμα?
5: Παρότι το χάσμα με την κυβέρνηση μοιάζει αγεφύρωτο, κυβερνητικά στελέχη καλούν τον κύριο Σαμαρά να μην προχωρήσει σε μια κίνηση που θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και καταδικάζουν τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
7: Ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τον λέει κάποιος ακροδεξιό, δεν είναι σοβαρό.
8: Εγώ τον σέβομαι τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον αγαπάω. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη όποτε αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές, δεν θα έχει να κάνει με κανένα κόμμα. Θα έχει να κάνει μόνο με τη δική μας δουλειά, σοβαρή και σκληρή δουλειά, τις δικές μας μεταρρυθμίσεις, τη δική μας αίσθηση και επαφή με την κοινωνία, τη δική μας επαφή και σχέση και δεσμό με την βάση μας, την παραταξιακή.
5: Η Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά.
9: Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά ήταν αμφίδρομο λάθος. Να θυμάτε ότι κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή βοηθάει τον Τσίπρα.
5: Για το ενδεχόμενο ένα κόμμα Σαμαρά να επηρεάσει εκλογικά την ελληνική λύση, απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
10: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
11: Νέα Δημοκρατία θα...
10: Αυτή θα κρατζουνήσει.
11: Ναι.
10: Έτσι. Θα τη φύγει και η τελευταία εκμάδα, θέλεις, η τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη. Είναι ένα πολιτικό ρεβασισμό.
5: Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να πυκνώσουν οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς έχει ανάλογες προσκλήσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.
4: Ο ανταποκριτής του Sky στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολουθεί την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά εδώ από το Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Είναι καλεσμένος για να κάνει μια ομιλία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον 21ο αιώνα. ξεκίνησε με την Τουρκία ο κύριος Σαμαράς. Αναφέρεται στην Τουρκία και στην γαλάζια πατρίδα που θέλει να νομοθετήσει. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια της ομιλίας του θα προαναγγείλει κάτι νέο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
4: Πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στείλε ένα φλιτζάνι.
11: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει? Αν οι συνεργάτες του λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
13: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
11: Θα το δούμε σε λίγο. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
13: Τώρα, αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
11: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
13: Και γεωγραφικά βόρεια?
11: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
13: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
11: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η λεγόμενη Σαμαρική ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις του, όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
13: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
11: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
13: Αλλά
11: είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση. Άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση. Και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
13: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την άλλη όμως αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι, Βασίλη?
11: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους, υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
13: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη? Τι εκτιμάς?
11: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
13: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
11: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως οι ανασχηματισμοί αλλιώς ξεκινούν και αλλιώς τελειώνουν, αλλιώς σχεδιάζονται και αλλιώς εκτελούνται, αλλά ανασχηματισμός που δεν περιλαμβάνει και κάτι που δεν περιμέναμε είναι ένας ανασχηματισμός που δεν έχει θετική επικοινωνία. Πιστεύω ότι κάπου θα την κάνει την έκπληξη ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει σε όλες τις κυβερνητικές αλλαγές μέχρι σήμερα.
4: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων, με μία ανοιχτή επιστολή, ο Ζελένσκι πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να έχουν μία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για να τελειώσουν τον πόλεμο. Η απάντηση δεν άργησε διαστόματος Πούτιν, αποδεικνύοντας ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ μακριά από την ειρήνη. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
13: Με ούκο λίγα καρφιά και πολλά ψήγματα ηρωνίας, η απάντηση του Ρώσου πρόεδρου στην επιστολή Ζελένσκι, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα αγενή και στην οποία, όπως είπε, έριξε απλώς μια ματιά σήμερα το πρωί, ενώ δεν ανέφερε καν το όνομα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως εξήγησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, την προσοχή του κέντρισε μεταξύ άλλων η αναφορά του Ουκρανού Προέδρου στην ηλικία του.
14: Τον πλήγωσε αυτό.
13: Σωστά, πράγματι τον πλήγωσε. Απαντώντας λοιπόν ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Αφού απέρριψε την πιθανότητα διαζώσης συνάντησης με τον Ουκρανό ομολογό του, δήλωσε πως απαιτείται μακροπρόθεσμη συμφωνία, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και διερωτήθηκε γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί να δει την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυήτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών.
14: Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι δίνουν ραντεβού στο Λονδίνο την Κυριακή. Στάρμερ, Μακρόν και Μέρτς θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.
13: Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει στους ηγέτες να συνεχίσουν το στενό συντονισμό τους. Στόχος είναι η αέναη στήριξη προς την Ουκρανία και η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία φέρονται να επεξεργάζονται σχέδια από κοινού με την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
4: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
15: Momentum έχουμε, Ελένα, διότι η μεν Ουκρανία έχει εδαφικές κτήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Γιάννης Παλιούρας. Η Ρωσία, από την άλλη, έχει την ανάγκη να επαναφέρει με κάποιον τρόπο την οικονομία σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή του πολέμου που βρίσκεται σήμερα, χάρη στην οποία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να παρουσιάζει τη ρωσική οικονομία κόντρα σε κάθε πραγματικότητα ως ακμάζουσα. Η Ρωσία επίσης έχει κάθε λόγο σήμερα που κερδίζει 150 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κάθε μέρα μετά την άρση των κυρώσεων των Αμερικανικών από τις πωλήσεις πετρελαίου να αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Και από την άλλη, η Ουκρανία αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που τα αμερικανικά πυρομαχικά έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να κάνει κάτι. Άρα το momentum υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η δυσπιστία επίσης υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων. Ένα μίσος, ένα μένος. Ο Πούτιν, να μην λησμονούμε, Λένα, το ξέρεις πολύ καλά, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Οπότε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
14: Το
15: έριξε το καρφί. Ξέρουμε ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Θεωρεί ότι είναι ένας δικτάτορας, θεωρεί ότι δεν έχει νομιμοποίηση εσωτερική. Και σε τελική ανάλυση θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, να δούμε μια συνάντηση των δύο. Εξού και η προσπάθεια Πούτιν να αποκλείσει το σενάριο αυτό, καλώντας τον Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα.
14: Συμφωνία χωρίς Ζελένσκι, βλέπεις, θα το δεχόταν αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος? Θα τον πίεζε κάποιος να το κάνει?
15: Ο μόνος που μπορεί να τον πιέσει και να το καταφέρει είναι ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία είτε σε μορφή δημοψηφίσματος, είτε μέσα από το κοινοβούλιο, είτε μέσα από εκλογές, πρέπει να λάβει την αναγκαία νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μια συμφωνία η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι καλή για την Ουκρανία, από τη στιγμή που ήδη έχει απολέσει σχεδόν το 20% της εδαφικής επικράτειας. Άρα, ό,τι και να συμβεί, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, όμως σε εξίσου δύσκολη θέση είναι και ο Πούτιν, διότι αν δεν καταφέρει να ανατάξει γρήγορα τη στη ρωσική οικονομία, παρά το ότι δεν λογοδοτεί, παρά το ότι οι εκλογές εκεί πέρα δεν γίνονται με τον ορθό τρόπο, και αυτός αντιμετωπίζει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικής αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια κυριαρχίας.
13: Και το ακούσαμε αυτό το καρφί και από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ηλικία του Ρώσου πρόεδρου. Τώρα, από τη μία υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες. Θέλεις να ρίξεις γέφυρες, αναφέρομαι στο Ζελένσκι, και την ίδια στιγμή έχεις μία επιστολή με ταπεινωτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τι στρατηγική αυτή είναι αυτή, Κωνσταντίνα?
15: Την οποία μάλιστα συμπληρώνω, Λένα, ότι τη δημοσιοποιείς κιόλας. Γιατί αν την είχε στείλει κατηδίαν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν μη τι άλλο, έχει καλές προθέσεις. Δεν νομίζω ότι η πρόθεση του Πούτι, του Ζελένσκι, είναι να φέρει τον Πούτι στο τραπέζι. Περισσότερο επιθυμεί να τον εκθέσει. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ουκρανία σήμερα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Θέλει με κάποιον τρόπο να αποτραβήσει το ενδιαφέρον τους και να το επαναφέρει στην Ουκρανία. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Και με το ουκρανικό ντρόουν το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό στο Ιόνιο, και με επιθέσεις που έχουν γίνει στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται ο πόλεμος αυτός να βγαίνει πλέον από τα στενά γεωγραφικά όρια, εδώ και καιρό, όχι σήμερα, από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει μεταξύ άλλων και τους Ευρωπαίους.
13: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα, από την μπροστά πόρτα. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν μείνει στο περιθώριο. Ο Ρώσος πρόεδρος όμως λέει ότι εγώ μιλώ με τα μεγάλα κεφάλια, μιλώ μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη συνθήκη, τη σχέση, πώς τη βλέπεις να λειτουργεί, Κωνσταντίνα?
15: Οι Ευρωπαίοι, αλήθεια είναι ότι έχασαν για πολύ καιρό κάθε επαφή με το Κρεμλίνο. Αυτή την επαφή την ανέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, πρέπει να του πιστώσουμε, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της όποιας λύσης, ότι ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Δεν εμπιστεύεται ο Πούτιν τους Ευρωπαίους, δεν εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν. Αλλά πολλές φορές, λένε, στο παρελθόν έχουμε δει να υπάρχουν συμβιβασμοί εξ ανάγκης και όχι κατ' επιλογή. Άρα θα έλεγα ότι είναι πιθανό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και με παρότρινση ενδεχομένως του Τραμπ και προς τον Ρώσο πρόεδρο αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, να δούμε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης, όχι των σχέσεων, ας πούμε να ρίξουν γέφυρες η μία πλευρά προς την άλλη, και να δούμε πλέον να αρχίσουν οι συνομιλίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας.
4: Σε μια άλλη εξέλιξη, ναυτικό ντρόουν προκάλεσε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία και έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Το Κίεβο δείχνει τη Μόσχα ως υπαίτια και μιλά ανοιχτά για ρωσική παρεμβολή στο σύστημα διεύθυνσης των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
16: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το ντρόουν. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπουμε, ένα ουκρανικής κατασκευής. Σαργκάν 3000, το οποίο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο κεραίες πάνω, αισθητήρες. Είναι συστήματα αντιντρόνων, αλλά είναι και συστήματα διεύθυνσης, αυτά τα οποία κατάφεραν οι Ρώσοι να παρεμβάλλουν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, jamming, spoofing, δηλαδή είτε ακυρώνοντας ουσιαστικά το GPS, είτε τροφοδοτώντας το με λάθος πληροφορίες. Και κατέληξε στην Κωνσταντζά όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα τρία τουλάχιστον, γιατί οι πληροφορίες είναι πως ήταν πέντε συνολικά. Και είναι μια υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της Λευκάδας. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, είχαμε ένα ουκρανικό ντρόουν όπου υπήρξε παρεμβολή στα συστήματά του. Κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Κατέληξε μέσα στη Λευκάδα, σε μια σπηλιά εκεί που το βρήκαν οι αλλοίς. Παρόμοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και αυτή, και γύρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όταν κυκλοφορούν ουσιαστικά κυβέρνητα ντρόουν τα οποία μεταφέρουν εκρηκτικά.
13: Έχουμε αναχαιτήσεις όμως στη Βαλτική. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει και μια άσκηση που έρχεται, Σταύρο, να τα δούμε λίγο. Τι σχέση έχουν αυτά?
16: Λένε, καθώς η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είχαμε 11 αναχαιτήσεις, 11 σκράμπλ μέσα σε μία εβδομάδα με γαλλικά μαχητικά να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, τακτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η Ramstein Flag, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Μάλιστα, ελληνικά Ραφάλ θα μετασταθμεύσουν στο βορειότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στην Νορβηγία, στον Αρκτικό κύκλο, και ελληνικά F-16 στην Ισπανία. Γίνεται σε μια τεράστια περιοχή. Το σενάριο φυσικά είναι η πιθανότητα απειλής από τα ανατολικά. Φυσικά φωτογραφίζεται η Ρωσία και προβλέπει ενεργοποίηση του άρθρου 5, ασκήσεις ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια της συμμαχίας για να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Περισσότερα από 200 αεροσκάφη θα λάβουν μέρος στην άσκηση.
4: Και στο σημείο αυτό πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: πρόσταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Ρωμαίος
19: Γιουλιέτα
18: από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό,
18: ασύγχρονο,
19: που αφορά και σένα.
18: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
19: Ρωμαίος Σακελαρίου,
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Στο παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 48 πρώτα λεπτά και σε μια τελευταία εξέλιξη. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, είπε πριν λίγο ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
8: Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κλείσει ο κύριος Σαμαράς την ομιλία του στο Ηράκλειο, με έναν χρησμό για τα μελλοντικά του σχέδια, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι μπορεί να εκπροσωπηθεί το κενό πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει νωρίτερα στην ομιλία του, στην οποία επιτέθηκε για άλλη μια φορά με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα ταύτισε τον Πρωθυπουργό με τον Αλέξη Τσίπρα στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας και όχι της ουσίας.
9: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Και εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο.
7: Αλλάζουμε θέμα. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσουφή.
10: 2% δεν είναι και λίγο, ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι στο αντίστοιχο διάστημα η Ευρωζώνη έτρεξε με 0,7%. Είμαστε τρεις φορές δηλαδή πάνω και μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν κατόρθωσαν να αναπτυχθούν ούτε 1%. Καύσιμο για αυτή την ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, έδωσαν οι επενδύσεις. Όπως θα δούμε και στη σχετική κάρτα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις 1%, οι επενδύσεις όμως 12,1%, οι εξαγωγές 2,4% και οι εισαγωγές 0,4%. Αυτό το 2% είναι στο πλαίσιο των εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, 2% θα είναι στο τέλος του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης για συνολικά το έτος. Και μένει να δούμε βέβαια το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο είναι και το πολεμικό τρίμηνο του Μαρτίου μέχρι και το τέλος Μαΐου, για να δούμε πόσο έχει και αν έχει πληγεί η ανάπτυξη στη χώρα.
11: Σε μια είδηση τώρα που η αλήθεια είναι ότι μας κέντρισε το ενδιαφέρον, Χρυσόστομε, έρχεται φορολόγηση για τα κρυπτομοιρά. Η ερώτηση είναι, πόσο σας αφορά?
10: Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρει ακριβώς να σου πει πόση ακριβώς είναι, πόσο μεγάλη είναι η αγορά των επενδυτών. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού και μάλιστα κυρίως και εκτός Ευρώπης, που είναι ακόμα πιο δύσκολο να συλλέξεις στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο σε μερικούς μήνες, όπως είπαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters, θα προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 15% και ένα μικρό αφορολόγητο κερδών στα 500 ευρώ.
7: Η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο στην ΑΔΕ.
10: Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο και υπό τη συνεχή δαμόκλειο σπάθη των κατασχέσεων παίρνουν βαθιά ανάσα μετά την ανακοίνωση της αύξησης του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
12: Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης.
13: Σημαντική δηλαδή σε σχέση με την πλειονότητα του κόσμου, η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μεγάλες καταθέσεις.
10: Ο ακατάσχετος λογαριασμός αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό ένα φυσικό πρόσωπο και η αύξησή του αποτελεί ένα ακόμη μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διαθέσιμων εισοδημάτων των οικοκυριών.
7: Σε μια σπάνια τώρα τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μίλησε στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Αναφέρθηκε στη δική του εποχή, στο πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90 και πεσήμανε την ανάγκη συσπήρωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
14: Το όνειρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με γαϊγούς ρυθμούς. Η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία που θα βρείτε το τριφύλι στο ΟΑΚΑ, μιας και στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 οι πράσινοι θα μπορούν πια να αγωνιστούν στη νέα υπερσύγχρονη τους έδρα.
15: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
16: Τώρα, τον Ιούλιο.
15: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο,
16: τον Αύγουστο,
15: με την αρχή του πρωτοαθλήματος, θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
14: Την ανάγκη συσπήρωση στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό, επισήμανε ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γιάννης Βαρδινογιάννης.
17: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, είναι να πάμε ενωμένοι σαν Παναθηναϊκός και ο κόσμος και η ομάδα είναι ένα.
18: Να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους. Στηρίζω τον Αλαφούζο.
17: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ το Παναθηναϊκό. Ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά να έχει μια ομάδα.
14: Σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μιλά στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη δική του εποχή και πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90.
19: Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνουν μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν το 95 που πήραμε το πρωτάθλημα πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζεται να μην κάνω μεταγραφές.
14: Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του αναμνήσεις ως φίλαθλος των Παρασίνων.
15: Γιατί Παναθηναϊκός τότε?
20: Έτυχε από συμμαθητές. Έτσι ξεκίνησε. Πατέρα ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης. Το θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη υποβολή από το σχολείο όταν πήγα να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Απόγευμα στην Λεωφόρο. Οι ήρωές μου, οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνος ήταν φοβερή περίπτωση. Ο Καψής, ο Γραμμός, καλά πάνω από όλο ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης, το Λάφι που λέγαμε.
21: Ο
0: μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε, τι ε!
21: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και δεν!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε μετά την ομιλία αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», ανέφερε σε ανάρτηση του αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπελύσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος, μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα συλληπιτήρια του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι εάν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες. Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Εντοπίστηκε η 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στον ώμο. Καθώς είναι σε θέση να περπατήσει, θα κατέβει με τη βοήθεια εθελοντών στο καταφύγιο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο για να την παραλάβει το ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Τώρα, με αυτό το τραγούδι έχουμε μια ιδιομορφία. Ενώ κυκλοφόρησε το 1957, έγινε με τη συγκεκριμένη εκτέλεση το 1968 μεγάλη επιτυχία. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Γιορτάζει μόνη της, από ό,τι φαίνεται αυτή η μέρα, γιατί όλος ο πλανήτης δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτί κάποιου. Γιατί κατά τα άλλα είναι η κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972. Πάρα πολλά χρόνια. Για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Βεβαίως πολύ διαφορετικά τότε. Νομίζω ότι τώρα σαν να είναι στο μη περαιτέρω. Και ειδικά λέει για το 2026, επιδιώκει η Παγκόσμια ημέρα να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Τα πόσα τελευταία χρόνια το συζητάμε αυτό? Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Είναι 5 του μήνα, συντονισμένη πάντα στο Sky 100,3. Παρέα μέχρι τις 11 και έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θέλω να πω όχι, όχι, όχι. Θα το μοιραστούμε όταν έρθει η ώρα. Α, κάτι σαν και αυτό που είπε ο Σαμαράς. Γιατί όταν τον ρώτησαν... του τέθηκε το ερώτημα στην ομιλία που είχε, αν θα ιδρύσει κόμμα. Τι απάντησε? Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, να μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι και κριτική άσκησε. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Άρα είναι απεσιόδοξος για το τώρα. Ο Χάρης Λιοντάκης τα παρακολούθησε όλα αυτά και θέλω έτσι τα 2-3 βασικά σημεία και κυρίως, Χάρη μου, τι σου έκανε εντύπωση ή τι άκουσες σε πηγαδάκια ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Την καλησπέρα μου από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το προανήγγειλε και το προανήγγειλε σε 3 διαδοχικά σημεία της ομιλίας του. Mm-hmm. Το πρώτο σημείο της ομιλίας του είναι όταν είπε... πολλοί λένε ρε Σαμαρά, έφτασε σε 75 χρονών, έγινες πρωθυπουργός, έχεις τον προσωπικό σου πόνο γιατί δεν κάθεσαι στη σύνταξή σου. Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη αναφορά. Η δεύτερη αναφορά, όταν περιέγραφε πώς η Ελλάδα αναγεννήθηκε μετά την κρίση του 1908, μετά το Κυπριακό, είπε η πολιτική όπως η φύση και η ιστορία mm-hmm. απεχθάνονται τα κενά. Και η τρίτη αναφορά ήταν αυτό που είπες προηγουμένως. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου μιλώντας με τον κόσμο. Ξεκίνησε λέγοντας ότι μιλάω με τον κόσμο, ο κόσμος μου δίνει δύναμη. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Κατά τα λοιπά ήταν μια ομιλία όπως την περιμέναμε, uh-huh. με πολλές, πάρα πολλές αναφορές στην εξωτερική.

0: Συγγνώμη, κάτι τη διόρθωσα.
1: Υποστήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο θέμα των δημοσκοπήσεων, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος μιας δημοσκοπικής εταιρείας να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει εκλεγεί από το λαό. Και αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα της οικονομίας, όπως την αποχώρηση της ExxonMobil από τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, στην ακρίβεια που υπάρχει, στην κακή κατάσταση που το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει ο κόσμος λόγω του πληθωρισμού, μίλησε για την ακρίβεια στα ενίκια. Εντάξει, η αίθουσα γέμισε. Και θα σας έλεγα, επειδή εμείς εδώ τοπικά περιμέναμε να δούμε και κάποια περισσότερα πρόσωπα, ιδίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα είδαμε.
0: Μάλιστα. Αυτά τώρα είναι λεπτές ισορροπίες που πρέπει με κάποιο τρόπο να τις κρατήσουν κάποιοι. Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Μάνου με μιλιόκα. Έτσι. Έβαλε το μισό σκέλος ο Βραχνός, το άλλο μισό το έβαλα εγώ. Οπότε ταιριάζει τώρα αυτό, γιατί υπόθηκε από τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Να κάνουμε και τις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Εννοείται, αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύοντας βέβαια στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, τα πάντα.

0: που μπορεί να δοθεί και σε ένα τέτοιο τραγούδι η πολιτική διάσταση. Και δόθηκε λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, για να πάμε στα υπόλοιπα. Χθες αναφερθήκαμε σε μια προσωπική ιστορία μιας φίλης ακροάτριας, η οποία έζησε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ενδοοικογενειακή βία στην ουσία. Και επειδή είχα αρκετά μηνύματα, μου έστειλε ένα μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο Λευτέρης, ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με το μήνυμα, είχε μια παρόμοια περίπτωση, μάλλον στην πολυκατοικία που ζούσε, δεν ξέρω πότε, αν είναι στην ίδια πολυκατοικία. Και επειδή ακριβώς αυτό που τόνισε η φίλη ακροάτρια που μας μίλησε χθες ήταν ότι κάθε φορά που άκουγαν καυγά οι γείτονες έκλαιναν τα μπατζούρια, αυτό μου είπε, ο Λευτέρης το διαχειρίστηκε κάπως διαφορετικά. Λευτέρη μου, επιτρέπει το ενίκος, έτσι, την καλησπέρα μου.
1: Εννοείται, καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για την επικοινωνία εχθές. Εννοείται ότι σε ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνεις να τα πούμε τώρα. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Τόσα χρόνια μας κάνεις παρέα. Θυμάμαι την πρώτη σου εκπομπή με τη Βίδου, έτσι?
0: Όχι, δεν ήταν. Η πρώτη εκπομπή με τη Βίδου ήταν μετά από, θα σου πω αμέσως, μετά από 12 χρόνια που δούλευα ήδη εδώ.
1: Ναι, μπράβο. Ενώ
0: έκανα και παρέα. Πρωί, έκανα και βράδυ, έκανα και Σαββατοκύριακο. Τα πάντα. Λοιπόν, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, το ότι μου λέτε συνέχεια, γιατί μου το είπε και χθες η ακροάτρια, ότι μεγαλώσατε μαζί μας. Και μαζί. Υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει.
1: Τελείως.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Λοιπόν, ήταν πριν κάποια χρόνια, ήταν βράδυ, ήταν πολύ αργά. 2:30-3 η ώρα, έβλεπα τηλεόραση. Το καθιστικό είναι κοντά στην πόρτα, την εξώπορτα του διαμερίσματος.

0: διαμέρισμα, η πολυκατοικία κάθε όροφο δύο διαμερίσματα. Ξαφνικά ακούω φωνές, οι οποίες γινόντουσαν όλο και πιο δυνατές. Τώρα φαντάζομαι ότι ήταν πολύ αργά, 3 ώρα, έτσι. 2-3 ώρα, πολλές φωνές.
1: Και να μην θες ακούς.
0: Ναι, ακριβώς. Πολλές φωνές, οι οποίες ήταν έντονες, μετά. Σίγουρα δεν νομίζω ότι ήταν σαν τη κυρία στην περιγραφή χθες.
1: Όχι, όχι, προφανώς.
0: Αλλά ήταν, ναι. Σπασίματα, δηλαδή δύο άνθρωποι κατοικούσε δίπλα μια κυρία που είχε χωρίσει πρόσκαιρα, δεν ξέρω, με το παιδάκι της. Mm-hmm. Οπότε από ό,τι κατάλαβα είχε έρθει ο πρώην σύζυγος, mm-hmm. μάλλον. Λοιπόν, έγινε εκεί μια έντονη διαμάχη. Δεν άκουσα βέβαια προς Θεού έτσι, τίποτα με σκοτώνει, βοήθεια τέτοια. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ έντονη η
1: φωνή. Όταν είναι τρεις ώρα, ναι. Όταν είναι τρεις ώρα. Ναι.
0: Και είναι νομίζω ότι αυτό που δεν το θυμάμαι ακριβώς πολύ καλά, επειδή έχουν περάσει τώρα 10-15 χρόνια, ξύπνησε το παιδάκι και άρχισε να φωνάζει και το παιδάκι. Έπρεπε κάπως να το σπάσω. Και επειδή ήταν και κάπως επώνυμος ο κύριος. Και ήθελα να διατηρήσω και την αξιοπρέπεια της κυρίας, δηλαδή δεν ήθελα να βγω έξω,
1: ναι.
0: Όχι ότι θα έκανα τίποτα, αλλά ξέρεις, άλλο να σε δει ο άλλος μπροστά του, άλλο να κάνεις κάτι και να μην έχεις άμεση οπτική επαφή, δηλαδή
1: ναι.
0: Να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση,
1: ήθελα έκανες.
0: Να τους πάσω. Πήγα λοιπόν στην πόρτα,
1: ναι.
0: Και γύρισα με όση δύναμη είχα το κλειδί, που άμα το γυρίσεις 3-4 φορές, δηλαδή ακούγεται σε όλη την πολυκατοικία, έτσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, άμα το κάνει κραπ, ακούγεται. Και ξέρεις,
1: καλά, και μπορείς και κάλυψε αυτές τις φωνές.
0: Ναι, έσπασα την ένταση της στιγμής, ξαφνικά σταματήσαν όλα. Εντάξει, μετά φώναζε.
1: Βέβαια, το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να κοπανίσεις την πόρτα. Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: να την ανοίξεις και να την κοπανίσεις.
0: Αυτό. Το σκεφτόμουν αν θα μιλήσω, επειδή μου έκανε εντύπωση η κυρία που είπε χτες ότι κατέβαζαν τα παντζούρια, δηλαδή ούτε μια φωνή δεν έβαλαν τίποτα.
1: Κοίτα,
0: κανένα.
1: Λευτέρη, δεν συνηθίζεται. Αυτό το βλέπουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις που ας πούμε και στην Καλαμάτα το ακούσαμε, έτσι, στη γυναικοκτονία της Καλαμάτας. Ότι πάντα η γειτονιά λέει, ακούγαμε κάτι φωνές, κάτι καυγάδες, κατόπιν εορτής όμως τα λένε όλοι. Έτσι. Κατόπιν εορτής.
0: Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνει κάποιος για να βοηθήσει.
1: Πάντως είχε μια λογική αυτό που είπες, ότι ήθελες να μην εμφανιστείς μπροστά. Θα εμφανιζόσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ακούγεις κάτι χειρότερο, θα εμφανιζόσουν.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω, το παιδάκι με παρακίνησε που φώναζε βοήθεια, θα πεθάνω. Ήταν πολύ άσχημα, ας πούμε. Και το έκοψα, δηλαδή το άκουσα, μετά ησυχάσαν. Τώρα μετά δεν ξέρω τι κάνανε. Από ό,τι ξέρω τώρα είναι εντάξει. Αλλά επειδή σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει κάτι, μια
1: φωνή, προφανώς.
0: Όχι σωματική βία, αλλά να πετάξει κάτι. Αλλά ήταν πολύ έντονο, ήταν βράδυ και το παιδάκι. Οπότε...
1: Ερώτηση, με τι ασχολείσαι αν επιτρέπετε?
0: Ας πούμε στα παραϊατρικά.
1: Όχι.
0: Να μην το κάνουμε πιο
1: συγκεκριμένα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Γεια χαρά. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, ένα από τα υπόλοιπα που συζητήσαμε χθες και μου έκανε εντύπωση ήταν με αφορμή αυτά που λένε οι διορθωτές των γραπτών, των εξετάσεων. Ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Και σας έλεγα ότι μ' άρεσε γιατί μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Ακόμη και ένας φίλος ακροατής στην εγγονή του που ζει νομίζω στο Λονδίνο και ήταν τώρα εδώ και είχε άσκηση από το σχολείο. Μάθημα καλλιγραφίας. Εγώ το είχα προλάβει αυτό. Κάναμε καλλιγραφία στο τετράδιο. Βάζαμε τα γράμματα. Το α ήταν το όμικρο με το ανάποδο, το μπαστούνάκι που το κάναμε και μπαστούνάκι να γυρίζει πίσω η ουρά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό που λένε τώρα οι εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές από τα γράμματα που κάνουν τι γράφουν τα παιδιά. Καλά, δεν λέω μόνο για τη σύνταξη, αλλά λέω και για το απλό πράγμα, τα γράμματα που γράφουν. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει πια να γράφουν σε πληκτρολόγια ή στην οθόνη του κινητού και γράφουν και γρήγορα. Οπότε σκέφτηκα, γιατί μου στείλε χθες μήνυμα ο Φώτης Δανάσκος, ο οποίος είναι στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και είναι και εκπαιδευτικός, να μας δώσει τη δική του άποψη. Γεια σου, Φώτη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Τι
2: και
1: κάνεις?
2: Σε όλους, θα το πω κι εγώ, μας κάνεις παρέα τόσα χρόνια, διάφορες ώρες και μεγαλώνουμε με τις ωραίες εκπομπές του Sky.
1: Να είσαι καλά.
2: Όντως, αυτό που λες είναι πραγματικότητα. όντως που λέω. Και το λέμε όλοι οι συνάδελφοι. Πλέον τα παιδιά έχουν ξεχάσει να γράφουν.
1: Ναι.
2: Γράφουν γρήγορα στο κινητό, έχοντας αποστηθεί σε τις θέσεις που είναι τα.
1: Καλά, δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα εκεί, έτσι.
2: Ναι, δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα. Αλλά βέβαια στηρίζονται πάρα πολύ στην αυτόματη διόρθωση. Γι' αυτό και δεν κοιτάνε μετά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Δεν κοιτάνε μετά τι γράφουν. Και είναι φοβερό το τι πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι σε γυμνάσιο. Τι αντιμετωπίζεις σε ένα μάθημα το οποίο πρέπει. Δίνω, ας πούμε, βιολογία τώρα. Η οποία βιολογία δίνεται εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να.
1: Ήταν και δύσκολα τα θέματα.
2: Ναι,
1: από ό,τι άκουσα.
2: Όχι, όχι. Εγώ στο γυμνάσιο δεν είναι πανελλαδικές.
1: Ναι, όχι, όχι. Πρέπει, λέω για τις εξετάσεις τώρα που έδωσα.
2: Και για τις εξετάσεις, αλλά και πάλι. Και πάλι είναι δύσκολο. Τα παιδιά γράφουν πάρα πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνεις πραγματικά να βρει 2-3 γραπτά είναι τα οποία σε κάθε τμήμα είναι ωραία γράμματα γραμμένο και γράφουν και με ωραίο λόγο.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει πρόβλημα στο λόγο.
1: Στη σύνταξη εννοείται. Προφανώς αντιλαμβάνομαι. Ειδικά δεν σου λέω για τη βιολογία που έχει όρους, είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που πρέπει να μάθει και αν θα τα μάθει, τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, υποψιάζομαι σε μαθήματα όπως η έκθεση ότι θα είναι φτωχό και το λεξιλόγιο. Είναι υποψιάζομαι.
2: Είναι. Το συζητάμε πάρα πολύ με τους συναδέλφους, ειδικά τους φιλολόγους και τη Λίστα τη Μανώλου που την ξέρεις. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές. Υπάρχει πρόβλημα διότι προσπαθείς να καταλάβεις ένα κείμενο. Και στις εξετάσεις βιολογίας, αλλά και στα διαγωνίσματα γεωλογίας, και στο διαγωνίσμα βιολογίας, και στα μαθηματικά που πρέπει να γράψουν. Πρέπει να κάνεις άθλο για να καταλάβεις τι γράφουν τα παιδιά. Που έρχεται τρία σου λέει, μα κύριε, το έγραψα. Ωραία, πάμε να το διαβάσεις. Δεν το διαβάζει, δεν το καταλαβαίνει τι γράφει.
1: Ναι.
2: Και εγώ πάντοτε του λέω, παιδιά, πριν το δώσετε, όποιο μάθημα και να δώσετε, διαβάστε το καταλαβαίνετε τι γράφετε. Και είναι πάρα πολύ, φέρνει τα παιδιά σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Είναι αρνητικό σε έναν εκπαιδευτικό, δηλαδή προφανώς προδιαθέτει αρνητικά. Αλλά ας πούμε, δεν λέω σε ένα μάθημα σαν το δικό σου που μπορεί να.
2: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να απαντήσει.
2: Όχι, θέλει και κείμενο. Θέλει να το εμπλουτίσει με κείμενο.
1: Ωραία, ωραία. Αλλά πρόσεξε, λέω, ας πούμε, στην έκθεση, αν είναι ένας φιλόλογος, προφανώς παίζει αρνητικά. Ίσως του κόβει και βαθμό. Δηλαδή,
2: πρόσεξε,
1: ναι.
2: Δεν μπορούμε να του κόψουμε βαθμό.
1: Δεν λέω, σε σένα, λέω σε ένα φιλόλογο. Πρόσεξε.
2: Και ο φιλόλογος.
1: Όχι. Αν κάνει έκθεση και αν δεν καταλαβαίνει τι γράφει λόγω των γραμμάτων, είναι ένα θέμα.
2: Χειρότερο. Ναι.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα. Αλλά και να καταλάβει μέσω των γραμμάτων, πάλι δυσκολεύεται, διότι έχει την ορθογραφία που είναι λάθος, έχει τη σύνταξη που είναι λάθος. Δεν είναι. Τα παιδιά αυτό είναι ότι έχουν μάθει συντάξει ο υπολογιστής, γράφει την ορθογραφία υπολογιστής. Το καταλαβαίνουν γιατί νιώθουν ότι καταλαβαίνουν ότι έχουν γράψει, αλλά επί της ουσίας δυστυχώς αναγκαζόμαστε να τους βάζουμε γράψτε τώρα στο τετράδιο. Γράψτε.
1: Ναι.
2: Γράψε
1: εδώ σε χώρες όπως η Σουηδία
2: επιστρέφουν κείμενο, πια, ναι.
1: Στο χαρτί και το μολύβι. Να σε καλά,
2: γράψε,
1: μου.
2: Γράψε κείμενο. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
2: να
1: πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Μου στείλε ένα μήνυμα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδη. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν ξέρω. Μας ακούει και ο φίλος ο Σάκης. Σάκη, την καλησπέρα μου. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τίτλοι δηλαδή. Είναι 9:30 και νομίζω η Άσπα θα έρθει. Άσπα Παναγόπουλου. Και επιστρέφουμε.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παπαθανασίος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.

0: αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Τέσσερα, προσέξτε, από μία διπλή για αύριο Σάββατο. Οπότε σας έχω κανονίσει το Σαββατόβραδο τι θα κάνετε. Το ξαναλέω, 210-48-00-174, αύριο Σάββατο, 20 άτομα στο σύνολο, είναι 10 διπλές, θα πάτε στο θέατρο Άλσος Δέι για την παράσταση στο χωριό απέναντι. Μιμισπλέ σας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μαριάννα Πλακωστά μου κοντά μας.
5: Γεια σας.
4: Δεν πάει μόνο στη Δράκου, έρχεται και σε εμάς μετά από πολλή πίεση.
5: Με
4: ποιο λόγος που ήρθε το κορίτσι μας κοντά μας είναι η Μαριάννα, επειδή είναι μια νέα κοπέλα, παρακολουθεί πάρα πολύ της νέας γενιάς. Και όχι μόνο αυτό, τι κάνει εντύπωση στη νέα γενιά. Και έρχεται λοιπόν προχθές και μου λέει, πρόσεξε, λέει, υπάρχουν στοιχεία, τα έχει κάνει και podcast, που θα μας δείξουν το τι είδους διακοπές μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο η κατηγορία του Γιατζόγλου που όταν πάει διακοπές θέλει να μην του μιλάει άνθρωπος και να είναι όλη μέρα με ένα βιβλίο και να ακούει μουσική στην παραλία. Έτσι, αυτό. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι για τζόγλου.
5: Αυτή η κατηγορία λέγεται ήσυχες διακοπές. Και όντως είναι διακοπές που προτιμούν οι περισσότεροι της γενιάς Χ. Δεν θα πω millennials. Ούτε θα σε πω boomer. Που σε κάνω πλάκα. Όχι, γενιά Χ.
4: Ψή και ωμέγα είμαστε εμείς. Εμείς ωμέγα. Λοιπόν, τι ωραίο θέμα. Για πες μου λοιπόν.
5: Είναι 8 τα είδη από ό,τι τα μέτρησα. Το πρώτο που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι οι μικροδιακοπές. Η γενιά Ζ, τα παιδιά δηλαδή, τα οποία έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012, προτιμούν να κάνουν πολλά μικρά ταξίδια μέσα στη χρονιά. Αντί για εσένα, ας πούμε, που προτιμάς να χαλάσεις όλη σου την άδεια σε ένα ταξίδι.
4: Περίμενε, πουλάκι.
5: Πες μου.
4: Εδώ μέσα δουλεύεις. Πάω στην Πομπουλή του και της λέω, θέλω να φύγω σπαστά πολλές και μικρές διακοπές.
5: Θα ήθελα.
4: Φύγε. Γενικώς.
5: Όχι, και εγώ θα ήθελα, και αυτό είναι και το δικό μου το πρόβλημα από ένα σημείο και μετά.
4: Αυτό. Αλλά άρα η γενιά.
5: Η γενιά ζήτα.
4: Ναι. Θέλει να φύγει πολλά τρίμερα, μικρά άπειρα τρίμερα.
5: Ναι, 3 με 4, ας πούμε το χρόνο. Πολλά μικρά ταξίδια.
4: Ωραία,
5: αντί να έχουν μια μεγάλη άδεια. Και μάλιστα σε αυτό το μικρό διάστημα το οποίο επιλέγει να φύγει, θέλει να μην είναι και όλα προγραμματισμένα. Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να φτιάξω ταξίδι να πετύχεις, στον πόντο.
4: Ναι, αν θες να πετύχεις φθηνό εισιτήριο αεροπορικό, πρέπει να το προγραμματίσεις.
5: Καλά, σίγουρα.
4: Εκτός και αν είναι όλα με αυτοκίνητο ή με καράβι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο εύκολα. Ειδικά με στο χειμώνα. Λέμε.
5: Σίγουρα. Αυτό είναι λοιπόν το. Σου έχω ήδη πει δύο κατηγορίες. Οι πρώτες είναι οι μικροδιακοπές και άλλη είναι η κατηγορία για τζόγλου που είναι ήρεμες διακοπές. Λοιπόν, η τρίτη είναι οι διακοπές που κανονίζουν τα άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ας πούμε, θες να πας να κάνεις ποδηλασία.
4: Ράφτινγκ. Υπάρχουν ομάδες που το κάνουν Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, υπάρχουν, ας πούμε, και τα κλαμπ στα οποία πηγαίνεις και τρέχεις. Είναι αυτά που κάνουν γιόγκα. Είναι πάρα πολλά τέτοια πραγματάκια. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι Αυτοί που κάνουν διακοπές με την οικογένειά τους, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά, όλοι μαζί. Τα έχουμε αφήσει πίσω.
4: Όχι, περίμενε. Όταν μπλέξουν σόγια και έχεις ελεύθερο χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση πέφτει καυγάς.
5: Καλά, εννοείται αυτό.
4: Πέφτει καυγάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ και σε ζευγάρια πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι άλλο πράγμα η καθημερινότητα, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις δουλειές, στον Ατάλο κτλ. Και άλλο πράγμα έχουμε κοινό ελεύθερο χρόνο.
5: Ναι.
4: Εκεί το πρόβλημα, παιδες, δεν κρύβεται κάτω από το χαλί. Αν δεν κρύβεται κάτω από το χαλί.
5: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα.
4: Ωραία, ωραία, για πάμε.
5: Λοιπόν, είναι όταν πηγαίνεις σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Αντί να πας, ας πούμε, στη Σαντορίνη, επιλέγεις να πας στην Πάλαια. Θες να πας στο Παρίσι, αλλά δεν θα πας.
4: Στην Πάλαια είναι πολύ γνωστή ακόμα. Ας το.
5: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είναι mainstream.
4: Πας, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ, σε ένα μικρό νησάκι, Κηδονόσα πια γίνει. Ψάχνω να βρω τώρα ένα μικρό νησάκι. Πας λίγο στην Ίσυρο, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτό. Πας λίγο στη Χάλκη, στα Ίμια, λέει ο Έτοιμος για καυγά είναι.
5: Εντάξει, τώρα.
4: Τον έπιασε το εθνικιστικό του.
5: Λοιπόν, θα σε πάω στην επόμενη κατηγορία, που αυτή μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλες. Είναι οι προορισμοί που επιλέγεις επειδή έχεις ερωτευτεί ένα μέρος από μια σειρά. Πώς, ας πούμε, ξεκίνησε το Μίλιν Πάρις, πήγε στη Ρώμη, έρχεται τώρα στη Μύκονο.
4: Τι σου είναι αυτή η γενιά? Δεν λέει Παπακαλιά της Παξί.
5: Όχι. Θα πάμε με λιμπάρι. Με διεθνεί προγραμματισμού.
4: Αυτό είναι.
5: Ωραία, έτσι, ας πούμε, εγώ επέλεξα να πάω στην Ιρλανδία. Είχα δει Χάρι Πότερ, Χμάλα του Δασκαμπάν, και λέω θα πάω στου βράχου του Μοχέρ. Έτσι το βρήκα.
4: Πώς ήταν εκεί?
5: Ήταν τρομερά,
4: ήτανε
5: βέβαια.
4: Ήταν φωτογραφία που έβαλε και ναι, έκανα wow.
5: Ναι, αλλά όντως ο Γιώργος είχε δίκιο, θύμιζε το Σούνιο. Σε την Ελλάδα πουθενά. Αυτά κάνουμε, ρε Δημήτρη. Παντού. Ναι, παντού.
4: Κοίτα, έχεις δίκιο. Και μάλιστα δεν θύμιζε ακριβώς το Σούνιο. Τώρα μου ήρθε. Είναι ο απέναντι λόφος από το Σούνιο. Που είναι λίγο πιο γκρεμίδι.
5: Άμα είσαι γνώστης και πηγαίνεις όπως και εσύ κάθεται και λίγο.
4: Αυτό
5: λοιπόν,
4: είναι.
5: Και πάμε στη τελευταία κατηγορία.
4: Αυτή είναι,
5: που νομίζω όσο πλησιάζει τα 30 είναι αυτή που πηγαίνεις λίγο με αυτό το σκοπό.
4: Κοίτα, άλλα 30 τώρα, άλλα 30 τότε.
5: Καλά.
4: Στα 30 τότε ήταν πασό κορέα χρόνια. Δεν είχε.
5: Τώρα όμως να ξέρεις, η γενιά ήταν λίγο πιο ξανά ερώτηση σε σχέση με τους 30άριδες του τότε.
4: Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουν
5: γιατί
4: ζήσει.
5: Ισχύει, αλλά ξέρεις, τη σημερινή 30άριδες και 20 παρά. Όχι 20. Ναι. 30 παρά 30 και 30 παρά. Μετά. Okay.
4: Okay.
5: Επιλέγουν πολύ συχνά να κάνουν διακοπές γύρω από το Ευζήν. Να πηγαίνεις δηλαδή, να τρέχεις, να κάνεις φόκους και στην υγεία σου, στην προσωπική σου ηρεμία.
4: Δεν είναι καλά, παιδιά. Τα παιδιά δεν πάνε καλά. Δηλαδή θα πάω διακοπές για να τρέχω.
5: Μπορείς να πας να ηρεμήσεις. Εγώ αυτό επιλέγω πια να κάνω. Πηγαίνεις, ας πούμε, μία μονοήμερη εκδρομή, πηγαίνεις και κάνεις γιόγκα στη φύση. Και θεωρητικά.
4: Γιόγκα.
5: Αυτό έκανα την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Τρως μετά.
5: Ναι, θεωρητικά τρως, αλλά τρως κάτι γίνω. Μετά το ράφτινγκ, ας πούμε, πηγαίνεις, κάνεις πεζοπόρια, πας για ράφτινγκ και μετά πηγαίνεις και τρως μπριζόλες. Άμα πας για γιόγκα, πηγαίνεις και τρως κάτι λίγο πιο ήσυχο, γιατί κάνεις.
4: Έχω κάνει ράφτινγκ, πρέπει να σας πω.
5: Και εγώ έχω κάνει, για πες μας την εμπειρία σου.
4: Έχω κάνει ράφτινγκ, μην γελάσετε, με τον Παπασπηλιόπουλο.
5: Τον
4: ηθοποιό σε γύρισμα και πήγαμε στην πίστα των Ολυμπιακών Αγώνων κοντά στα Ευηνοχώρια. Ναι.
5: Ενδιαφέρον κι αυτό.
4: Ναι. Αμέ, τι μας πέρασες. Και φάγαμε μετά.
5: Τι φάγαμε?
4: Σαν να μην υπήρχε αύριο.
5: Έτσι πάει αυτό. Αφού έχεις φάει 15 χιλιόμετρα περπάτημα. Δεν γίνεται, εντάξει.
4: Σόγια από κοπάδια. Εδώ. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Να μου βρίσκεις ωραία θέματα.
5: Θα σου βρίσκω και ωραίους προορισμούς.
4: Και ωραίους προορισμούς. Και ό,τι θέλεις και να έρχεσαι. Εντάξει.
5: Χάρηκα
4: για
5: σας.
4: Αυτό εδώ μετράει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα το επόμενο. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης μας καλεί, ας πούμε, στο σουλάρι. Ο Γιάννης έχει, είναι φανατικός της Αρκαδίας και προφανώς είναι από το σουλάρι. Τι έχουν εκεί? Είναι καλεσμένοι στις 18 όλοι, 18 Ιουλίου, είναι το ξακουστό πανηγύρι. Γιατί έχετε πανηγύρι στις 18 Ιουλίου, να μου το διευκρινίσει? Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τώρα είδα ότι έχουν έρθει οι καλεσμένοι μας. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να πω ποιοι είναι. Είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Pagan. Αυτά τα παιδιά, χωρίς να έχουν κάνει διαφήμιση, χωρίς να τους έχουν πάρει πρέφα πολλά μέσα, κάνουν φράψη, sold out και πάει λέγοντας. Και το σημαντικό είναι ότι η φωνή των Πάγκαν, θα μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό, δεν είναι μια απλή περίπτωση.

0: ιός που όλες και όλοι την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Όχι, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, να μας ακούσετε στην πορεία. Λοιπόν, ο Αντώνης Ζωγράφος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Έχει γίνει πια θεσμός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα βράδια της Παρασκευής μας δίνει τα φώτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα μας πρωτομιλήσει. Ό,τι τραβάει ο Ρεξίτ θα μας πει, δεν το έχουμε προγραμματίσει. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μπείτε στο Instagram. Εγώ στο Instagram χρησιμοποιώ. Ψάξτε το λογαριασμό Street Stories Greece. Street Stories Greece και θα το βρείτε αμέσως. Ιστορίες δρόμων λοιπόν της Αθήνας και όχι μόνο. Ιστορίες πάρα πολύ ωραίες, γιατί περνάμε από εκεί κάθε μέρα και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Οπότε ο Αντώνης τώρα, για να δω τι θα μας πει. Αντώνη, μπορούμε να πούμε και δύο απόψε. Έτσι. Ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έψαχνα τις τελευταίες μέρες έτσι περίεργους, περίεργα ονόματα μάλλον δρόμων, όχι περίεργους. Λοιπόν, βρήκα την οδό George, δεν ξέρω ποιος την γνωρίζει,
0: ναι.
1: Την οδό George. Λοιπόν, η οδό George ξεκινάει από τη Στουρνάρη και καταλήγει, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο και καταλήγει μέχρι την Ακαδημία φτάνει. Εντάξει, είναι δύο-τρεις κάθετους Στουρνάρη, τέλος πάντων. Λοιπόν, η οδό George, και όπως γράφει και στην πινακίδα το, η μετάφραση κάτω, η αγγλική είναι George και όλα, το που είναι μεταφράσει σαν να λέμε Γιώργος δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν αυτός ο άνθρωπος ήταν καλά Βρετανός, όπως καταλαβαίνουμε, ο οποίος είχε έρθει λίγο πριν την Επανάσταση, όταν ήταν οι Βρετανοί είχαν τα Επτάνησα, για να δώσει τις οδηγίες τέλος πάντων για το πώς μπορούν να στήσουν το στρατό τέλος πάντων εκεί πέρα. Μετά όμως ξαναγύρισε μετά την Επανάσταση το 1827, ο οποίος ανέλαβε και πολύ υψηλή θέση ως αρχιστράτηγος της Τρέας Ελλάδας. Η ελληνική δίκη δηλαδή τον κάλεσε να αναλάβει τέλος πάντων να οργανώσει και εμάς, γιατί ήμασταν λίγο στον κλεφτοπόλεμο ακόμα. Γνώρισε πάρα πολλούς Έλληνες, ξέρω εγώ, τον Καραϊσκάκη, τον Γολοκοτρώνη και όλους τέλος πάντων της Επανάστασης. Ήταν όμως περίεργη η συγκυρία που ανέλαβε, γιατί ήταν τότε πολύ δύσκολη κατάσταση, υπήρχε πολιορκία της Ακρόπολης από τους Τούρκους και προσπάθωσε με τους τρόπους ευρωπαϊκούς τέλος πάντων να καθοδηγήσει τους Έλληνες πώς μπορούν να επιτεθούν στους Οθωμανούς. Και εκείνες τις ημέρες ήταν η μάχη στο Φάληρο, όπου σκοτώθηκε βέβαια και ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει τον κλεφτοπόλεμο για να επιτεθούν τέλος πάντων στους Οθωμανούς. Ο Τζόρτζ, τέλος πάντων θα σας πω όμως πώς λεγόταν τελικά το άτομο αυτό, είχε άλλες σκέψεις. Τέλος πάντων σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης σε μια συμπλοκή. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε και η μάχη στο Φάληρο ή του Ανάλατου, όπως λέγεται. Η οποία βέβαια ήταν τραγωδία για την Ελλάδα. Και βέβαια αρχίσανε σιγά σιγά να λένε ότι ίσως δεν ήταν καλές οι σκέψεις που είχε ο Τζόρτζ για το πώς θα επιτεθούν, τι θα κάνουν. Ίσως δεν το είχε σκεφτεί και καλά, δεν ξέρω τώρα, δίσανται οι απόψεις. Βέβαια μετά την όλη αυτό το συμβάν συνέχισε και για πολλά χρόνια βοήθησε στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Σειρά μάλλον, για να βοηθήσει για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με πολλούς φιλέλληνες συνέχισε και έκανε επαφές. Έμεινε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, μέχρι 70 κάτι χρονών που πέθανε, είχε ένα σπίτι που υπάρχει ακόμα κιόλας, στην οδό Σχολείου στην Πλάκα, Σχολείου 5 κιόλας, άμα θέλετε να το ψάξετε να το δείτε. Ο πύργος του George λέγεται. Ο οποίος είναι και από τα ελάχιστα σπίτια που υπάρχουν πρώτης επανάστασης. Δηλαδή είναι τέλη του 1700 το σπίτι. Υπάρχει ακόμα, βέβαια δεν είναι μουσείο, υπάρχει το σπίτι, τώρα δεν ξέρω τους ιδιοκτήτες κτλ.
0: Πού είναι αυτό, είπες?
1: Είναι στην Πλάκα, στην οδό Σχολείου 5.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα.
0: Και υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ακόμα, δηλαδή αν το αναζητήσετε και το Google θα το βρείτε και είναι και έτσι ωραίο να το δείτε. Πέθανε λοιπόν εδώ στην Αθήνα, τάθηκε, υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο το μνημείο του, και στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχουν και πολλά έτσι μνημεία.
0: Καλά, το πρώτο νεκροταφείο, επειδή έχω κάνει μια περιήγηση για την τηλεόραση όταν ήμουν στην ΕΡΤ για την 25η Μαρτίου, έχει

0: μνημεία μέσα, από αγωνιστές, από πράγματα που δεν πάει ο νους κανενός για το τι μπορεί να βρει μέσα στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ναι, ναι, είναι και πάρα πολύ, και μερικά είναι και πάρα πολύ φιλέλληνες, βέβαια.
0: Ναι,
1: πάθουνε,
0: και με την Χενάκη μου την έκανε ιστορικός. Δεν ήταν, δηλαδή δεν έγινε τυχαία, με άνθρωπο της ιστορίας που ήξερε από αυτές τις ξεναγήσεις και με βοήθησε να πάμε και είδαμε πάρα πολλά μνημεία.
1: Μνήματα, μάλλον, ναι, ναι.
0: Ναι, μνήματα, μνημεία, αλλά είναι μνημεία και αρχιτεκτονικά, δηλαδή έχουν γίνει από τεχνίτες πολύ σοβαρούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και πάρα πολλά, και δηλαδή και σε αυτά που έχω ανεβάσει κατά καιρούς τώρα με τους διάφορους φιλέλληνες, κατά κύριο λόγο, υπάρχουν, οι περισσότεροι έχουν ταφεί στην Αθήνα. Και λοιπόν το όνομα, επειδή είναι, αυτό είναι και το περίεργο.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Ωραία. Το όνομα λοιπόν λεγόταν Richard Third. Καμία σχέση με τον George, ούτε καν στο όνομα το κάνει στο επίθετο.
0: Μάλλον το απλοποίησαμε εμείς. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Το ακούγαν κάπως George. Είπαν αυτό, μάλλον είναι ακούγεται πιο σωστό. Και μείνει έτσι. Οπότε το σκέτο George είναι Richard Third, λέγεται.
0: Τέλεια.
1: Ο άνθρωπος αυτός.
0: Τέλεια.
1: Και λοιπόν, υπάρχει και ο τάφος του. Αυτά.
0: Την άλλη εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίες και χρήσιμες αυτές οι γνώσεις και οι ιστορίες που μας λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, κάτσε να το ξαναπώ. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Δεν θα πάτε τυχαία μέρα. Δηλαδή, το Σαββατόβραδό σας θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα πάτε στην παράσταση του αγοριού απέναντι. Ένα musical φοβερό και τρομερό με υπογραφή των Ρέπα Παπαθανασίου. Και οπότε, και τραγούδια εννοείται του Μίμη Πλέσα, και με Γιωργούλη, με Δραγούμη, με Τσιμιτσέλ, με Γερονικολού και με Ζαρίφη, με Κουρτίδου, με Φιλίππου, με Τσάφου. Οπότε, 10 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για να πάτε Σάββατο βράδυ, αύριο, 6 του μήνα, για να περάσετε όμορφα. Έτσι. Υπάρχει άλλη παράσταση. Υπάρχει και άλλη παράσταση 11 Ιουνίου την Πέμπτη. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, για το όλοι μαζί μπορούμε, στο more.com να το έχετε κατά νου. Αλλά εσείς οι 10, άρα 20 άτομα, γιατί είναι διπλές, θα πάτε δωρεάν αύριο εδώ από την εκπομπή. Θα σας πει η Αργυρό και Μελιάρη, αφού τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174, πώς θα προμηθευτείτε τις προσκλήσεις. Μάλλον θα σας περιμένουν τα ονόματά σας στο ταμείο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Ξαναλέω, το αγοριό απέναντι. 10 διπλές στο 210-48-00-170-4. City Loper έχουμε, και υπάρχει λόγος, αγαπητέ μου Γιώργο Βραχνέ. Έχουμε City Loper, υπάρχει λόγος που θέλουμε City Loper τώρα, έτσι. Διότι σαν σήμερα το 1984 το συγκεκριμένο τραγούδι στην κορυφή του Billboard Hot 100. City Loper λοιπόν, με το τραγούδι Time After Time. 84, πω, ήδη στην εφηβεία.

Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια που ίσως αξίζει να και να τη συζητήσουμε αλλά και να την δούμε και ως ρεπορτάζ. Αλλά θα ήθελα και την άποψή σας. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη της οικονομίας του second hand, δεύτερο χέρι. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων. Υπάρχουν βεβαίως πλατφόρμες, καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι,

0: τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα. Και προσέξτε, βγήκαν στοιχεία από την Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία πωλήσεις φυσικών καταστημάτων second hand το 2025 παρουσίασαν αύξηση 30,7. Είναι μια μεγάλη αύξηση. 55 έως 65 ετών είναι η ηλικιακή ομάδα που δείχνει πιο ενεργή στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, σύμφωνα με έρευνα που έγινε. Ενώ υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος τζίρος στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι 188 δις ευρώ. Ενώ υπολογίζουν ότι για το 2030, αν συνεχίσει η ιστορία με αυτούς τους ρυθμούς, θα φτάσει στα 310 δις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά το ξαναλέω, για την Ελλάδα το 25 μόνο σε φυσικά καταστήματα, γιατί υπάρχουν τώρα και πλατφόρμες πολύ έτσι γνωστές, η αύξηση ήταν 30,7%. Κοιτάξτε, υπάρχει και οικολογική διάσταση του θέματος. Γιατί, ξέρετε ότι χρησιμοποιούν και νερό πάρα πολλές βιομηχανίες της μόδας. 79 δις κυβικά μέτρα νερού ετησίως χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση βιομηχανία μόδας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην κατανάλωση δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Μόνο και μόνο από την από τη μόδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κατσιγιάννη. Κοίτα, το ότι μας ακούει ο Γιώργος Κατσιγιάννης, που μας ξέρει από τα νιάτα μας, μου λέει και τώρα στην εφηβεία είσαι. Καλό είναι αυτό, Γιώργο μου, έτσι. Πρώτα απ' όλα, αν δεν κάνω λάθος, μου στέλνεις μηνύματα συχνά. Σημαίνει ότι ο Γιώργος, εγώ εδώ στον Sky τον γνώρισα το 1991, τέλη που ήρθα. Φανταστείτε. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Θα πάμε. Μας πάει μουσικά. Μας πάει μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Και πάμε να υποδεχτούμε τώρα τους Πάγκαν. Άντε να πω. Θα είναι κοντά μας η Evelyn Ασουάντ, την ξέρετε, είναι ηθοποιός φοβερή και είναι και σε γνωστό σύριαλ τώρα, που εκεί τραγουδάει και έχει και φωνάρα. Και ο Σταύρος Τζουμάνης είναι η Πάγκαν, γιατί ετοιμάζονται για μια φοβερή βραδιά. Είναι sold out μονίμως στην Τεχνόπολη, live βέβαια.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλειο.
3: Βασίλης Κατοπόδης, φιλοσόφων και καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Lato ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Sento με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά. Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Με τοπική σύγκρουση με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα στην Κρήτη, στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε Γερμανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με την τροχιά, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος τελικός για την Basket League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 29-30 υπέρ του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Δεν το κόβεις. Σπανίως δεν μιλάω πάνω σε τραγούδια. Έτσι σπανίως δεν μιλάω πάνω σε τραγούδια. Δεν το κόβεις το τραγούδι. Παγκάν, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Εύελινα Σουάτη και Σταύρος Τσουμάνης κοντά μας. Γιατί έχουμε ένα ραντεβού Κυριακή και είναι από τα ραντεβού που θα είμαι και συνεπής, γιατί μπορώ Κυριακή, δεν δουλεύω.
1: Τι ωραία.
0: 21 Ιουνίου και είναι και η μέρα, νομίζω, συμβολική για το καλοκαίρι μας, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μας περιμένουν οι Παγκάν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μυσταγωγία, το καταλάβατε. Παράδοση, επίσης το καταλάβατε, αλλά με μια άλλη, πιο ταπεινή μου άποψη, ροκ ματιά, και πολύ καλά κάνουν. Οπότε θα τους έχουμε κοντά μας μέχρι τις 11. Πήρατε μια μικρή γεύση. Είναι παιδιά χωρίς φασαρία, παιδιά που τους αγαπάει ο κόσμος. Τα μέσα δεν ξέρω αν τους έχουν ανακαλύψει, και κακώς. Τουλάχιστον εδώ προσπαθούμε να έχουμε και προτάσεις διαφορετικές. Οπότε sold out είναι πολλές φορές, αλλά η Τεχνόπολη είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να γεμίσει. Έτσι.
1: Καλά πάει.
2: Καλά πάει. Καλά πάει.
0: Και θα πάει και καλύτερα. θα το λέω κάθε βράδυ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, και επειδή μας αρέσουν και οι νυχτερινές οι ώρες, ακόμη καλύτερα σήμερα.
0: Ακόμη καλύτερα.
2: Ναι, είναι η πιο νυχτερινή μέχρι στιγμής συνέντευξη που έχουμε κάνει.
1: Και είμαστε παιδιά της νύχτας.
0: Και καλά κάνετε.
2: Από καταβολής αναγκαστικά και επαγγελματικά.
0: Έτσι κι
2: αλλιώς.
0: Λοιπόν, να έρθουμε στο πώς δημιουργήθηκε το σχήμα, να σας μάθουμε πρώτα απ' όλα και ποιο ήταν το... Τι όραμα είχατε στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν είπατε θα μαζευτούμε και θα φτιάξουμε το σχήμα μας?
2: Ναι, θα προσπαθήσουμε να είναι συμπυκνωμένο αυτό, γιατί είναι ένα παιδικό όραμα τελικά που έγινε πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, να έχεις το όραμα όταν είσαι παιδί και να καταφέρνεις κάποια στιγμή να το κάνεις.
2: Ακριβώς, και το ότι κατάφερε αυτό να γίνει ένα project επαγγελματικό, το οποίο να μπορεί να κινηθεί και να αυτοσυντηρηθεί και να εξελιχθεί. Απλά προέκυψε. Δεν ξεκίνησε δηλαδή με σκοπό να γίνει αυτό το πράγμα κάποιο τύπο, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, δουλειά. Mm-hmm. Ξεκίνησε με τη λογική ότι ήταν μια προσωπική δική μου έρευνα, από την οποία ξεκίνησα στα παιδικά μου χρόνια, όταν άρχισα να βρίσκω μικρά ψήγματα τέχνης μέσα στο παραδοσιακό. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μικρός, η παραδοσιακή μουσική και τα όργανα μπορεί να σου ακούγονται λίγο σκληρά. Δηλαδή, εγώ την γκάιντα, μέχρι να την εκτιμήσω και να καταλάβω τη μαγεία που κρύβει, μου φαίνονταν καραμούζα. Όλοι μπορούν να το περάσουμε αυτό το στάδιο.
0: Δεν είναι άδικο.
2: Και είμαστε και
0: σε εμάς που δεν είμαστε στο χώρο, μας φαίνεται λίγο άδικο.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε τα βιώματα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ακριβώς.
2: Τα δικά μου βιώματα ήταν η δυτική μουσική. Ξεμεγάλωσα με την κλασική, γιατί έμαθα κλασική κιθάρα, οπότε ήμουν κοντά στην κλασική μουσική. Χατζηδάκι, Θοδωράκι, όλο αυτό που άκουσε. Παγκόσμιοι και γονείς μου, και από ό,τι και πέρα, όταν άρχισα να ακούω μουσική μόνος μου, πέρασα στην jazz, το metal, το rock. Οπότε οι καταβολές μου ήταν δυτικές.
0: Η έρευνα που έκανες ήταν σε συγκεκριμένο είδος μουσικής, δηλαδή έπιασες κάτω τα Βαλκάνια ή γενικώς?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν έγινε πλέον βαθιά η έρευνα, ξεκίνησε με βάση την, θα έλεγα, μακεδονική βαλκανική μουσική. Γιατί γενικά τα Βαλκάνια κλείβουν έναν φανταστικό βιωματικό πλούτο που δεν έχει περάσει. Δεν μπορεί να περάσει μόνο στη δυτική μουσική, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές φόρμες. Ο μόνος τρόπος, γι' αυτό λέγεται και βιωματικό, ο μόνος τρόπος για να το προσεγγίσεις είναι να το ζήσεις, να μοιηθείς και εσύ σε αυτόν τον ήχο. Οπότε η έρευνα μάλλον είναι κάπως αναγκαστική. Για μένα τουλάχιστον, που είχα μάθει τη δυτική πλευρά της μουσικής και προσπάθησα να ενσωματώσω μέσα και αυτή τη δική μας, αυτό που λέμε, παραδοσιακή. Αν και τώρα ο όρος παράδοση συνακουστεί λίγο αιρετικό αυτό που θα πω.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλο ερώτημα.
2: Έχουμε συνέχεια.
0: Είναι ξεχωριστό ερώτημα.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε, για να μην ακρηγορήσουμε. Αυτό που εν τέλει το έκανε πραγματικότητα ήταν ότι στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού άρχισαν να έρχονται διάφοροι συνοδοιπόροι, αρχικά για να συνδράμουν σε αυτή την έρευνα, μέχρι που όταν καταλάβαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, οφείλουμε να το παρουσιάσουμε στον κόσμο, mm-hmm. εμφανίστηκε η Εύελιν, την οποία πρότεινε ο Δημήτρης ο Μπίζος, ο πρώτος κιθαρίστας της μπάντας. Κάποια στιγμή, βλέποντας ότι τη δική μου αναζήτηση, μου είπε ότι μάλλον κοιτάς σε λάθος χώρο, και είδα μια ηθοποιό, και με το που άκουσα τη λέξη ηθοποιό κατάλαβα ότι μάλλον αυτό χρειαζόμαστε, γιατί το όνειρο ήταν να αναδείξουμε τη δραματουργία αυτών των τραγουδιών, των υφιστάμενων, ας πούμε, των παραδοσιακών και κάποιων άλλων μουσικών που ήδη είχα αρχίσει να γράφω με βάση το DNA της παράδοσης.
1: Ο Σταύρος είχε βρει όλους τους μουσικούς εκτός από τον τραγουδιστή και έψαχνε άνδρα τότε. Ήθελε να είναι ανδροκρατούμενο το.
0: Γιατί πιστεύεις, Εύελιν? Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε και με την Εύελιν, θα καταλάβετε γιατί.

0: Είπα νωρίτερα κάποια πράγματα. Αλλά Εύελιν, γιατί πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι ηθοποιός και γυναίκα στη φωνή των Πάγκαν? Έτσι, εσύ πώς το βιώνεις?
1: Ωραία, ναι, γιατί εγώ δεν θεώρησα ότι πρέπει να είναι ηθοποιός, αλλά ο Σταύρος έψαχνε ηθοποιό.
0: Όχι, τώρα εκ των υστέρων.
1: Εκ των υστέρων,
0: καταλαβαίνεις
1: επειδή,
0: αυτό το αποτέλεσμα πια, γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
1: Ναι, γιατί ακριβώς νομίζω ότι τελικά οι συναυλίες μας έχουν μια πιο καθολική
0: προσέγγιση.
1: Καθώς δεν είναι στεγνές μουσικές συναυλίες. Έχουμε ακριβώς αναδείξει το κομμάτι της δραματουργίας των κομματιών και θέλουμε σιγά σιγά και με τον καιρό να δημιουργείται μια, που είναι μια παράσταση. Δηλαδή εμείς τώρα τις ονομάζουμε πιο πολύ, για μένα είναι μια παράσταση η συναυλία των Πάγκαν, και σιγά σιγά νομίζω θα έχει, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αρχή, μέση, τέλος σαν μια ιστορία ενιαία που προς το παρόν έχουμε συγκεντρωθεί πώς να αναδειχθούν ακριβώς τα ιστορίες των κομματιών, οπότε συνδυάζεται και το κομμάτι της υποκριτικής σίγουρα και έχει πολύ έντονα τα στοιχεία της performance μέσα.
0: Ωραία.
1: Οπότε βοηθάει το να έχεις καλή επαφή και με την υποκριτική τέχνη, πιστεύω. Δηλαδή.
0: Οπότε, Σταύρο μου, εκ των υστέρων κατάλαβες γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
2: Ναι. Έτσι. Ίσως την πρώτη ακρόαση που κάναμε, νομίζω ανατινάχθηκε μέσα μου όλος αυτός ο κόσμος, σε ένα το δικό μου Big Bang βίωσα, όταν άκουσα την Εύελιν να τραγουδάει, γιατί ακριβώς επειδή προερχόμενη αρχικά από το θέατρο Άτης, από το Θεόδωρο Τερζόπουλο και το Σάββατο Στρούμπο, με τους οποίους γαλουχήθηκε σε αυτό που λέμε το βαθιά αρχαίο δράμα και στο Διονυσιακό θέατρο, μου ήρθε έτοιμη σε μια μουσική που έχει αυτή την εκστατική διάθεση, τον διονυσιασμό μέσα. Οπότε ήρθε μια ηθοποιός ταγμένη σε αυτή την ανάγκη ανάδειξης αυτής της έκστασης, και έτσι από την πρώτη κιόλας ακρόαση νομίζω.
0: Οπότε έδεσε.
2: Φάνηκε κατευθείαν.
1: Και νομίζω ότι αλλάζουν και ίσως τα κομμάτια όταν το προσεγγίζεις και με έναν άλλο τρόπο. Κομμάτια που έχεις στο αυτί σου και ίσως δεν έχεις καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι λένε.
2: Συγγνώμη, να πω και μία μνήμη μόνο, γιατί θυμήθηκα κάτι φοβερό τώρα. Στην πρώτη μας συναυλία, την οποία κάναμε, γιατί στην οποία έχει αρρωστήσει λόγω COVID ο ντράμερ και την κάναμε ακουστική, έτυχε στο Μυθοδία Θέατρο στο Γεράνι στη Ρέθυμνο, όπου μας κάλεσε και Ευαγγελιό, η πρώτη που μας κάλεσε να παίξουμε, έγινε το εξής μαγικό. Βγήκε η Εύελιν και μέχρι τότε εμείς κάναμε μόνο πρόβες μουσικές στο στούντιο. Και αρχίζει κάνει αυτό το performance. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή συνεργαζόμασταν και δεν το είχα δει. Και όταν, μάλιστα θυμάμαι τον Βασίλη τον Προδρόμο, τον κιθαρίστα, και κοιτιόμαστε και του έλεγα, το έχει ξαναδεί αυτό? Και μου είχε, όχι. Και όταν τελειώνει.
0: Εσείς πρέπει να δείτε τα μάτια του, γυαλίζουνε.
2: Ναι, όταν, μα ήταν τρομακτικό, δεν είχα.
0: Φοβερή έκφραση.
2: Και όταν τελειώσει, λέω, αυτά όλα που έκανες, πού τα σκέφτηκες? Δεν ξέρω, λέει, μου βγαίναν. Λέω, τα θυμάσαι, ναι. Save και πάμε. Ναι.
0: Ωραία. Είπες πριν, Σταύρο, για την παράδοση, και θέλω να ρωτήσω τώρα και τους δύο. Η παράδοση για μένα, έτσι όπως εσείς μας την προσφέρετε, δεν είναι ένα μουσιακό έκθεμα. Η παράδοση, έτσι όπως μας την προσφέρετε εσείς μέσα από αυτό που κάνετε, είναι κάτι πολύ ζωντανό, που δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το παρελθόν σίγουρα, αλλά έχει να κάνει και με το μέλλον. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι έχετε βρει έναν ιδανικό τρόπο να περάσει η παράδοση στις νεότερες γενιές.
2: Ήταν μάλλον η προσωπική μας ανάγκη για το πώς εμείς θα την αφομοιώσουμε, και όταν τελικά βρήκαμε αυτόν τον τρόπο για το πώς αρέσει σε εμάς, μάλλον με τον ίδιο τρόπο, επειδή είμαστε άνθρωποι αυτής της εποχής, αρέσει και στους υπόλοιπους ανθρώπους και έρχονται πιο κοντά σε αυτό το είδος. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουμε όμως σήμερα είναι τα μέσα. Δηλαδή η παράδοση είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, αυτό που είμαστε εμείς σήμερα, γιατί έχουμε πάρει αυτό το κληροδότημα και θα το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές και αυτό θα συνεχίσει. Και στο παρελθόν όμως, παρόλο που δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα με κύριο αυτό της ηχογράφησης, όπου πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς για να ακούσουμε τη μουσική, από γενιά σε γενιά γινόντουσαν πολλές μεταλλάξεις. Κάθε μουσικός αφομοίωνε κάτι και το περνούσε με τον δικό τρόπο και αυτό εξελισσόταν. Οπότε φανταστείτε ότι ένας ήχος που μπορεί θεωρητικά να είναι αρχαίγονος από τα Βαλκάνια πέρασε από τόσες γενιές και τόσες ψυχές. Οπότε αυτό που έφτασε σε εμάς τελικά είναι ένα ψυχικό απόσταγμα πολλών γενεών. Φέρει μέσα μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Και αυτό ήταν το κύριο στοιχείο της έρευνάς μας. Πιο πολύ ανθρωπολογικό παρά μουσικό. Ή λαογραφικό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Εύελιν, εσύ είσαι μισή από Συρία, έτσι. Δύσκολη στιγμή για την Μέση Ανατολή γενικότερα. Αλλά για σένα η βουτιά σε αυτή την προσέγγιση της παράδοσης ήταν κάτι εύκολο? Υπάρχουν βέβαια μεταξύ των δύο λαών φοβεροί δεσμοί. Έτσι κι αλλιώς. Για σένα η παράδοση, η εδώ παράδοση, πώς είναι? Βέβαια εδώ μεγάλωσε, έτσι?
1: Εδώ μεγάλωσε και επίσης ο παππούς μου είναι από την Ήπειρο, οπότε κάθε χρόνο πηγαίναμε και άκουγα πολύ. Είχα πολύ το κλαρίνο τότε.
0: Το έχεις εσύ.
1: Ναι, βέβαια τότε ούτε εγώ μπορούσα να το εκτιμήσω. Δηλαδή μετά τα 18 μπήκα πιο βαθιά στην ελληνική μουσική και κατάλαβα, ας πούμε, αυτό το βάρος που έχει, ας πούμε, η πυρώτικη μουσική, που τότε μου φαινόταν βαρετό, πιθανότατα, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ήμουν μικρή, δεν το καταλάβαινε, και τώρα καταλάβαινε πώς, άρχισα να νιώθω πώς βγαίνει από τα σπλάχνα,
0: ας πούμε, ναι. Τυποκάρδι είναι,
1: και είναι
0: τυποκάρδι.
1: Και βγαίνει από τη γη, ας πούμε, σαν τραβάει η γη στις ρίζες της, οπότε την εκτίμησα με άλλο τρόπο και έτσι και ακόμα περισσότερο κατάλαβα το διόνυσο που κρύβει η παραδοσιακή μας μουσική μέσα από τη ματιά του Σταύρου και μέσα από τη μουσική που τελικά ανακάλυψα, γιατί παίζουμε πολύ δραμινά εγώ και δεν είχα καθόλου τέτοια ακούσματα. Και κατάλαβα, ας πούμε, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει
0: αντιλαμβάνομαι ότι πάνω στη σκηνή όντως χτυπάει πολύ καρδιά. Έτσι. Δίνουν πόνο. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουμε σε επιμέρους ερωτήματα. Μ' αρέσει που έχω ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις και δεν. Παιδιά, πρέπει να ξανάρθετε αν προλαβαίνουμε μέχρι 21 του μήνα. Λοιπόν, 21 Κυριακή στην Τεχνόπολη. Πάγκαν. Μας περιμένουν. Είναι κοντά μας η Εβελίνα Σουάντ και ο Σταύρος Τζουμάνης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι σας αρέσει γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα και τα βλέπω. Σας αρέσουν πολύ. Πάγκαν, το όνομα θα έχετε βαρεθεί να το απαντάτε, αλλά πρέπει να το γνωρίσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές του Sky.
2: Καθόλου, ίσα, είναι χαρά για μας, γιατί ήταν λίγο μια κίνηση δική μου και ξέρω ότι μπορούν να βρούμε αντιδράσεις λόγω του ότι το Πάγκαν μπορεί να συνδέεται με τον παγανισμό, με τη θρησκευτική του διάσταση. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί το Πάγκαν προέρχεται από τη λατινική λέξη Παγκάνους, που σημαίνει ο άνθρωπος της υπαίθρου. Και ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση δική μου, όταν κατάλαβα ότι, και μάλιστα όταν έμαθα την ιστορία πίσω από το όνομα, από μια αυτή φίλη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιστορικό, που μας είπε ότι χρησιμοποιεί το λέει στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ρώμη, με υποτιμητικό χαρακτήρα, σαν να λέμε χωριάτης. Και επειδή με έναν τρόπο όλοι χωριάτες είμαστε, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πόλη, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωθα, γιατί έφυγα από το χωριό μου και ήρθα στην πόλη να μεταφέρω αυτή την πληροφορία και αυτό το βίωμα που συνέλεξα εκεί. Όταν κατάλαβα ότι αυτή η λέξη μιλούσε για τους ανθρώπους τους οποίους είχαν παραπεταμένους στην αρχαία Ρώμη, τους σκλάβους, που τους δίνανε ένα μικρό κομματάκι γης και τους βγάζαν έξω από τη Ρώμη και τους λέγανε τώρα, αφού πέρασε τα χρόνια της σκλαβιάς, μπορείς να πεθάνεις ήσυχος και μόνος σου στο μικρό κομμάτι γης. Ένιωσα αυτή την σύνδεση με όλο αυτό και το βάρος που κουβαλάει αυτή η λέξη. Και επειδή η αγανάγκη μας είναι η επιστροφή στην Ήπεθρο, αποφάσισα να το βαφτίσω έτσι.
1: Mm-hmm. Έχουμε περάσει δύσκολα, βέβαια.
2: Ναι, καλά.
1: Με το όνομα, ναι.
0: Καλά, να σου πω, πάντα θα βρούμε κάτι.
2: Αυτό, ναι. Πιστεύω ότι όμως...
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμό στην περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αλφαβέτο.
1: Και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής με εξαιρετική παρέα. Τι έχω χάσει που δεν είχατε έρθει και πιο νωρίς, θα το κανονίσουμε στο μέλλον, όποτε θέλετε εδώ. Η βραδιά, Κυριακή 21 Ιουνίου, μας περιμένει στην Τεχνόπολη, η Πάγκαν. Οπότε καταλάβατε ότι πρόκειται για κάτι γεμάτο μυσταγωγία, ως αίσθηση, διονυσιακό 100%. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες, συγκινούν τόσο πολύ που αν έχεις βιώσει κάτι παρόμοιο, φαντάζεσαι τι μνήμες φέρνει αυτή η ιστορία. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σχόλιο, Στέλιο, επίσης. Και να έρθουμε τώρα στο εξής. Επειδή μιλήσαμε για την παράδοση, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας η Εύελινα Σουάντιο Σταύρος Τσουμάνης. Πάγκαν, λοιπόν. Θέλω λίγο στον τομέα της επικοινωνίας να μείνουμε. Η διαφήμιση δεν έχετε. Τα μέσα, εντάξει, πες ρε παιδί μου ότι, okay, άλλοι προσπαθούν, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο, το παράλληλο. Πώς το έχετε καταφέρει και έχετε γίνει τόσο αγαπητοί?
2: Νομίζω έχουμε διαφήμιση, αλλά δεν έχουμε προφανή, γιατί όλο έχει γίνει από τον ίδιο τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή, πραγματικά έγινε από στόμα με στόμα. Και ίσως τελικά αυτή να είναι και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Γιατί όταν θα έρθει ένας άνθρωπος δικό σου και θα σου πει ότι ξέρεις τι, πήγαινε να δεις αυτό ή πήγαινε να ακούσεις κάτι και τον εμπιστεύεσαι και νιώθεις ότι ο τρόπος που στο λέει και στο μεταδίδει έχει μία αξία εκείνη τη στιγμή. Νομίζω όλα ξεκίνησαν έτσι. Από εκεί πέρα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Καριώτη που έχει αναλάβει το κομμάτι της επικοινωνίας μας και πάντα κινούμαστε όμως με τρόπο ώστε δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε καμία επικοινωνιακή φούσκα, ούτε να κυνηγήσουμε με την έννοια το ευρύ κοινό με τη γενικότητα.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Θέλουμε οι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά μας να καταλάβουν πραγματικά για ποιο λόγο θέλουν να έρθουν.
1: Και επίσης είναι σημαντικό να ξέρει όποιος κάνει επικοινωνία σε μια τόσο ιδιαίτερη, σε ένα τόσο ιδιαίτερο project, ότι δεν πρέπει να είναι όλοι για όλους. Δηλαδή,
2: έτσι ακριβώς,
1: θα πρέπει να ξέρει πού θα πάτε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό.
2: Ο Χρήστος εξ αρχής, γι' αυτό κινούμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ήταν κάτι το οποίο αναγνώρισε από την αρχή, όταν του εξήγησε το project πριν την πρώτη μας επίσημη εμφάνιση στο Κύτταρο το 2022, όπου είχαμε βρεθεί με τον Χρήστο πριν, γιατί πίστευσε στο όραμα κι αυτός πριν το δει. Και αφού του εξήγησα ποιο είναι το concept και τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξεκινήσαμε με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα να λειτουργεί από τότε. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Και σιγά σιγά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ερχόμαστε κοντά στους ανθρώπους και να συνδεόμαστε μαζί τους, παρά να τους πείσουμε για κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Η πράξη είναι αυτή που αυτή τη στιγμή νομίζω έχει διαδώσει την εικόνα μας. Και σκεφτείτε όλα αυτά γίνονται με 6 τραγούδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημες κυκλοφορίες. Εντάξει, είμαστε σε φάση παραγωγική αυτή την περίοδο. Ωραία. Και επίσης η Τεχνόπολη, να πούμε κάτι και σημαντικό, ότι θα κινηματογραφηθεί η συγκεκριμένη και γι' αυτό την προετοιμάζουμε εδώ και 3 μήνες. Όλη αυτή την ιστορία την οποία θέλουμε να ζήσουμε πρώτα εμείς και μαζί μας να τη ζήσει και ο κόσμος. Με σκοπό κάποια από τα τραγούδια, κυρίως οι αναβιώσεις των παραδοσιακών, όσο θα δυνατόν περισσότερα να κυκλοφορήσουν σε βίντεο, γιατί σκεφτήκαμε ότι το στούντιο δεν λειτουργεί το ίδιο με την αναφορά. Γιατί είναι κοινή αναφορά. Το παραδοσιακό είναι και για μας και για τον κόσμο κάτι που το έχουμε μέσα μας. Και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 live είναι τόσο μαγικό που νιώθουμε ότι είναι η στιγμή να το αποτυπώσουμε και στο βίντεο, να το έχουμε σαν σημείο αναφοράς και για μας.
1: Οπότε να ρωτήσω, Εύελινα, έχεις δίκιο στο εξής, Σταύρο μου, ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια ηχογράφηση αυτό που συμβαίνει. Θα χαθεί και η μυσταγωγία, θα χαθούν και τα πάντα. Και είναι και ωραία ιδέα από το ότι θα κινηματογραφηθεί η βραδιά 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη με τους Πάγκαν. Εσύ τι νιώθεις εκεί πάνω?
3: Νιώθω, εγώ προσπαθώ, δεν ξέρω τι νιώθω, από μόνη σε αυτή η μουσική νομίζω.
1: Δηλαδή θα σου πω κάτι, έτσι όπως το έχω στο νου, δηλαδή είναι σαν να βγαίνεις λίγο και από τον εαυτό σου.
3: Ναι, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι και είναι με έναν τρόπο ένας ρόλος που έχει χτιστεί, αλλά παράλληλα είμαι κι εγώ και νομίζω μέσα από αυτή τη μουσική κι εγώ μπαίνω σε... Σου δημιουργεί μια έκσταση από μόνη της, δηλαδή, και ειδικά όσο περνάει η ώρα και έχει μια ροή το πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε μια πιο απελευθερωτική κατάσταση, νιώθω ελεύθερη να... Mm-hmm. και πιο ελεύθερη από ότι είμαι στη ζωή μου. Γιατί εκεί πέρα μπορούν να συμβούν τα πάντα, μπορεί να είσαι τα πάντα, μπορεί να αφήσεις το σώμα σου ελεύθερο, τη φωνή σου.
1: Από ότι είμαι στη ζωή μου.
2: Αυτό για την Εύελιν είναι πολύ μεγάλη 100%.
1: Κουβέντα. Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό.
3: Ναι, γιατί στη ζωή μου, ας πούμε, έχω πολλά κρατήματα, βλέπω.
2: Πολλές
3: συστολές.
2: Ναι,
3: πολλές συστολές. Ενώ εκεί, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει μαγικό που ανοίγουν όλα και... Και μπορεί να είσαι τα πάντα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
1: Τι έχει αυτή η φωνή?
2: Αυτό είναι κάτι που είναι, νομίζω αν μπορώ να βρω έναν μετά από όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε με την Εύελιν, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε πέτρινη. Δεν έχει, δεν δουλεύτηκε με σκοπό να έχει στολίδια, αλλά έγινε με έναν τρόπο, τουλάχιστον για μένα, για το πώς το νιώθω εγώ, η ίδια στολίδι. Και μάλιστα όταν την είχα γνωρίσει και κατάλαβα ότι είναι τελείως ακατεργαστή, ήταν, λέω, εντάξει, είναι θησαυρός. Γιατί είχα να δουλέψω με μια τραγουδίστρια που δεν το ήξερε ότι είναι τραγουδίστρια. Που είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί εντάξει, σίγουρα όταν μπορεί να τραγουδάς τη ζωή σου, αλλά το να πεις ότι γίνομαι επαγγελματίας τραγουδιστής έχει και άλλες παραμέτρους, πολύ σημαντικές, από τεχνικές μέχρι και θεωρητικές. Αλλά η Εύελιν ακριβώς επειδή δεν το είχε δουλέψει αυτό, ήρθε πεντακάθαρη. Και έχοντας και την βάση της ηθοποιού, και μάλιστα όπως είπαμε πριν από την σχολή του Τζαζόπουλου, νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό που της είπα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις εικόνες που κρύβονται μέσα στα τραγούδια. Και για να δημιουργήσεις εικόνα, δεν πρέπει να βάλεις στολίδια. Πρέπει να γίνεις εσύ η εικόνα. Να βγει από τον πυρήνα σου αυτή η αίσθηση που δημιουργεί ο στίχος. Να το καταλάβεις πρώτα εσύ, να το εστερνιστείς σαν ένα κείμενο θεατρικό και στη συνέχεια να το δώσεις στον κόσμο. Με τη χαρά ότι υπάρχει από πίσω και μουσική.
1: Τώρα θα πω ένα μυστικό. Μου είπες κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Και θα σου πω τι εννοώ. Αυτό που είπες, ότι με το λόγο εδώ τώρα με τα τραγούδια ή με την παράσταση και τα λοιπά προσπαθείς να δημιουργήσεις εικόνες ή με τη φωνή, για μένα είναι το μυστικό του καλού ραδιοφώνου. Γιατί το ραδιοφωνό, ακόμα και αν κάνεις αμυγός ενημερωτική εκπομπή ή τέτοια ώρα τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε ωραία σαν να μην κάνουμε εκπομπή, το θέμα είναι να δημιουργείς συνέστημα.
2: Ακριβώς. Και διαχείρισε και τη φαντασία.
1: Αυτό. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Όχι, τώρα τη φαντασία. Με έχουν δει.
2: Ναι. Με τα λεγόμενά σου.
1: Με έχουν δει. Άλλο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, είχα πολλές αντιδράσεις όταν έκανα τηλεόραση. Εσύ είσαι τελικά.
3: Κι εγώ πριν δεν νόμιζα. Θα πεις ο άλλος.
1: Αυτό, καλά. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με το Θανάση αυτό εδώ. Λοιπόν, θα κινηματογραφηθεί, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η βραδιά 21 Ιουνίου, το ξαναλέω, στην Τεχνόπολη, Πάγκαν. Θέλω να ρωτήσω, ωραίο αυτό όλο, έχετε σκεφτεί ποιος είναι ο θεατής σας εκείνη την ώρα, που απευθύνεστε?
2: Μάλλον... Εγώ τουλάχιστον να πω ότι την πρώτη φορά που μου σκάσε μέσα μου η ανάγκη να το κάνω αυτό πραγματικότητα και να το μεταδώσω και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όταν έγινα με έναν τρόπο εγώ θεατής αυτής της εικόνας. Όταν πήγα, θυμάμαι το συγκεκριμένο το πανηγύρι στην Ξηροπόταμο της Δράμας, που δεν ήταν τόσο η μουσική, αλλά όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όπου έβλεπα μία γκάιντα που έπαιζε στον ίδιο τόνο επί τρεις ώρες. Δηλαδή, έχουμε την νότα ρε για τρεις ώρες και πάνω σε αυτό όλες τις σκοπούς. Και έναν ταχαρέ, δηλαδή δύο όργανα, και δημιουργούσαν τέτοια ένταση στον κόσμο που ανεξάρτητα αν ήξεραν να χορεύουν ή όχι τους χορούς, ήταν όλοι μέσα σε αυτή τη μαγεία που κρύβει αυτός ο συντονισμός. Και εκεί ανακάλυψα τη μαγεία της μονοτονίας. Νιώθω λοιπόν ότι οι θεατές μας έχουν αυτή την ανάγκη, απλά δεν το γνωρίζουν. Και εκείνη τη στιγμή είμαστε μέσα από όλη αυτή την πολυπλοκότητα που διέπει όλο αυτό το project, στην πραγματικότητα τονίζουμε με κάθε τρόπο τη μονοτονία.
3: Συγγνώμη. Νιώθω, μπορεί και από το θέατρο, προερχόμενο από το θέατρο, γιατί πάντα για μένα η σκηνή ήταν, απευθυνόμουν και πάντα νιώθω ότι απευθύνομαι σε κάτι άλλο που είναι και πέρα από το θεατή. Όπως και ο θεατής θέλει να βιώσει μια εμπειρία που είναι πέρα από αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Και για μένα είναι σαν να απευθύνεσαι στο σύμπαν ή σε κάτι που βρίσκεται Πιο πέρα.
1: Πιο πέρα.
3: Πιο κάτι πέρα. Άλλο.
2: Είναι μια μυσταγωγία όλο αυτό.
1: Ναι, καλά, ναι. Όχι.
2: Και αν δεν είναι πρώτα για
1: μας.
2: Είναι μυσταγωγία. Και αν δεν είναι πρώτα για μας, δεν θα μπορεί να γίνει και για το θεατή. Πρέπει πρώτα να το βιώσουμε εμείς. Mm-hmm. Και ένα άλλο, αυτό που είπες πριν για το όσον αφορά για τον κόσμο και για τους ανθρώπους, για το πώς διαφημίστηκε. Νιώθω ότι είναι ένα από τους λόγους που ο κόσμος και η σύνδεση, αυτή η σύνδεση που έχει δημιουργηθεί με τον κόσμο οφείλεται στο ότι και εκείνοι νιώθουν ότι δεν είναι δικό μας, ότι είναι και δικό τους όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι. Με έναν τρόπο. Από εκεί προήλθε η ανάγκη δική μας να το κάνουμε πραγματικότητα. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι ήταν κάτι που ήταν οικουμενικό και δεν το ξέραμε. Και το φέραμε, το ενσωματωθήκαμε και εμείς απλά είμαστε οι διάβλοι αυτής της κατάστασης.
1: Τέλεια. Γιατί πολλά τραγουδία της παράδοσης κρύβουν πόνο, ενώ είναι.
2: Δεν ξέρω, ίσως αυτά να επιβίωσαν πιο πολύ. Μάλλον γιατί ο πόνος έχει άλλη δύναμη. Πόνο και πολλές φορές δεν είναι μόνο πόνος. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι.
3: Και μάλιστα, συγγνώμη, πόνο και πολλές φορές τα παίζουν και τα χορεύουν.
1: Ναι,
3: κρύβουν τόσο πονεμένα.
1: Είναι το ξύμορο το πράγμα του.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί ήταν και οι ρυθμοί που επικρατούσαν. Δηλαδή, θα λέγανε ένα τραγούδι όπως είναι ένα θρίλερ, όπως είναι ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, που είναι μια τρομακτική ιστορία από το τραγούδι αυτό της δράμας, το οποίο το έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Και νιώθω ότι λέγοντας μια τόσο σοκαριστική ιστορία. Και το γεγονός ότι βγαίνουν και τη χορεύουν και δηλαδή με κάτι τόσο σοβαρό και σπλάτερ και όλα, δεν μπορούσε να είναι ένα θρίλερ. Και θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε μια πιθανότητα είναι το βράδυ, κάπως όπως εμείς καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία και ένα θρίλερ, τις εποχές που δεν υπήρχαν όλα αυτά, να καθόντουσαν όλοι μαζί και κάποιος να έλεγε μια αριθμική ιστορία με σκοπό να τρομάξουν ακόμα και τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Απλώς η ζωή τότε, και ειδικά και αν πιάσουμε και τα Βαλκάνια. Και αν δεν είχε πόνο.
2: Και πόνο και πολλή απομόνωση.
3: Και ειδικά στα δύσκολα είναι που έρχεσαι κοντά στην τέχνη και ψάχνεις μια διέξοδο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις.
1: Ήταν και πόνος που ήθελε να εκφραστεί, με κάποιο τρόπο.
3: Ακριβώς.
2: Και δεν είχαν και διασκέδαση, δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, από ό,τι μου είχε πει, ας πούμε, ο Μάρκος, υπήρχε αναφορά στο χωριό του, στο Βόλακα, ας πούμε. Η διασκέδασή του πριν το ρεύμα, γιατί άργησε να έρθει και το ρεύμα σε εκείνη τα χωριά, ήταν κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία. Μαζεύονταν όλοι, παίζαν οι γκάιντες, τραγουδούσαν. Και τραγουδούσαν την ίδια τους τη ζωή. Δηλαδή ήταν μια λαογραφική αποτύπωση όλο αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Είχε να κάνει με τον έρωτα, είχε να κάνει με το θάνατο. Δηλαδή τις δύο μεγάλες δυνάμεις της ζωής. Την αρχή και το τέλος.
1: Δεν μου έχει ξανατύχει άνθρωπος που να ασχολείται με τη μουσική, Σταύρο, που να είναι και φιλόσοφος.
2: Εντάξει, ήταν φιλόσοφος.
1: Όχι, όχι, θα σου πω κάτι. Βέβαια, αυτό οφείλεται στην έρευνα που έχει κάνει. Ποιο μου έχει τύχει. Ο Ρος Ντέιλι. Ναι, τον είχαμε εδώ. Μου είχε τύχει αυτού του είδους η προσέγγιση. Και τώρα το. Με κάποιον από τους παραδοσιακούς θα θέλατε έτσι να έχετε μια συνεργασία.
2: Αρχικά έχουμε τον Μάρκο, που είναι στο συγκρότημά μας, ο οποίος είναι απόλυτα βιωματικός μουσικός. Ήταν και η αιτία που μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό όλο πραγματικότητα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή να έρθω κοντά σε αυτή τη μουσική. Όχι, δεν λέω ότι το έχω έρθει 100%. Δεν γίνεται αυτό, γιατί ο άλλος το ζει μια ζωή. Αυτό εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μπει όσο βαθιά μπορώ. Αλλά νομίζω ότι άνοιξαν δρόμοι μέσα από αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί παρόλο που για κάποιους ίσως εμείς να πειράζουμε την παράδοση και να την χαλάμε, γιατί η εικόνα αυτή που έχει ο κόσμος για την παραδοσιακή, τέλος πάντων, ενορχίστρωση, μάλλον θα έλεγα. Γιατί δεν νομίζω ένα από τα στοιχεία που προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε αυτό που κάνουμε είναι να είναι αναλύωτος ο πυρήνας. Να είναι το ίδιο τραγούδι με άλλα ρούχα. Το σώμα πάντως παραμένει ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι έχουν έρθει σιγά σιγά, έρχονται κοντά μας παραδοσιακή μουσική και είναι συγκινητικό, και όχι μόνο αυτό, παραδοσιακή σύλλογη. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όπου αναγνωρίζουν μέσα στον σύγχρονο δικό μας ήχο κάτι το οποίο τους κρατάει όλα αυτά τα χρόνια κοντά σε αυτή τη μουσική και τη βλέπουν να εξελίσσεται.
1: Προσέξτε, θα τελειώσουμε γιατί θέλω να πάμε μουσικά. Αλλά μου έχουν έρθει μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, πόσο καταπληκτικοί είστε. Ένα μήνυμα που μου ήρθε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όταν άκουσα τις πρώτες νότες από το πρώτο τραγούδι από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, πόσο Sky, είπα μπράβο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξαναέρθετε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θεατρικά, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα τηλεοπτικά.
2: Θα τη φέρετε μια φορά ειδικά γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, θα έρχεστε και ως πάγκαν. Αλλά κάποια στιγμή όταν πια. Πρόσεξε. Όχι, θα κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Όταν θα έχει κάτι θεατρικό που θα ετοιμάσεις. Ο Τερζόπουλος ήρθε να σας δει.
3: Με τους, δεν τα έχει καταφέρει, τον έχω καλέσει, αλλά
2: κάθε φορά όλο λείπει στο εξωτερικό. Πολύ, είναι φοβερό αυτό.
3: Αλλά
2: ναι,
3: μας ακούει στο YouTube.
1: Κάτι. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο.
2: Και μάλιστα μετά την Ορέστια που πήγα, τον βρήκα, του λέω καλησπέρα, δάσκαλε. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, αρχιπαγανιστή. Μα έλεγε ότι η καρότσα είναι τραγούδι αρχή. Ότι όντω, γιατί τα πρώτα μα live ήταν.
1: Η καρότσα ήταν αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, ναι, πριν. Αυτό που ακούσαμε ήταν από την πρώτη μα συναυλία, την πρώτη παρουσία στην Αθήνα, το πρώτο κομμάτι. Τώρα τι θάρρο είχαμε και το κινηματογραφήσαμε.
3: Τι πρόοδε ήθελα να το τραγουδίσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
1: Λοιπόν, οπότε μόλι έχουμε κάτι θεατρικό και το Νατάλο και τα λοιπά, θα οφείλω μια συνέντευξη έτσι. Κάτι θέλετε να πείτε για την Κυριακή, για να κλείσουμε μαζί. Ό,τι θέλετε. Κυριακή 21 του μήνα, Τεχνόπολη στον Γκάζι. Και είναι και μια Κυριακή επιτέλου που κάποιο κάνει κάτι και θα είμαι και θα μπορώ να είμαι κι εγώ.
2: Ναι, είναι κάτι που πραγματικά δαιμονούμε πάρα πολύ να ζήσουμε. Έχουμε δουλέψει και συνεχίζουμε και δουλεύουμε πολύ εντατικά για όλο αυτό. Θα έχει και κάνουμε την παράσταση τη ζωή μα. Είναι φοβερό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια γιορτή όλη αυτή τη πορεία. Πραγματικά. Και δεν δουλεύουμε με σκοπό να φανούμε καλά στην κάμερα, αλλά να ζήσουμε αυτή τη στιγμή που ονειρευόμαστε και αν καταφέρει και το πιάσει και η κάμερα, θα είναι
1: να
2: καλό.
1: Να το πιάσει 100%. Στην κάμερα δεν κρυβέται τίποτα.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι. Το ξέρεις καλύτερα νομίζω. Έτσι.
3: Κάτι έχω μάθει.
1: Εύελινα Σουάντ και Σταύρος Τσουμάνης, Πάγκαν, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εκεί να σας δω που μου στείλατε τα μηνύματα, όχι τώρα θεωρητικά γράφουμε στο πληκτρολόγιο, Τεχνόπολη. Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δημήτρης υπέροχος και περάσαμε υπέροχα. Μικρόφωνο μπροστά.
1: Το κοίταμε, είναι έτσι.
2: Κοίταμε, κοίταμε.
1: Το ζητήσαμε, το κοίταμε.
2: Δράμα, δράμα.
0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ο Σταφ.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερις τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του απόψε στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα έκαινα, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τόνισε ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διεμήνησε επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία 65χρονου στη Θεσσαλονίκη, το κίνητρο της οποίας ήταν η ληστεία, ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για έναν 46χρονο σήμερα Αλβανό υπήκο που είχε ταυτοποιηθεί ως εκ των δραστών, ενώ παραπέμφθηκε με βούλευμα να δικαστεί σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού. Συνελήφθη στη Σερβία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία μετά την επίσημη επιβεβαίωση των αρχών ότι η σωρός του παιδιού που εντοπίστηκε χθες το βράδυ ανήκει στην 11χρονη Λιάννα, που είχε εξαφανιστεί από τις 29 Μαΐου. Η ταυτοποίηση έγινε μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Ως υποπτός έχει συλληφθεί ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά. Και στα αθλητικά, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: αφηγήθηκε γεγονότα της εποχής του. Έδωσε συνέντευξη επίσης ο Γιάννης Βαρδί Βαρδινογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού στο παρελθόν, όπου εξήγησε την συνολική διαδρομή της οικογένειας Βαρδινογιάννης σε σχέση με την ομάδα και έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό και τώρα υπό την ιδιοκτησία και προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου. Και για να φτάσουμε στο μέλλον, είναι το γήπεδο στο Βοτανικό, το οποίο κατασκευάζεται. Σήμερα εκδόθηκε και η προάδεια για τον Ερασιτέχνη και όλα βαίνουν καλώς βάσει του προγράμματος. Ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χθες λοιπόν.
1: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
2: Τον Ιούλιο.
1: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο.
1: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
0: Ένα μεγάλο σχέδιο, ένα μεγάλο όραμα που υλοποιείται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 210-48-001-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί μέχρι και τη μία. Έρχονται εκλογές, κυρίες και κύριοι, αλλά τι δεν έχει φροντίσει να κάνει η ελληνική πολιτεία? Να ενσωματώσει ένα διάταγμα, έναν κανονισμό του 2024 για την προστασία επί της ουσίας όλων των δημοκρατικών διαδικασιών στα ευρωπαϊκά κράτη από τις παρεμβάσεις τρίτων χωρών μέσω διαφήμισης. Δηλαδή, αν θέλουν να έρθουν, να υπάρχει ένας έλεγχος στις πολιτικές διαφημίσεις για να ξέρουμε αν τις πληρώνει ένα κόμμα π.χ. στην Ελλάδα ή ένα κόμμα από το εξωτερικό. Εκκρεμεί από το 2024 η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του συγκεκριμένου κανονισμού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στεφάνο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βεβαίως αναλυτικά και εμείς στο sky.gr όλα όσα υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος αναφορικά με το Βοτανικό. Μόνο να προσθέσω σε όλα όσα ανέφερες προηγουμένως ότι προέβηκε σε μια σημαντική αποκάλυψη για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αναφέροντας ότι η νέα έδρα της ομάδας θα φέρει και διαφορετικό όνομα από αυτό που έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πως ακόμη, θα είναι ένα καλό όνομα, πιστεύω. Από εκεί και ύστερα, κυρίες και κύριοι,

0: πραγματικά πάρα πολύ όμορφα λόγια.
1: Εδώ η δήλωση του Παύλου Τσίμα.
2: Θεωρώ ότι είναι μια τιμή σε αυτό που εκπροσωπώ, δηλαδή τον κόσμο της δημοσιογραφίας. Στους συναδέλφους μου προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με φιλότιμο, με πάθος και με κάποιες αρχές. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένο πράγμα ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, η τιμή αυτή νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον την νιώθω ότι αντανακλά στους συναδέλφους μου περισσότερο παρά προσωπικά σε μένα.
1: Ο Παύλος Τσίμας, Στέφανε, έχεις το λόγο να ολοκληρώσεις.
0: Τώρα πάμε, φεύγουμε από το χώρο των media, πηγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε στις ΗΠΑ, όπου συγκεκριμένες Αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, προετοιμάζουν αγωγή με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount, ύψος 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα πάντα με πηγές από το Reuters. Η αγωγή, να πούμε κυρίες και κύριοι, αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες. Εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει την πιο τολμηρή έως σήμερα κίνηση στην προσπάθειά τους, των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Που οι ομοσπονδιακές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούνται πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις, Βασίλειο.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, το House of Dragon στο HBO αναμένεται εντός του Ιουνίου. Να έρθει ο τρίτος κύκλος, αλλά εδώ έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έφερε στην Ελλάδα την εμπειρία του Dragon's Den. Η τέταρτη σεζόν προετοιμάζεται για την τηλεόραση του Sky και αυτό το Σαββατοκύριακο το Be Well Festival 2026 by Olgun ανοίγει τις πύλες του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ο Σάκης Τανεμανίδης θα είναι εκεί. Καλησπέρα σας από το Φάληρο.
3: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη παρουσία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα έχουμε δράκους καταρχήν?
3: Θα έχουμε δράκους, δεν θα έχουμε House of Dragon. Αυτό θα σταθήσουμε για το HBO, ναι. Εκεί έχουν πολλά μαχαιρώματα. Εμείς σωστά, έχουμε Dragons όμως, ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά είναι εδώ μαζί με το Dragon's Den για να εμπνεύσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Να δει την επιχειρηματικότητα και να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μέσα από την νεοφυή επιχειρηματικότητα, ναι. Τα startups δηλαδή.
1: Και είναι μια πρωτοποριακή εκπομπή επιχειρηματικότητας, ομοίως της δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση και έχει και αποτελέσματα. Τώρα, για το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αύριο και την Κυριακή.
3: Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην Αθήνα φιλοξενούμε και δημιουργούμε, έχουμε δημιουργήσει το μεγαλύτερο wellness και fitness φεστιβάλ στην Ευρώπη.
1: Τρομέρο.
3: Το Be Well, στο ΆΚΑ. Πολλοί κόσμος το γνωρίζει, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτό έχει γίνει μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια και γι' αυτό γιατί το ξέρουν όλοι. Η ουσία είναι ότι αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες κόσμου θα έρθουν στο ΆΚΑ για να ζήσουν την εμπειρία του Be Well, που ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια μεγάλη γιορτή της ζωής, της ευεξίας και του fitness. Και είναι για τον καθένα, είναι για όλους. Δεν πρέπει να έχεις μόνο να είσαι, πώς το λένε, τούμπανο και να έχεις έξπαθ για να έρθεις. Μπορεί να ασχολείσαι με τη γυμναστική, μπορεί να μην ασχολείσαι με τη γυμναστική και να θες να έρθεις να δοκιμάσεις. Μπορεί να ασχολείσαι με τη γιόγκα, με το πιλάτες, να κάνεις βάρη, να πηγαίνεις γυμναστήριο, να κάνεις καλλιστένικς. Μπορεί να έρθεις να ακούσεις ειδικούς που κάνουν σεμινάρια πάνω σε πολλούς τομείς. Θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ο οποίος θα μιλήσει στον κόσμο. Θα έχουμε δωρεάν μασάζ, γιατί το μασάζ είναι ευεξία. Το δωρεάν μασάζ ακόμα πιο πολύ ευεξία.
1: Ναι. Πρωτοποριακό σε πάρα πολλά επίπεδα το φεστιβάλ αυτό.
3: Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό και θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος να το δει αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή στο ΑΚΑ.
1: Και φυσικά θα έχετε και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους, δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέραμε.
3: Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ.
1: Αντιπροσωπευτική, μάλλον η εκπρόσωπη των χώρων τους. Δηλαδή, διαβάζω για τον παγκόσμιο fitness icon που θα είναι.
3: Είναι εδώ, είναι.
1: Είναι εκεί, μάλιστα. Όποιος θέλει να αναβαθμιστεί θα μπορεί να το παρακολουθεί, να παρακολουθήσει τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί πέρα. Ωραία, και τα γυρίσματα για τον
3: Τα γυρίσματα γίνονται αυτές τις μέρες που έχουμε ξεκινήσει. Για να καταλάβεις, σήμερα από το πρωί πήγα στο ΆΚΑ γιατί στείλουμε το Big Well. Μετά πήγα στο στούντιο για να.

0: γράψουμε τη δεύτερη μέρα του Dragon's Den.
1: Ωραία.
0: Και μετά ξαναπήγα στο Άσκα.
1: Τέλεια. Η ζωή σε κίνηση.
0: Η ζωή σε κίνηση, να έχουμε να κινούμαστε.
1: Σωστά.
0: Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη στα στούντιο του Sky ουσιαστικά και στο Γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Από τις δύο πρώτες μέρες να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Οι Dragons έχουν έρθει έτοιμοι να επενδύσουν σε πολλές εταιρείες και έχουμε και πολύ αναβαθμισμένες επιχειρηματικές ιδέες.
1: Ενδιαφέρον αυτό, γιατί πάντα το χρειάζονται οι επιχειρηματικές ιδέες και η χρηματοδότησή τους για να πάει να κινηθεί η οικονομία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να έρθει και να συγκρουστεί με την ελληνική πραγματικότητα της γραφειοκρατίας κάθε φορά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή είναι η μεγάλη, η βαθιά αναμέτρηση.
0: Να καταλήξουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αυτά για να προχωράμε και για αυτό που λες, να προχωράμε μπροστά και να βελτιωνόμαστε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και θα χαρώ να σας δω όλους στο ΑΚ αυτό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Γεια Σάκης Τανιμανίδης, κυρίες και κύριοι. Παρουσιάζεται στο Be Well Festival 2026, αύριο και μεθαύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και προετοιμαζόμενος για το Dragon's Den. Τέταρτος κύκλος, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Λίαν συντόμως τις οθόνες σας στην τηλεόραση του Sky. Αφήνουμε κυρίες και κύριοι τον πλανήτη Γη για να εξερευνήσουμε το διάστημα. Ο κύριος Γιώργος Χυρακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου, αναπληρωτής κοσμήτρας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Κυριακόπουλε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα θέλατε κι εσείς να είστε μέρος μιας αποστολής στο διάστημα?
2: Αυτό ήταν ένα παιδικό μου όνειρο, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Βεβαίως πλέον ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εκπαίδευση που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τερατώδης και πολύ ιδιαίτερη. Αλλά βέβαια το όνειρο πάντα παραμένει, έτσι. Αν χάσουμε τα όνειρά μας δεν είμαστε τίποτα πλέον.
1: Σωστά. Εντάξει, είναι, όντως είναι για νεότερες ηλικίες. Πρέπει να είναι κανείς να έχει μια σειρά από προδιαγραφές, θέληση, βούληση και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δούμε όμως πόσα βήματα, τι διαδρομή είχε διανυθεί όταν η Σοβιετική Ένωση το 1957 εκτόξευσε τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Sputnik 1. Ήταν μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα.
2: Ήταν όντως μια ιστορική στιγμή, μια στιγμή όπου μετά από αυτήν τίποτα δεν ήταν ίδιο, γιατί στην ανθρώπινη δραστηριότητα προσθέθηκε και μια διάσταση, η διάσταση του διαστήματος, η οποία εάν ο αέρας ο οποίος είχε προσθεθεί σε ό,τι κάναμε ουσιαστικά αρχές του 20ου αιώνα λίγο πολύ χειραγωγήθηκε, το διάστημα δεν χειραγωγήθηκε.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ιστορική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, και όταν λέω άνθρωπος αναφέρομαι στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, τότε των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων της εποχής, Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που είχαν τότε στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ήταν να εκμεταλλευτούν τον διαστημικό χώρο για στρατηγικά ωφέλη καταρχήν. Βεβαίως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτό ήταν εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο και ότι ενδεχομένως να τους προλάβαιναν οι άλλοι. Αυτό ήταν ένας αμοιβαίος φόβος, ιδιαίτερα στη Δύση, γιατί οι Σοβιετικοί ξεκίνησαν με απαλωτές επιτυχίες τότε. Έχουν, όπως είπατε εσείς, τον πρώτο δορυφόρο το 57, το Sputnik. Λίγους μήνες μετά έχουν τον πρώτο ζωντανό οργανισμό, ένα σκυλάκι, τη Λάικα, που βρήκαν στους δρόμους της Μόσχας και το έθεσαν σε τροχιά.
1: Ηρωίδα.
2: Και βέβαια τον πολύ μεγάλο και πολύ γνωστό και διάσημο Γιούρι Γκαγκάριν, που υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος αστροναύτης, ή αν θέλετε κοσμοναύτης με την ορολογία των Σοβιετικών και των Ρώσων, ο οποίος το 1961 είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε σε τροχιά. Και όλα αυτά είναι που θορύβησαν τους Αμερικανούς πάρα πολύ. Ο Τζον Κέννεντι λίγα χρόνια μετά υπόσχεται ότι εμείς θα πάμε στη Σελήνη και όντως το καταφέρνουν το 1969 και εκεί κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Κλείνει ένας κύκλος μιας πολύ γρήγορης εξέλιξης στα διαστημικά πράγματα μέσα από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων εκείνης εποχής.
1: Ωστόσο, όπως γράφεται και στην πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμορφώνεται και ένα νέο σύστημα, ένα σύστημα κανόνων που σήμερα αποτελεί το δίκαιο του διαστήματος, αλλιώς Space Law. Τι είναι το διαστήμα?
2: Ακριβώς. Καταρχήν

0: αποτελεί κλάδο του Διεθνούς Δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Και διαμορφώθηκε τότε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, πάντοτε σε κάθε κοινωνικό σύστημα το δίκαιο αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας. Επειδή λοιπόν τότε ουσιαστικώς η διαστημική περιπέτεια έχει δύο πρώτες εκείνη την εποχή, Σοβιετικούς και Αμερικανούς, το δίκαιο του διαστήματος διαμορφώθηκε, θα μπορούσα να πω, μέσα από τους αμοιβαίους φόβους τους. Και η ειρωνία είναι ότι μέσα από αυτούς τους αμοιβαίους φόβους προέκυψαν κανόνες, θα έλεγα, πρωτοποριακοί και ευγενείς, γιατί σύμφωνα με το δίκαιο του διαστήματος, ειδικότερα την περίφημη συνθήκη για το διάστημα του 1967, που είναι το κυριότερο κείμενο που έχουμε, ο διαστημικός χώρος δεν ανοίξε κανένα. Τα ουράνια σώματα δεν ανοίξαν σε κανένα. Τα κράτη δεν έχουν κυριαρχία στο διάστημα. Δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία στα ουράνια σώματα. Αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό παράλληλα, είναι ότι σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο, απαγορεύεται η χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα. Κάτι που, ξέρετε, δεν το έχουμε ρητό πουθενά αλλού.
1: Για τον πλανήτη Γη είναι σίγουρο.
0: Στον πλανήτη Γη, ναι, δεν υπάρχει σε νομικό κείμενο απαγόρευση της χρήσης, δηλαδή τα πυρηνικά παράνομα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο στο διαστημικό χώρο. Γιατί συνέβη βέβαια αυτός ο πάρα πολύ ωραίος κανόνας τον ακούμε σήμερα, γιατί τότε μέσα από έρευνες που έκαναν και οι δύο βρήκαν πολύ γρήγορα σχετικά ότι οποιαδήποτε ατομική έκρηξη στην ατμόσφαιρα δεν δημιουργούσε πλεονέκτημα για κανένα.
1: Ναι, οπότε...
0: Γιατί νέκρωνε τα πάντα σε τροχιά, αλλά δεν είχε νόημα.
1: Δεν είχε νόημα
0: για κανένα. Δεν είχε νόημα, ήταν εύκολη κατάργηση. Έτσι. Όμως πρόκειται για μια κατάργηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση ότι τότε έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες και ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη. Όσοι εξημών είναι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουν ακούσει ή να θυμούνται ως παιδιά την απήχηση που είχε η προσελήνωση του Απόλλων 11 το 69.
1: Φυσικά.
0: Είχε καθυλώσει στην τηλεόραση ανθρώπους όλο τον κόσμο.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

0: παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στιγμή, ο τύπα 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα Αλέξανδρος γράφει καλό βράδυ από τη Λευκάδα, καλό καλοκαίρι, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών, κανονισμός σώμα και εκδόσεις αυτομάτως ισχύει στα κράτη της Ένωσης όπου αναφερθήκατε, έχω σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ευχαριστώ θερμά, ναι, αλλά λείπει το περιοδικό διάταγμα που θα εξειδικεύει τον κανονισμό και αυτό έχει σημασία του. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση, ας πούμε, των πολιτικών διαφημίσεων που θα έρθουν από τρίτες χώρες στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των εκλογών. Πρέπει να δημιουργηθεί, προβλέπει ο νόμος, ένα εθνικό αποθετήριο. Δηλαδή να καταχωρείται κάθε διαφήμιση και να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, αν είναι δυνατόν, σε πρώτο χρόνο. Ποιον φωτογραφίζουν, μαντέψτε ποια χώρα φωτογραφίζουν. Έχει γίνει αυτό ξανά στο παρελθόν. Ναι, η Κάζιν το έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η άλλη χώρα, η Ρωσία, υπάρχουν βιβλία σχετικά γι' αυτό, φρόντισε με χρησιμοποιώντας τα social media, το Facebook, να καθοδηγήσει εντός εισαγωγικών το εκλογικό σώμα ή τέλος πάντων να μπορέσει να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε οι Ευρωπαίοι με καθυστέρηση προχώρησαν σε αυτόν τον κανονισμό το 2004.

0: ψηφίστηκε, αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και πλησιάζουν εκλογές. Και αν και ναι, έχει ενσωματωθεί, δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Διότι στην Ελλάδα εκδίδεται και το προεδρικό διάταγμα ή ο νόμος και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε και μπάνια σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με ασφάλεια. Πάμε όμως τώρα στο πράσινο μέτωπο, καθώς η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης anti-slap αγωγής ενάντια στην Energy Transfer. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, ο Γενικός Διευθύντης της Greenpeace Ελλάς, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια όμορφη μέρα για αλλαγή. Έχοντας περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα με αγωγές από τη συγκεκριμένη εταιρεία στα δικαστήρια της Βόρειας Δακότας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζουμε για πρώτη φορά την αντισλάπ νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο της Ολλανδίας. Το πρώτο βήμα είναι θετικό. Η αμερικανική εταιρεία, η Energy Transfer, είχε προσφύγει καταρχάς στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας να μην γίνει κάποια εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, θεωρώντας ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θεωρώντας ότι προσβάλλει την δικαιοδοσία της αλλά και τη δράση της κτλ. Ευτυχώς το ξεκίνημα της υπόθεσης αυτή, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εκτεθεί η υπόθεση στην Ευρώπη. Είναι μια υπόθεση η οποία καρμπώνει, είναι θα έλεγα υπόδειγμα περίπτωση SLAP, περίπτωση δηλαδή αγωγής τιμωρητικού χαρακτήρα, η οποία προσπαθεί να φημώσει τον λόγο και την αντίδραση της κοινωνίας. Και περιμένουμε σιγά σιγά, και ζήτησε μάλιστα από την αμερικανική εταιρεία να αφήσει τις δικαιολογίες και να φέρει στο δικαστήριο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κρίνει ότι είναι από τη μεριά της, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτή την υπόθεση.
0: Δηλαδή το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα να γίνει εκδίκαση υπόθεσης.
1: Ακριβώς. Το δικαστήριο λοιπόν λέει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί όπως πρέπει. Θα εκδικαστεί στο δικαστήριο της Ολλανδίας. Θα πρέπει να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα μία σειρά, και είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε πριν, με αυτά που αναφέρατε πριν, για το αν έχει ενσωματωθεί πλήρως το εθνικό δίκαιο κτλ. Φαίνεται να υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ της δικαιοσύνης στην Ολλανδία και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει πλήρως αναγνωριστεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο της αντισλάπ νομοθεσίας. Η δικαιοσύνη στην Ολλανδία θεωρεί ότι δεν έχουν υπάρξει όλες οι απαραίτητες εφαρμοστικές διατάξεις, εγκύκλοι κτλ. Σε μια τέτοια περίπτωση η υπόθεση θα κριθεί με βάση το Ολλανδικό δίκαιο. Είναι κάτι που θα δούμε στις επόμενες ημέρες. Το βασικό πάντως είναι ότι η αμερικανική εταιρεία θα πρέπει να φέρει τα δικαιολογητικά, να φέρει στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο δικαστήριο της Ολλανδίας, όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία στηρίζει την υπόθεσή της. Και προχωράμε. Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται και όλα σε αυτή η νομοθεσία στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μας αφορά, όχι μόνο ως Greenpeace, αλλά και ως Ελλάδα, ως κοινωνία. Ναι, και βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις αγωγές, δηλαδή τιμωρητικές αγωγές, εκ μέρους είτε ξενοδοχειακών μονάδων, είτε σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε βιομηχανιών, οι οποίες σκοπό έχουν να τρομοκρατήσουν και να φημώσουν κάποιον ο οποίος είχε αντίθετη γνώμη, είχε αντίρρηση, εγείρει ενστάσεις για τη λειτουργία ή την επίδραση μιας δραστηριότητας.
0: Στην Ελλάδα πάντως δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η αντισλάπ νομοθεσία.
1: Όχι.
0: Περιμένουν. Πάει από εβδομάδα σε εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έχει και μεγάλες ουρές έτσι κι αλλιώς στο θέμα τα νομικά. Όπως θα ξέρετε, όσον αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ακόμη πιο σωστά, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, την εφαρμογή της, έχουμε θέματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθύντης της Greenpeace Ελλάς, διότι το δίκαιο είναι ζώρικο πολύ. Καλησπέρα, στιγμιότητα Πάσχα, 100,3-210-4801-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αν η Εκκλησία, γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης, θέλει να κυριολεκτικά να είναι κοντά στο ποιμνιό της, όπως κηρύττει, δεν πρέπει να δεχτεί τεράστια αύξηση που δίνει η πολιτεία. Έτσι θα δώσει το καλό παράδειγμα. Θεωρώ πως εν έτη 2026 θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με ουσιαστικά ούτερα ζητήματα όπως διαχωρισμούς κράτους εκκλησίας, κάτι που δυτικά προηγμένα κράτη έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες, εδώ ακόμη μεσαίωνας, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Στιγμιότυπα Sky 100,3, ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να Πάμε προς τη θάλασσα. Όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, χάνουν γιατί τα νερά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνονται. Και υπάρχει και η παρέμβαση όμως της πολιτείας στην ενημέρωση, διότι είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε να κολυμπάμε σωστά. Το Save Water Sports, το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, αλλιώς ΕΟΔΗ, παρουσίασαν την περασμένη Τρίτη την κοινή ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη των πληγμών με ιδιαίτερη έμφαση πολίτες άνω των 60 ετών εν ώψη της θερινής περίοδου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιά Νικοτιάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στον Save Water Sports, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμπετιά.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφοπούλα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Πριν μερικές μέρες, πράγματι, κάναμε μια συνέντευξη τύπου μαζί με το Υπουργείο Υγείας, μαζί με τον ΕΟΔΗ, σχετικά με τις νέες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί και από τα στατιστικά και από το παρατηρητήριο που έχουμε βγάλει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 376 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, και αυτά τα άτομα είναι άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Γι' αυτό, αυτό το καλοκαίρι, μέσα από ενημερωτικά φυλάδια, μέσα από ενημερωτικά σποτ που θα προβάλλονται στα νοσοκομεία, σε καπί, σε χώρους που υπάρχουν και βρίσκονται οι μεγαλύτερες ηλικίες, μέσα από μηνύματα που θα λαμβάνουν στο κινητό τους μέσω της ειδίκα που ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Υγείας, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση προς τα άτομα αυτά μέσα από απλές συμβουλές που έχουμε καταγράψει στο τι πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει, το γνωρίζουμε όλοι, και τα μπάνια, έχει ξεκινήσει και η καλοκαιρινή περίοδος έντονα. Ξέρουμε ότι αυτά τα άτομα πηγαίνουν, οι μεγαλύτερες ηλικίες, αρκετά νωρίς το πρωί. Συνιστούμε να πηγαίνουν κοντά στις ώρες προς το 10, γιατί 10 η ώρα μπαίνει ο ναυαγοσώστης. Δυστυχώς, όταν πηγαίνουμε 7 με 10, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Μόνο σε λίγες εξαιρέσεις, που είναι επιλογή του Δήμου, που τοποθετούν ναυαγοσώστη, πρέπει να πηγαίνουν μαζί με κάποιον άλλον, να μην πηγαίνουν ποτέ μόνοι τους, αυτό που τονίζουμε και εμείς, να κολυμπάνε παράλληλα προς την παραλία και όχι κάθετα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ακόμα και αν κουραστούν, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βγουν προς τα έξω, σταδιακά, σιγά σιγά, αυτό που λέμε και εμείς. Και φυσικά θα το λέμε και θα το τονίζουμε σε όλο τον κόσμο αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε στο νερό. Και φυσικά να συμβουλεύονται πάντα το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν τα μπάνια. Αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι, και θέλω να πιστεύω στο τέλος του καλοκαιριού που θα ξανακοιτάμε τα στατιστικά και θα κοιτάμε τα νούμερα καθημερινά, να μιλάμε για μείωση, γιατί ξέρετε, το 2025 καταγράφηκαν 357 πληγμοί στις θάλασσες και 19 στα εσωτερικά ύδατα, λίμνες, ποτάμια, πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πνιγμών. Ξέρετε, ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μόνο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η αλλαγή του κεφαλιού προς την άλλη πλευρά. Γι' αυτό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και προς τα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και περνάει στους μεγαλύτερους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τα παιδιά έχουν και μαθαίνουν πιο γρήγορα, και αν μάθουν να κολυμπούν σωστά, μπορούν να εκπαιδεύσουν και αντίστροφα και τους μεγάλους καμιά φορά.
2: Μα κατά κύριο λόγο, εμείς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία και με γονείς αλλά και με παιδιά, και ιδιαίτερα και με τα σχολεία, γιατί έχουμε στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας. Πολλοί γονείς, εγώ θέλω συνέχεια να το τονίζω αυτό, ακόμα και δάσκαλοι, όσο περίεργο και να μας φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουν ότι το μάθημα της κολύμβησης έχει περαστεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας υποχρεωτικά στην Τρίτη και πλέον στην Τετάρτη Δημοτικού. Πλέον 45.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν το μάθημα αυτό. Είναι 10.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είναι ένα σεβαστό νούμερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το αυξήσουμε το νούμερο αυτό, γιατί ξέρετε, σε χώρες του εξωτερικού το μάθημα της κολύμβησης προϋπάρχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι υποχρεωμένα τα παιδιά.
0: Το γνωρίζουμε, ναι. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είναι το αντίθετο.
2: Δυστυχώς εδώ έχουμε πολλά κενά. Έχουμε κολυμβητήρια να μην λειτουργούν, γιατί μιλάμε και με κολυμβητήρια. Δυστυχώς προφανώς δεν υπάρχουν κολυμβητήρια σε όλες τις περιοχές. Ένα σχολείο για να πραγματοποιήσει το μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να είναι εντός 25 χιλιομέτρων. Πολλές φορές οι περιφέρειες μας λένε ότι δεν καλύπτουν το κόστος μετακίνησης του πούλμαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και γι' αυτό ερχόμαστε να δώσουμε και μια λύση σε αυτό το κομμάτι στους δήμους, προτάσεις, εκεί που δεν υπάρχουν τα κολυμβητήρια, να δημιουργήσουμε πλωτά, θαλάσσια κολυμβητήρια. Γιατί όχι, για τα παιδιά αυτά, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, να πραγματοποιούν μαθήματα. Τι πιο εύκολη λύση για έναν δήμο να το υιοθετήσει, θα το έχει πάντα οριοθετημένο με κολυμβητικές φλωρίδες, ώστε τα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικίες, και γιατί όχι, να αναπτυχθούν και αθλητικοί ναυτικοί σύλλογοι και με πόλο, και έτσι αναπτύσσεται και ο Δήμος. Ξέρετε, είναι πρωτόγνωρο, εγώ κάθε χρόνο προσωπικά που κοιτάμε το στατιστικό report, βλέπουμε νησιά, μεγάλα νησιά, έτσι, τουριστικά νησιά, που καταγράφουν ένα μεγάλο νούμερο πνιγμών. Δηλαδή η Ρόδος δεν γίνεται κάθε χρόνο τόσο τουριστικό νησί. Την περσινή χρονιά κατέγραψε 12 θανάτους μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ναι. Η Δάκυνθος αντίστοιχα, η Κέρκυρα, 10 πνιγμούς μέσα σε μια καλοκαιρινή σεζόν.
0: Μεγάλα σεζόν.
2: Νησιά, έτσι, νησιά. Και πιστέψτε με, πολλές φορές, επειδή πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι των νησιών γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και γνωρίζουν κολύμβηση, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία, δυστυχώς τα παιδιά σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα νησιά, δεν ξέρουν πολύ βασικούς κανόνες ασφαλείας και δεν γνωρίζουν κολύμβηση.
0: Ναι.
2: Τα νησιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψε.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Κυρία Ελίζα Καραμπεδιά Νικοτιάνα από τον οργανισμό Save Water Sports, στιγμιότυπα Πασκάια 100,3, 11 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα, όπως τα καταγράφει το sky.gr, ο Στεφάνος Νικολαίδης μαζί μας.
3: Σε μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχουμε επίσημη απάντηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά το επίσημο διάβημα στο οποίο προέβη η Αθήνα αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Διαβάζω μεταξύ άλλων. Η Ουκρανία, μετά το περιστατικό που αφορούσε τον εντοπισμό ντρόουν στη Λευκάδα, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες της ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λέει μεταξύ άλλων το Κίεβο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Είναι πεπισμένη η ουκρανική πλευρά ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Βασίλη, με μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών. Από εκεί και ύστερα έχουμε στο πρώτο θέμα στο sky.gr live blogging όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν. Συγκροτούν μάλιστα ομάδα 100 ειδικών που απαρτίζεται από 100 εμπειρογνώμονες. Το CNN την ίδια ώρα σε κεντρικό άρθρο του αναρωτιέται πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν. Αναλύει το πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν, για να ακριβολογούμε. Οι μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Αζερβαϊτζάν και όχι μόνο αποτέλεσμα είχαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Τώρα, στα καθημάς, ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα τοποθετήθηκε από την Κρήτη και απάντησε στις φήμες για το νέο του κόμμα, αν και εφόσον γίνει γι' αυτό. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επίσης, είχαμε νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε νωρίτερα είδηση ότι πέθανε ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Έχουμε ένα σχετικό άρθρο στο sky.gr που περιγράφει όλη του την πορεία, ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, τα υπουργικά έδρανα, τα βουλευτικά του έδρανα, την πορεία. Ή να πούμε ότι η κηδεία θα τελεστεί στην πατρίδα του βεβαίως, στη Λάρισα. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά το όχι του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος Πούτιν απορρίφθη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως ανέφερε, δεν βλέπω το λόγο, απάντησε ο Ζελένσκι στον Ρώσο πρόεδρο ότι επιλέγει τον πόλεμο. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πάσκα, 100,3, και ο Αντώνης Σαμαράς πριν από λίγο.
4: Δεν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, ενάντια στα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της αγωνιστικότητα και θα στηριχθούν στις περιφάνειες της ελπίδας. Πράττω πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρακυμένη στη Βουλή και διεκδικεί το ρόλο και παίρνει τη μοίρα της ελπίδας. Κι εγώ πως δεν μαστάω το ρόλο μου γιατί συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την ευτυχία μου γιατί εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και τροφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει την αποφάση. Και πρέπει να τον κοινώσω όταν είπε.
0: Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, δεν ήταν καλή η ηχογράφηση. Ακούσαμε την φωνή του Αντώνη Σαμάρα. Τη ουσία είπε: η φύση δεν αντέχει το κενό και έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τις οποίες όμως δεν ανακοίνωσε. Είτε έχουμε μπει στην πολιτική επικαιρότητα, με άλλα λόγια, ο διευθυντής του Sky 100,3 Βασίλης Σιώτης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει, αν οι συνεργάτες του. Λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
6: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
5: Θα το δούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
6: Τώρα αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
5: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
6: Και γεωγραφικά βόρεια?
5: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
6: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
5: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η Σαμαρική, η λεγόμενη Σαμαρική, ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις του, όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
6: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
5: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ώρα που η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
6: Αλλά
5: είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση, άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση. Και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
6: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την άλλη όμως αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι, Βασίλη?
5: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους, υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
6: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη, τι εκτιμάς?
5: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
6: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
5: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως η ανασχηματισμό.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νωρίτερα χθες ο κ. Σαμαράς ασκήσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Δυτικής Κρυμαίας στην Σεβαστούπολη όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 4 τραυματίες σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνύει επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε χθες το CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα χθες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταδίκασε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου την ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλάδια κεντρικά και έξω από το σπίτι του, δηλώνοντας ότι δεν εκφοβίζεται. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλιάς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Sky 104-2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία περιμένουμε να διαβάσουμε τις δικές σας προσεγγίσεις στα θέματα που αναπτύσσουμε ή όλα όσα θέλετε να σας παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε κυρίες και κύριοι και την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική ευλέα και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος κορυφαίοι δημιουργοί, ο Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, διμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν για αύριο Σάββατο, για σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου, για την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράσταση και να προσφέρουν τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν την εξής δυνατότητα: στο site olimazimborume.gr μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com να κλείσουν τις θέσεις τους. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Σε λίγο θα μπούμε στα θέματα ξανά του κώδικα οδικής ασφάλειας και την εφαρμογή του στις διαβάσεις με δύο εκ των ειδικών. Τώρα όμως ο λόγος του Στέφανου Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
1: Έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια αναζητήσεων, πλέον, Βασίλη κυρίες και κύριοι, αστροφυσικοί από το Πανεπιστήμιο Northwestern εντόπισαν στοιχεία για έναν ισχυρό άνεμο που πνέει από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας, τον τοξότη Α. Έτσι λέγεται η μαύρη τρύπα. Η ανακάλυψη, λένε οι ερευνητές, επιβεβαιώνει μία θεμελιώδη πρόβλεψη της θεωρητικής φυσικής και της κατανόησής μας για την εξέλιξη των γαλαξιών. Τι λέει αυτό? Οι μαύρες τρύπες, καθώς οι μαύρες τρύπες καταναλώνουν ύλη, αναμένεται να παράγουν ισχυρούς ανέμους ή πίδακες σωματιδίων. Ακόμη και μικρές ποσότητες, δηλαδή αερίου που πέσουν σε μια μαύρη τρύπα, θα πρέπει να απελευθερώνουν αρκετή ενέργεια ώστε να εκτοξεύουν την ύλη προς τα έξω. Όμως, μέχρι σήμερα, κανείς δεν είχε καταφέρει να ανιχνεύσει αυτό το φαινόμενο στον τοξότη Α και σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μαύρη τρύπα βρίσκεται σήμερα σε μια σχετικά ήρεμη φάση της ζωής της και επιπλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρατηρηθεί μέσα από τα πυκνά νέφια αερίου και σκόνης του γαλαξία. Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα 100 φορές πιο λεπτομερής και 80 φορές πιο ευκρινής από προηγούμενες χαρτογραφίσεις της περιοχής και με αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας μέσω των υπερσύγχρονων εξοπλισμών και τεχνολογικών μέσων της NASA πάντα αποκαλύφθηκαν δομές που ήταν εντελώς αόρατες σε προηγούμενες παρατηρήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο ο καυτός ενεργητικός άνεμος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει αυτήν την κύλη περιοχή. Πάρα πολύ έτσι, πρωτόγνωρη εμπειρία, πρωτόγνωρη είδηση, η οποία αποκαλύπτει, αποδεικνύει, καταδεικνύει μεταξύ άλλων το βασικότερο απ' όλα, ότι ο κόσμος είναι πολύ πολύ πολύ πιο εκτενής από όσο πιστεύουμε. Τα έχει πει και ο Σπίλμπερκ, σε λίγες μέρες βγαίνει η μέρα αποκάλυψης. Είναι λίγο εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, σου λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ανακαλύψεις είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ ποτέ να το κάνει ο άνθρωπος, όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Το τελευταίο, όχι το προηγούμενο περί εξωγήνων, μην παρεξηγηθώ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Τίποτα δεν αποκλείεται. Βλέπουμε. Διαβάζουμε πάντως στο διαδίκτυο, στα social media, είναι διάχυτα. Διοχετεύονται διαρκώς βίντεο με θεωρίες, με άγνωστα ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, με ανθρώπους που ισχυρίζονται, έχουν δει ότι υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει κάποια δημόσια ανακοίνωση τεκμηριωμένη που να ορίζει κάτι.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ναι, ότι πρέπει να τα αποδεικνύουμε. Πρέπει οτιδήποτε λέμε, οτιδήποτε ισχυριζόμαστε, να το συνοδεύουμε και από την

0: ενδείξουν.
1: Κάτσε να περιμένουμε. Ο κόσμο σιγά σιγά απελευθερώνει.
0: Απελευθερώνει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 15 λεπτά μετά το μεσάνυχτα. Ακούτε Sky 100,3. Ο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ξανά κυρίες και κύριοι στα θέματα της οδικής ασφάλειας, της λειτουργίας των οδηγών στους δρόμους. Από τη μία υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια επί το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι τα διπλώματα εξακολουθούν να δίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και αφού συχνά υπάρχει και πληρωμή των εξεταστών. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και από την άλλη, οι Δήμοι ή τέλος πάντων οι φορείς όταν σχεδιάζουν κάτι δεν το εφαρμόζουν σωστά ή τέλος πάντων μετά δεν υπάρχει η λειτουργία του έργου. Γι' αυτό ζητούμε ξανά με αφορμή το δυστύχημα που έγινε στην Καλλιθέα, όπου ένας μοτοσυκλετιστής έχασε την ζωή το βράδυ της Πέμπτης, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του μετά την παράσυρση ηλικιωμένης, η οποία όμως βρισκόταν σε διάβαση. Είναι ξανά μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα, Κωνσταντινίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε ξανά τα θέματα των διαβάσεων. Θυμίζω ότι στην εκπομπή είχατε κάνει εκτενείς αναφορές για το πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να λειτουργούν στην Αθήνα. Δυστυχώς λειτουργούν σαν ένα νέο είδος.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι το ατύχημα αυτό που έγινε και το οποίο ήταν ένα κλασικό ατύχημα με αιτία την υπερβολική ταχύτητα, όπου παραλίγο να θυματοποιηθεί ο πεζός όπως συνήθως συμβαίνει και τελικά θυματοποιήθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Δυστυχώς, τραγικό συμβάν, αλλά αυτό μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε πάλι για τις διαβάσεις πεζών, τη σχέση των μηχανοκίνητων και του πεζού. Και όπως είπατε στην εκπομπή σας, έχουμε σχεδόν πολιτικό πρόγραμμα έχουμε διατυπώσει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το ζήτημα των διαβάσεων είναι μια τεράστια επιπολαιότητα της πολιτικής τάξης κεντρικής και αυτοδιοικητικής στη χώρα μας. Δηλαδή δεν έχουμε διαβάσεις στην πραγματικότητα και όταν τις έχουμε τις κάνουμε από υποχρέωση με χρώματα τα οποία δεν είναι ανεξίτηλα, τα οποία έτσι δεν μένουν συντηρημένα, σε θέσεις οι οποίες είναι πολλές φορές άκερες και εν πάση περιπτώσει η σημασία που δίνουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Θέλω να πω το εξής, ότι ας πάρω ένα παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η διάβαση πεζών έχει μια ιερότητα. Έχει μια ιερότητα γιατί συμβολίζει η διάβαση πεζών στην πραγματικότητα την διασυνδεσιμότητα των πεζοδρομίων μεταξύ τους. Δηλαδή λέει εκεί ο νομοθέτης, ο σχεδιαστής, ότι κύριε εδώ που βλέπετε τη ζέμπρα, όπως τη λένε εκεί, την άσπρη γραμμή, είναι σαν να είναι πεζοδρόμιο και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Και έχει επιπλέον εξοπλισμό με LED φώτα, με πινακίδες κατακόρυφες οι οποίες προσημαίνουν την διάβαση πεζών, με ένα σωρό άλλα πράγματα. Να θυμίσω ότι στο ατύχημα που είδαμε είχε σκοτεινιάσει, και αν η διάβαση ήταν κακοσυντηρημένη πιθανώς δεν θα φαινόταν. Βέβαια εδώ είναι σαφώς το αίτιο η υψηλή ταχύτητα, τι να πω τώρα, η λιγιώδη ταχύτητα της μηχανής, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς τώρα συζητάμε με αφορμή το δυστύχημα το τι πρέπει να κάνουμε τις διαβάσεις πεζών. Έχουμε πει στη δικιά σας εκπομπή ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ο ελάχιστος αριθμός διαβάσεων, σωστών διαβάσεων και συντηρημένων διαβάσεων σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Παραδείγματος χάρη πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα θα πρέπει να έχει απαρέγκλιτα 5.000 διαβάσεις στο κέντρο της πόλης. Ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει 2.000, η Λάρισα και το καθεξής. Ότι αυτό πρέπει να γίνει μια πραγματικότητα μέσα στις πόλεις. Και βέβαια η διαβάση είναι το πρώτο από τα 50 πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τα άλλα 49 είναι φυσικά όλα τα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας, τα οποία δεν τα δίνουμε καμία σημασία. Από τις διασταυρώσεις και τις διαπλατήσεις μέχρι την σωστή σήμαση, τη σήμαση πάνω στην άσφαλτο, το stop πάνω στην άσφαλτο, τους μειωτήρες ταχύτητας.
0: Γιατί δεν, γιατί δεν γνωρίζουν όλες τις περιοχές. Μπορεί να τύχει να περάσουν από τη Θησαίως. Άρα δεν έχουν γνώση που υπάρχει διάβαση και Θησαίως είναι πλέον ένας πανίργος δρόμος. Διότι έχει γίνει και άλλο ένα ατύχημα με ένα μικρό κορίτσι που έχασε

0: τη ζωή του ξανά. Δυστύχημα, συγγνώμη. Ένα μικρό κορίτσι πριν από.
1: Βεβαίως έχουμε ταχύτητες υψηλές.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι πρόχειρος. Όπως είναι βέβαια πρόχειρος σε πάρα πολλούς δρόμους. Δηλαδή το σύνολο του οδικού δικτύου είναι όπως ήταν ακριβώς το 1970 και 80, συνεχίζει να είναι το ίδιο. Ενώ έρχεται να αντιμετωπίσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο έχει άλλο περιεχόμενο, άλλη μορφή, άλλη διάσταση πλέον στα χρόνια μας.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα λοιπόν, όπως είπαμε εξ αρχής, ήταν υπερβολική ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για να την έλεξει και να την ορίσει? Μπορεί, πέρα από την τροχιά το προφανές που απουσιάζει, μπορεί ο Δήμος να πάρει μέτρα έτσι ώστε να μην υπερβεί κανείς το όριο?
1: Κοιτάξτε,
0: σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας πω. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ναι. Ο ένας είναι ο κατασταλτικός, ο έλεγχος δηλαδή, ο οποίος εκτός από τη φυσική παρουσία της τροχίας γίνεται πλέον με τις κάμερες, δηλαδή
0: όσες λειτουργούν.
1: Και όποτε λειτουργούν και αν λειτουργήσουν, ναι, και μπουν σε μια ολιστική, ας πούμε, λειτουργία, ξέρουν όλοι οι οδηγοί ότι αν τρέξουν παραπάνω θα υπάρχει μια επίπτωση, ναι, πάρα πολύ σοβαρή. Ο άλλος τρόπος είναι ότι αν η πόλη είναι σχεδιασμένη με μέτρα και παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορείς να τρέξεις ακόμα και αν θα ήθελες, υπερβαίνοντας τα όρια, τους νόμους κτλ., να σε εμποδίζει ο φυσικός σχεδιασμός. Αυτό στο εξωτερικό γίνεται με αναβάθμιση του οδοστρώματος, με πολύ έντονη σήμανση η οποία σου δημιουργεί ένα δέος και σε υποβάλλει σε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Άρα ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων οπωσδήποτε πρέπει να συνεπάρχουν και οι δύο παράγοντες, ναι, προκειμένου το θέμα της ταχύτητας να το ελέγξουμε.
0: Ωραία, τη βάζει ο Δήμαρχος τη διάβαση και αισθάνεται υπερήφανος γιατί έχει εφαρμόσει ένα καλό μέτρο. Ποιος μας λέει μετά για την ανόντως τηρείται ο κανόνας ή όχι της διάβασης? Ποιος το ελέγχει, ποιος το επιτηρεί? Έχουμε στατιστικά, έχουμε στοιχεία? Ποιος λογοδοτεί?
1: Σε αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα είναι η λειτουργία τους και κατά την περίοδο της λειτουργίας τους. Δηλαδή υπάρχει το, ναι, ζήτημα, κανείς δεν το επιτηρεί, κανείς δεν το παρατηρεί, κανείς δεν βλέπει ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργείται με μια διάβαση ή με μια παρέμβαση στον δρόμο για να το διορθώσει. Δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά παρατηρητήριο της κυκλοφορίας, των προβλημάτων, των πολλών θεμάτων που έχει η πόλη. Γιατί θα σας πω το εξής, εάν κάνεις μια διάβαση και αφήνεις την παράνομη στάθμευση να μπορεί να καταλαμβάνει μέρος διάβασης, έχεις κάνει μισή δουλειά.
0: Ναι, δεν είναι. Σωστά.
1: Αν δίπλα, πάνω στη διάβαση, βάλεις και δύο σκουπιδοτενεκέδες, ας πούμε, ή αφήσεις να συρθούν οι σκουπιδοτενεκέδες από ένα άλλο σημείο πάνω στη διάβαση πεζών, τότε δεν έχεις διάβαση πεζών. Έχεις κάτι άλλο, έχεις ένα ερμαφρόδιτο πράγμα, το οποίο θα σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αν έχεις κάνει μια διάβαση πεζών και αυτή έχει σβηστεί και την αφήνει σβησμένη ή μισοσβησμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σαν να μην την έχει. Αν δεν βάλει LED φωτάκια από τη νύχτα, ναι, είναι σαν να μην την έχει τη μισή μέρα. Δηλαδή, είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία δυστυχώς με επιπόλαιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε ακόμα στη χώρα και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή αυτά τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπαίνοντας και σε μια προεκλογική περίοδο,
0: δεν ασχολείται κανένας.
1: Δεν ασχολείται κανένας και δεν έχουμε διατυπωμένα προγράμματα από τα πολιτικά κόμματα. Έγραψε μπροστά τους και ένα άρθρο στην Athens Voice. Αν τα πολιτικά κόμματα έχουν διατυπωμένο πρόγραμμα για το ζήτημα του κυκλοφοριακού και ενός σχεδίου για την πόλη, το οποίο να έχει αρχή, μέση, τέλος, να έχει ένα αφήγημα, να μας λέει σε 3 χρόνια πού θα πάει η ιστορία, σε 5 χρόνια πού θα καταλήξουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας, πώς θα τους πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Έχουμε τώρα 2-3 πράγματα που σχολιάζουμε. Να βάλουμε κάμερες, εντάξει, ορθώς μέχρι να τις βάλουμε, να προχωρήσουν οι προμήθειες και όλα αυτά. Και ότι κάπως, ας πούμε, αυξάνουν τον αριθμό των λεωφορείων που πάλι δεν είμαστε στο σωστό αριθμό.

0: αριθμό λεωφορείων που θα έπρεπε να έχει μια πόλη σαν την Αθήνα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της, με δεδομένο ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το μετρό, το τραμ κτλ. Αργούν πάρα πολύ να ολοκληρωθούν.
1: Και λείπει και ο φορέας που θα τρέξει, που θα είναι η αντίστοιχη.
0: Ο φορέας που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι η Αθήνα πλέον χρειάζεται ένα μητροπολιτικό φορέα, ο οποίος να βλέπει όλο το προοδομικό συγκρότημα μαζί, και δεν μπορούμε να αφήνουμε μια ολόκληρη Αθήνα να διοικείται από τα μικρά φέουδα των Δήμων και να αρχίζει ένα πρόβλημα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Και μετά να το παραλαμβάνει ο Δήμος Κολαργού και να βλέπει ο καθένας το κρατήδιό του, ας πούμε, περιχαρακωμένο, γιατί η πόλη λειτουργεί με έναν τρόπο, είναι ένα σώμα, είναι μία λειτουργία, είναι ένα σκηνικό καθημερινά, μια σκηνογραφία τεράστια, μια ενοποιημένη λειτουργία, και όταν κάποιος δεν την αντιμετωπίζει ως ενοποιημένη λειτουργία, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που εμφανίζεται.
1: Είναι. Και υπάρχουν και στην Ευρώπη πλέον πλούσια βιβλιογραφία με τα μέτρα των καλών πρακτικών, δηλαδή δεν είναι και εντελώς είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο επίτευγμα να ρυθμίσει βασικά θέματα στην...
0: Κύριε Κουφόπουλε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτα. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς στην Αμερική. Χρειάζεται ένα ταξίδι 5 ειδικών ανθρώπων για το προοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, να κάνει 5 ταξίδια σε 5 πρότυπες πόλεις και να έρθει εδώ με τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και να πει, πρώτον, στην υπάρχουσα νομοθεσία που έχω πρέπει να αλλάξει αυτά και αυτά. Δεύτερον, στις νέες παρεμβάσεις, πρωτοπόρες που υπάρχουν σε αυτές τις πόλεις, πρέπει να υιοθετήσω αυτές και αυτές. Ότι το πρόβλημα των πεζών το αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα των πεζοδρομίων με τον άλλον τρόπο, το πρόβλημα των σχολικών δακτυλίων και των περιοχών γύρω από τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο, τη στάθμευση με αυτούς τους 5 τρόπους, και να δημιουργηθεί ένα οπλοστάσιο, θα το έλεγα, πρακτικών, καλών πρακτικών, από τα οποία θα δλούμε και θα χρησιμοποιούμε το σωστό, προσαρμοσμένο, αν θέλετε, και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Mm-hmm. Πάμε στη Γερμανία και βλέπουμε πώς κάνουν τις διαβάσεις πεζών, ή στην Αγγλία. Παντού έχουν και διαφορετικότητες μεταξύ τους. Αλλά παντού είναι σωστότερα από ό,τι είναι στη χώρα μας.
1: Σίγουρα.
0: Αν πάτε στην Ισπανία, ένα τελευταίο σχόλιο, θα δείτε το δημόσιο χώρο να λάμπει. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Λάμπει ο δημόσιος χώρος και βλέπεις ότι κάθε εκατοστό είναι σχεδιασμένο και αντιλαμβάνεσαι ότι το ανθρώπινο χέρι έχει παρέμβει με ένα σκοπό ο οποίος υπηρετεί την ποιότητα της καθημερινής ζωής.
1: Πολύ σας ευχαριστώ που είστε και απόψε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Με ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Συνέχεια θα συνεχίσουμε με τα θέματα οδικής ασφάλειας με τον κύριο Ιωάννη Λιονάκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καθοριστικά ζητήματα. Εδώ το κράτος πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο και λόγο και οφείλει να σχεδιάσει σε όλες τις βαθμίδες. Προς το παρόν δεν το έχουμε δει. Είναι αποσπασματικά τα μέτρα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Καθημερινά χάνονται άνθρωποι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν μετά από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Απορρίπτει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πας κάει 100,3 210-48-00-170-4. Αν θέλετε να αφήσετε μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο και skyradio.gr για όσα θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα. Ο Κυριάκος έγραφε λίγο νωρίτερα ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη τα αντικείμενα αυτά συνδέονται με εξωγήινους, επιπλέον κανένα από αυτά και οποιοδήποτε άλλο δεν έχει υπερβατική τεχνολογία από αυτή που χρησιμοποιούμε ήδη. Ενημερωθείτε από την επιστημονική κοινότητα, γράφει ο Κυριάκος. Αυτό ότι αναφορά δεν είναι. Γενότητα ήταν μία παρένθεση στο τρέχον απόψινό θέμα που είναι, δεν είναι άλλο από τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας με αφορμή το νέο τραγικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, στην οδό Θησέως, στην Καλυθέα, σε διάβαση. Μια γυναίκα επιχείρησε να τη διαπεράσει, φτάνοντας σχεδόν στο τέλος. Συγκρούστηκε με μία μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας. Η μηχανή έχασε τον ελιχό της και ο άνδρας δυστυχώς σκοτώθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω. Τραγικό συμβάν συνέβη νύχτα στην Θησέως, ένας δρόμος που είναι ιδιαίτερος προβληματικός διότι αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες. Παρενθετικά θυμίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστή η μικρή παραλιακή και αυτό έχει επιφέρει τεράστιο φόρτο οχημάτων και κυκλοφορίας στην Θησέως, διότι όσοι θέλουν να στρίψουν το Οπτοφάλιρο κατεβαίνουν αναπόφευκτα την Θησέως κατά το ίμιση της για να στρίψουν στη συνέχεια δεξιά. Όσοι δεν γνωρίζουν ακόμη και σήμερα τι έχει γίνει το τελευταίο έτος και καθώς δεν υπάρχει καμία σήμανση, ταλαιπωρούνται. Και στη συνέχεια όσοι ανεβαίνουν έρχονται από την Θησέως αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί έχουν ως στόχο να πιάσουν την Συγκρού, όπου εκεί και αν γίνεται χαμός τα βράδια. Η τροχιά κάνει τεστ, αλκοτέστ για την ακρίβεια, και όπου υπάρχουν περιπολικά δεν βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές. Στους δρόμους όμως που απουσιάζουν απόφεκτα γίνεται χαμός, αλλά δεν υπάρχουν κάμερες. Γιατί είναι ένα σύριαλ που δεν είναι της παρούσης. Το ακούτε ούτως ή άλλως και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης εκ των ειδικών, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης των Ατυχημάτων, εσύ πρώτα, έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λιονάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπλε. Καλησπέρα και στους φίλους κράτες.
0: Εσείς παρατηρείτε πάρα πολλά έτη τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Έχετε γνώση, έχετε γνώμη. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από το τελευταίο ατύχημα που έγινε στην Καλυθέα στη διάβαση.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάμαι πριν από, δεν πάει πολύς καιρός, ούτε ένας χρόνος δεν είναι, που πάλι στην Αττική είχαμε μια ανάλογη κατάσταση όπου αυτοκίνητο επιχειρεί να περάσει πεζή, περνάει διάβαση, είναι στην αρχή της, κάνει κίνηση μπρος πίσω και ένας οδηγός που έχει μεγάλη ταχύτητα χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, έχει χάσει και τη ζωή του. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε μάθει δύο πολύ πολύ βασικά πράγματα. Δεν έχουμε μάθει αφενός μεν να περπατάμε, δυστυχώς. Λοιπόν, που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ναι. Η πεζή κίνηση πρέπει να μαθαίνεται πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω δηλαδή, για παράδειγμα, πόσοι γονείς, πόσες οικογένειες πήραν τα παιδάκια τους από το χέρι να τα βγάλουν έξω όταν γίνουν 5 χρονών 6 και να αρχίσουν λίγο πριν πάνε δηλαδή στο δημοτικό και να τους εξηγήσουν. Βεβαίως αυτό πρέπει να ξεκινήσει με μικρότερη ηλικία, αλλά εκεί καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα, πώς πρέπει να περπατήσουν ανάποδα στην κίνηση των αυτοκινήτων, πώς πρέπει να περάσουν από πεζοδρόμιο, πώς πρέπει να διασχίσουν δρόμους όπου έχει φανάρι μόνο με το σηματοδότητο ανάλογο, πώς πρέπει να περάσουν κάθετα το δρόμο, πώς πρέπει να ελέγξουν και να καταλάβουν ότι τους έχει αντιληφθεί ο οδηγός και πόσοι έχουν χρονομετρήσει την απόσταση από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Μια κίνηση, η οποία μετάβαση, η οποία γίνεται από όλα τα παιδιά, κυρίως στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και αφού σημειώσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, μάλλον υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου και πότε μπορεί, δηλαδή ένα παιδάκι 6-7 χρονών μέχρι εκείνη την ηλικία δεν μπορεί επακριβώς να διακρίνει τα χρώματα, άρα είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι πρέπει να γίνει 11-12 χρονών τόσο ώστε να μπορέσει να διακρίνει την ταχύτητα και τη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα που πλησιάζει ένα όχημα και το αν προλαβαίνει να και την απόσταση που προλαβαίνει που θέλει να διανύσει, δηλαδή να προλαβαίνει να περάσει απέναντι. Κάτι το οποίο έρχεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες, γι' αυτό αναφερόμαστε στους ευάλωτους χρήστες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμένος πραγματικά δεν έχει εικόνα πόσο χρόνο χρειάζεται να περάσει απέναντι.
0: Σωστά.
1: Και δεν μπορεί να καταλάβει και με ποια ταχύτητα έρχεται ο άλλος. Και δεν έχουμε συνηθίσει επίσης στη χώρα μας την ευκρινή κίνηση, όπως λένε, εκείνη δηλαδή την κίνηση των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως, οι οποίοι βαδίζουν, να φέρουν ανακλαστικά, να φέρουν ανοιχτά χρώματα, ανοιχτόχρωμα ρούχα, ούτε ώστε να είναι διακριτικά ή ανακλαστικά στοιχεία. Βρέθηκα για ζητήματα οδικής ασφάλειας αρχές του 2000 στην Αυστρία. Και όταν πήγαμε να δούμε έναν αγώνα που είχαμε χρόνο και λοιπά, ένα απόγευμα Κυριακής, είδαμε και ήταν χειμώνας και μούντωνε και πολύ νωρίς ο καιρός, είδαμε μια ομάδα παιδιών με κάποιες σκούτες να βγαίνουν σκέρκετες. Σκέφτηκαμε τι θέλουν αυτά τα παιδιά. Αυτό που είχαν μαζί τους, είχαν μέσα στις σκούτες τους, είχαν κάποιους χάρακες, να το πω έτσι, ερχόταν, άπλωνε στο μπράτσο, χτυπούσαν αυτό το χάρακα πάνω στο μπράτσο σου και ήταν, έπιανε με κάποια κλίψη κλπ. Έζωνε το χέρι και ήταν ανακλαστήρας. Έδινε τη δυνατότητα δηλαδή να ανακλάται φως το βράδυ και να μπορεί να περπατήσει το παιδί με ασφάλεια και ο ηλικιωμένος κλπ. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνεις πράγματα, πρέπει να παιδευτείς. Είναι θέμα εκπαίδευση δηλαδή. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, προκειμένου να μην ερχόμαστε στην κατάσταση να διανύουμε μια διάβαση βραδινές ώρες που πιθανότατα δεν έχει εκείνο το χρωματισμό που πρέπει, το χρώμα δεν έχει τη σύνθεση εκείνη η οποία θα ανακλά τα στοιχεία και θα είναι διάκριση στον οδηγό, που δεν έχουμε βάλει τις πιναγίδες εκείνες οι οποίες θα προσδιορίζουν την ύπαρξη της διάβασης, που ο οδηγός δεν θα έχει μάθει να διαβάζει καλά το οδικό περιβάλλον ανάλογα με τη σήμαση που υπάρχει, όταν υπάρχει, και να την εφαρμόζει κυρίως.
0: Και ακόμη και αν υπάρχει, να είναι και σωστή, γιατί έχει αλλάξει ο κώδικας, αλλά δεν έχουν αλλάξει οι πινακίδες.
1: Προφανώς.
0: Το ελάχιστο ωραίο.
1: Η προσαρμογή, αρχικά, μια που το συζητάμε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, στις 13 του μήνα, σε μια εβδομάδα δηλαδή, συμπληρώνουμε ένα χρόνο από τότε που ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτός ο 5209, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε, δίνεται δυνατότητα στους Δήμους να λειτουργήσουν για λογαριασμό των πολιτών, της ασφάλειας των πολιτών τους, να προσδιορίσουν εκείνους τους δρόμους όπως τους θέλει, ούτως ώστε τα χιλιόμετρα να είναι 30, να πάμε στις διαβάσεις, να βάλουμε χαμηλότερα όρια ταχύτητας, να τα επιτηρήσουμε αυτά τα όρια στις συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους, να φτιάξουμε ευκρινείς διαβάσεις, διαβάσεις που να, όπως είπα, να ανακλούν το φως τη νύχτα αλλά και τη μέρα και να τις καθαρίζουμε κιόλας, και να είναι και διαβάσεις οι οποίες δεν θα σβήσουν την επόμενη μέρα αλλά θα έχουν μια ζωή μεγαλύτερη.
0: Για να μην σβήσουν, κύριε Λιονάκη, υπάρχουν προδιαγραφές, δεν μπορεί να κάνει καθαρίσματα.
1: Υπάρχουν, προφανώς, είναι η σύνθεση των χρωμάτων τέτοια, ξέρουμε ότι επιδιδόμαστε εδώ στο σπορ της προσωρινής λύσης ή της φτηνής λύσης και να την επαναλαμβάνουμε συνέχεια κάθε τόσο, ξοδεύοντας πολύ περισσότερα από αυτά που θα δίναμε αν φτιάχναμε μια σωστή και καλή εγκατάσταση, όποια και αν είναι αυτή, και η οποία θα κρατήσει χρόνια. Υπάρχουν σήμερα οριζόντιες σημάσεις σε χώρες της Ευρώπης που πας μετά από 10 χρόνια και βλέπεις
0: και
1: είναι ότι είναι το ίδιο, ακριβώς είναι εκεί.
0: Το παίρνω ως αφορμή, γιατί είχατε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας στο Facebook μια αναφορά σε περιψωμένες διαβάσεις πριν από τις 20 Μαΐου, όπου έχετε δείξει πώς την έχουν ζωγραφίσει. Δεν μπορώ να μπογιαντήσει, δεν ξέρω ποιον όρο μπορώ να χρησιμοποιήσουμε. Το χρώμα έχει φύγει στη διάβαση. Δεν υφίσταται, δηλαδή. Καταλήγει σε πεζοδρόμιο. Σε λίγες ώρες. Δηλαδή είναι.
1: Δυστυχώς όλα αυτά τα πράγματα.
0: Σε θωριασμένο κίτρινο. Έφυγε.
1: Δεν τα κάνουμε με τον τρόπο που πρέπει. Και κυρίως αυτό που προβληματίζει. Και το έχω πει και άλλες φορές. Είναι η υπευθυνότητα με την οποία λειτουργούμε. Είναι ο έλεγχος επίσης. Είναι η επιστασία των έργων. Δεν αρκεί να μελετήσουμε κάτι και να το αναθέσουμε πρέπει και να προχωρήσει μια εργολαβία. Πρέπει να είσαι από πάνω.
0: Το είμαι
1: μόνο να δω.
0: Αυτό. Άρα για την παραλαβή του έργου και μετά όμως όταν παραλυφθεί το έργο. Δηλαδή ο Δήμος έχει μια λειτουργία μέσα στην πόλη. Δεν είναι μόνο μες στα γραφεία.
1: Μα η συντήρηση των έργων αφού παραδοθεί μια οτιδήποτε είναι αυτό είναι μέσα στους βασικότερους έτσι,
0: δηλαδή η τροχιά είναι πάνω στο όργο, αλλά δεν είναι μόνη τη τροχιά που έχει την κύρια ευθύνη, είναι και ο Δήμος ο οποίος πρέπει να κλαδέψει το δέντρο να δει τις σημάρες, να δει τι δεν πάει καλά.
1: Πολύ σωστά και εσείς αναφέρετε, αλλά και ο κώδικας δίνει δυνατότητες πάρα πολλές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι βέβαια απόλυτα, θα μπορούσε πολύ περισσότερες, αλλά πρέπει και οι Δήμοι να αυτό που τους σε πάση περιπτώσει τους ανατίθεται με νομοθετικά εργαλεία να το εξασκήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσον μην μπούμε στη διαδικασία αν υπάρχουν χρήματα και ούτω καθεξής, γιατί θα πάμε και σε άλλα πράγματα, θα πάμε στις κλήσεις που τους αποδίδονται, πόσα φτάνουν, το ΟΔΙΣΕΦ, τα καινούργια συστήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, αυτό που πρέπει, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, η επένδυση στην οδική ασφάλεια είτε γίνεται από το κράτος, από την κεντρική διοίκηση, είτε γίνεται από τις περιφερειακές διοίκησεις, είτε γίνεται από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις, είναι από τις σοβαρότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια πολιτεία. Όχι μόνο επειδή απαμπλύνει το πρόβλημα του πόνου, της απώλειας ψυχών, παιδιών μας κλπ. Που είναι το μείζον, αλλά έχει και οικονομική ανταπόδοση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ένας τραυματισμός με ένα χειρουργείο βαρύ ενός τραυματία από μια μηχανή σε μια πόλη, και σήμερα βλέπω ότι και εδώ κάτω έχουμε τέτοια θέματα, έχουμε παραβιάσεις προτεραιότητες, και θέλω να το πω ότι αυτός ο τόπος πάσχει από την παραβίαση προτεραιότητας, δεν την τηρούν πουθενά. Μια παραβίαση λοιπόν προτεραιότητας και ένας τραυματισμός ενός παλικαριού μπορεί να είναι η κατασκευή 5 διαβάσεων. Μπορεί να είναι η συντήρηση των διαβάσεων μιας πόλης 30.000 ένα χρόνο. Ναι. Μιλάμε για απίστευτα κόστη και όμως δεν έχουμε ακουμπήσει όλη αυτή τη διάσταση. Και δεν μπορεί όταν έχεις ένα ΕΠ, πόσο είναι σήμερα, ξέρω, 200-300 εκατομμύρια, πόσο είμαστε, να σκέφτεσαι ότι το 3-3,5-4% θα φεύγει στα τροχεία. Είναι... Και να μην κάνεις να μην φροντίζεις αυτό το πράγμα, την οδική ασφάλεια, που είναι πέρα από όλα τα άλλα, είναι και υποχρέωση, νομίζω, κάθε ευνομούμενης πολιτείας να προστατεύει την ασφάλεια και την αρτημέλεια των πολιτών της, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο στο επίπεδο των δρόμων και της οδήγησης κλπ. Γενικότερα. Αλλά το ζητούμενο το μεγάλο είναι αυτό. Επειδή και η υπόλοιπη Ευρώπη έχει αρχίσει και το συζητάει πολύ έντονα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αύξηση των τροχαίων τα τελευταία 1-2 χρόνια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε χώρες όμως, οι οποίες ξέρουμε ότι κάνοντας την προσπάθειά τους, επενδύοντας με τον τρόπο που πρέπει και κοιτάζοντας κυρίως το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους, την εξασφάλισή τους, και ποντάροντας το ότι θα μεγαλώσουν όντας ασφαλείς πεζοί, οδηγοί, υποχούμενοι και ούτω καθεξής, ξέρουν ότι επενδύουν σε ένα πολύ πολύ σοβαρό κομμάτι που αναφέρεται στη ζήση των πολιτών της. Αυτό νομίζω ότι είναι κέριο για κάθε πολιτεία που σέβεται.
0: Ο Δήμος θα μπορούσε να δουν και από άλλη πλευρά και ψυχοθερικά ότι δημιουργεί θέσεων εργασίας για το να λειτουργούν σωστά οι δρόμοι. Δηλαδή και ανάποδα. Αν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν είναι. Έγκαιται στην αδιαφορία. Δηλαδή, βλέπω την σελίδα σας στο Facebook και τρομάζω από τις περιοχές που δεν έχουν κλαδευτεί. Είναι μέσα στο δρόμο, είναι ζούγκλες.
1: Είναι
0: η σήμανση. Στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, δεν μπορεί κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάθε άνοιξη, πηγαίνοντας προς καλοκαίρι, συναντάμε σε όλους τους δρόμους αυτή η κλαδοκοπή. Τι πιο εύκολο πράγμα. Δεν είπαμε να κατεβάσουμε ένα βουνό. Είπαμε να κόψουμε τα κλαδιά και να φαίνεται ο δρόμος. Είπαμε να αποκαλύψουμε τα σήματα και να μην τα καλύπτουν τα δέντρα και οι φυλλωσιές μέσα στις πόλεις κλπ. Είπαμε να καθαρίσουμε τα σήματα, επειδή ο κάθε βλάκας πάει και γράφει ότι θέλει πάνω, ας πάμε να τα καθαρίσουμε. Υπάρχουν τρόποι και να καθαρίσουν και να καλυφθούν, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα, όταν γίνει κάτι και γράψει κλπ, να πάει να το καθαρίσει. Έχουμε λύσεις σχεδόν σε όλα. Όπως έχουμε κανόνες. Έχουμε, για παράδειγμα, τις διαβάσεις, ας πούμε, τις περιψωμένες τώρα που συζητάμε εδώ για το χρώμα που λέτε. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει νόμος, υπάρχει απόφαση του 22, η οποία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Πήγαινε να το φτιάξεις. Μιλώ για όλη τη χώρα μας. Πήγαινε να τα κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει και να μην αναγκάζεσαι να επανέρχεσαι μετά από λίγο να διορθώνεις, ξοδεύοντας χρόνο, χρήμα και ούτω καθεξής, για πράγματα τα οποία δεν, επειδή δεν τα επιτήρησες σωστά, δεν τα έκανες σωστά, δεν τα φρόντισες σωστά, αναγκάζεσαι να επανέρχεσαι, ταλαιπωρώντας και τους ανθρώπους σου και την οικονομική σου διάσταση, αλλά και τους πολίτες σου, διακινδυνεύοντας ακόμα και την ακεραιότητά τους.
0: Θέλουμε ένα τελευταίο σχόλιο σας για τα πατίνια, διότι έφυγε ξανά το θέμα από την επικαιρότητα και τα πατίνια είναι παντού ολόγερα, είτε φορούν ψυχοκλαστήρες είτε όχι τα παιδιά.
1: Υπάρχουν, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έτσι πάρα πολύ κόσμο. Θυμάμαι την Ιταλγό, τη Δήμαρχο Παρισίου, και νομίζω και ο Κερκουάρ, αν δεν κάνω λάθος, ο καινούργιος δήμαρχος, κοιτάνε να δούνε, να βάλουν πράγματα σε τάξη. Το κάνει η περισσότερη Ευρώπη. Εμάς εδώ ήρθε λιγάκι με πιο πάλι έτσι, με έναν τρόπο θα έλεγα επιπόλαιο. Και εδώ νομοθετήσαμε. Δηλαδή είπαμε για παράδειγμα κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν ήρθαν να εφαρμοστούν. Δεν τα κάναμε. Και τώρα πάμε στην άλλη άκρη και λέμε, ξέρεις, να πάμε από 18 ετών να αφήσουμε τα πατίνια. Να τα αφήσουμε από 18, αλλά την ίδια ώρα αφήνει σε 16χρονα. Γι' αυτό έχω πει εδώ και ένα χρόνο, τότε που δεν είχε αρθρωθεί καμία κουβέντα για το ζήτημα. Και χαίρομαι που το ακούω τώρα. Έπρεπε να έχουν καταστεί ένα αριθμό. Να έχουν ένα αριθμό κυκλοφορίας και να ξέρουν ποιο είναι τι. Θα έπρεπε να έχουν μια ασφάλεια. Έχουν πέσει σε φίλου με 1580 ευρώ ζημιά. Και δεν ξέρει από πού θα βρει άγκρη και τι θα κάνει. Λοιπόν, να είναι ασφαλισμένα, να είναι ένα άρρυθμα. Τα 16 να πάει από αυτό το όριο. Μην το πηγαίνουμε πάλι στα 18. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσει από τα 16, φτιαγμένα.
0: Από τα 16,
1: μα δεν μπορεί να αφήνεις 50 μηχανάκι, μηχανή, δίχυκλο και να του λες ότι δεν θα ανεβεί στο πατίνι. Να ανεβεί στο πατίνι, αλλά με τον τρόπο που πρέπει. Δεν μπορεί να μην βρούμε έναν τρόπο να πιστοποιούμε τη γνώση αυτών που από τα 16 και πάνω. Όπως είπα, όχι ο 12χρονος. Γιατί ο 12χρονος θα το κάνει και 11χρονος. Ναι. Το κάνει και 10χρονος θα ανεβεί πάνω.
0: Μου στέλνουν και φωτογραφίες με γουρούνες στην Κρήτη πάνω στον δρόμο.
1: Είχαμε σήμερα ένα ατύχημα σοβαρό εδώ πέρα πάλι. Εκεί. Δεν μπορεί μπρος πίσω να κάνουμε. Φανταστείτε μια πολιτεία η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2000, ξεκίνησε στο συγκεκριμένη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Σαν πως επρόκειτο για, ξέρω εγώ, τουριστικό αξιοθέατο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πιθανό.
1: Στη συνέχεια το φέρνει στο Υπουργείο Μεταφορών, όπως έπρεπε να το φέρει, και έρχεται και βάζει διάφορες διατάξεις. Κάποια στιγμή το απαγορεύει από την άσφαλτο. Και λέει ότι θα περνάτε άσφαλτο μόνο αν διασχίζετε κάθετα χωμάτινο δρόμο. Βεβαιότατα δεν ίσχυσε ποτέ. Και μπήκανε έτσι, άρχισαν. Τώρα βρίσκεται πάλι σε ένα αλαλούμ για το πώς θα γίνει κλπ. Αυτό που βλέπω ότι έρχεται.
0: Η γνώμη σας ποια είναι, μισό λεπτό, για τις γουρούνες?
1: Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να παίξουν το ρόλο, δεν μπορεί να αποτελούν μέσω μετακίνησης ή ψυχαγωγίας. Τα οχήματα τα συγκεκριμένα έχουν υπάρξει για συγκεκριμένο λόγο και για συγκεκριμένο τρόπο, σε συγκεκριμένους χώρους. Εδώ πάλι το τραβήξαμε και το κάναμε μέρος της...
0: Άρα δεν είναι για το δρόμο που δεν μπορεί να...
1: Δεν μπορούν γιατί έχουν κάποια προβλήματα τα οποία επίσης δεν είναι κατανοητά. Μιλάμε για κέντρο βάρους διαφορετικό, έχει συζητηθεί πολλές φορές.
0: Έχει συζητηθεί, απλώς το λέμε.
1: Και δημιουργούνται ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προλάβουμε. Άκουσα βέβαια κάπου μια συζήτηση ότι μα, γιατί τα λες όλα αυτά αφού σε 10 χρόνια ας πούμε είχαμε 7-8 νεκρούς. Μα δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Πρέπει να βλέπεις ότι έχουμε 8 εκατομμύρια οχήματα και έχουμε 50.000, ούτε ελάχιστες χιλιάδες γουρούνες. Τι λέω 50.000.
0: Φυσικά. Είναι σε
1: ελάχιστε.
0: Με τη χρήση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Διανύουν ελάχιστα χιλιόμετρα μπροστά στα χιλιόμετρα που κάνουν τα οχήματα.
0: Φυσικά.
1: Αν αναλογίσουμε δηλαδή και σκεφτούμε έτσι, θα δούμε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, η πολιτεία δεν μπορεί σε έναν επιχειρηματία, σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί και λέει και του επιτρέπει και του αφήνει το περιθώριο και του λέει, ξέρεις κάτι, φέρτο. Και σου αφήνω και τρύπες στο νόμο. Ναι. Ή το λέω στο Δήμο και ο Δήμος λειτουργεί κατά το δοκούν. Και να του λες μετά δεν. Αυτή η αταξία νομίζω σε αυτόν τον τόπο πρέπει κάποτε να
0: αυτό πρέπει να,
1: να βάλουμε κανόνες γενικότερα.
0: Ναι, φυσικά. Πρέπει να υπάρχει αποζημίωση αν δεν μπορεί να έχει αυτή τη δραστηριότητα και δεν έχει
1: πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: υποθέτω ότι κάποιος εισήγαγε. Κάποιος
0: έχει αυτήν την κατάσταση. Είναι αρχή πρωταρχική.
1: Έτσι δεν είναι. Όλο αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι να μπορείς κάποια στιγμή γιατί δεν λύνονται ή γιατί εν πάση περιπτώσει πολλές φορές δεν εφαρμόζονται και νομοθεσίες έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Φανταστείτε τώρα ότι άλλη συμπεριφορά έχουμε στον πολίτη που οδηγεί γουρούνα έχοντας άδεια αυτοκινήτου την οποία εξέδωσε πριν το 2013 και άλλη μετά από αυτόν που πήρε απόκτησε άδεια το Γενάρη του 2014. Γιατί να τα κάνουμε αυτά όλα τα πράγματα? Γιατί να μην έχουμε βάλει μια διαφορετική τάξη?
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρει να υπάρχει μια και ισονομία και ισοπολιτεία, όλα αυτά τα πράγματα, και να είναι τακτοποιημένα. Και να μην ψάχνουμε συνεχώς να βρίσκουμε τρύπες, να βρίσκουμε αυτά κλπ.
0: Όχι, τρύπες, καθαροί κανόνες. Μάλιστα. Κατακλείδη, τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Λιονάκη, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε?
1: Να σοβαρευτούμε.
0: Να σοβαρευτούμε. Δεν γίνεται. Η χώρα αυτή είναι δύσκολη.
1: Να σοβαρευτούμε και να αποκτήσουμε περισσότερη τάξη. Και να μάθει ο πολίτης, γιατί μην τα ζητάμε όλοι από την πολιτεία, να έχουμε και εμείς την εσωτερική μας τάξη και συμπεριφορά. Όλα μαζί. Έτσι θα ανεβούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Με κανόνες.
0: Πολύ
1: και τήρησή τους.
0: Και τήρηση, εφαρμογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ καλό ξημέρωμα στους φίλους.
0: Γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης εκ των ειδικών, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Προστασίας Οδήγησης Πρώτα. Λοιπόν, ο Γιώργος Βράχνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Θανάσης Καραγιάννης στην υποστήριξη, μουσιογραφική, Αργυρό Γεμιλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στη μία από το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. We'll be right back.

0: Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
0: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: Πρίσμα 91,6.
1: Συνεχίζουμε με... Όχι, αφού αυτό το έχουμε γράψει. Με την στιχουργό Σώτια Τσότου, που έγραψε ένα στίχο με τίτλο «Εμείς οι ταπεινοί».